Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτα

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

Σήμερα είναι η μέρα που θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι, όταν θα σου πει αγάπη μου, εκεί γύρω στις 5-6 πάνω στην πολύ τη ζέστη, δεν έχουμε γάλα και θα πρέπει να βγεις έξω, στον καύσωνα, από το air condition, να προπατήσεις μέχρι το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ή τον μπακάλικο. Υπό άθλιες συνθήκες, 42-43, στην άσφαλτο μπορεί να γράφει και 50 βαθμούς Κελσίου. Και να πας να πάρεις γάλα για το σπίτι, για την οικογένεια. Μπορεί να είναι γάλα, να είναι ψωμί, να είναι, ξέρω εγώ, κάτι που ξεχάσαμε. Εκεί θα μετρηθείς σήμερα σαν άνθρωπος, σαν ερωτευμένος, σαν ζευγάρι, σαν σύντροφος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και όχι, η απάντηση δεν είναι θα το πάρω delivery, διότι απαγορεύονται τα delivery από τη 1 μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Οπότε πρέπει να βγεις έξω. Κεράτα! Το νου σας εκείνες τις ώρες, παιδιά, γιατί θα κάνει πολύ ζεστή σήμερα. Δεν χρειάζεται να πάρουμε delivery από τη 1 μέχρι τις 5, ή να φτιάξουμε κάτι, ή να το πάρουμε νωρίτερα και να το βάλουμε στο ψυγείο για να το φάμε την ώρα που θέλουμε, ή τέλος πάντων να έχουμε λίγο το νου μας και να καταλάβουμε και τους άλλους που κυκλοφορούν στους δρόμους. Σήμερα θα είναι η μέρα καύσωνα. Επίσης στο νου σας, διότι στην Ελλάδα, εντάξει, γενικά σημαίνει αυτό, λίγο παραπάνω και στην Ελλάδα που δεν είμαστε και η χώρα με την καλύτερη οργάνωση, όταν έχει πολύ κρύο και χιονίζει έχουμε πρόβλημα, όταν έχει πολύ ζέστη και φυσάει έχουμε πρόβλημα, είναι σε συναγερμό η χώρα, είναι σε κόκκινο συναγερμό πολλές από τις περιοχές της Ελλάδας εξαιτίας της πολύ ψηλή ζέστης, αλλά και εξαιτίας των ανέμων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ειδικά στη Βιωτία και στη Φθιώτιδα, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αργολίδα και στην Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αρκαδία και στη Λακωνία, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Λακανανία και στην Αχαΐα, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις ενότητες Φωκίδας και Εύβοιας, στην περιφέρεια Θεσσαλίας ολόκληρη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Κιλκής και στη Θεσσαλονίκη, στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτές οι περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό, red code που λέμε και στα χωριά μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα κάνουμε χαλαρά ό,τι θέλουμε, διότι ζέστη θα έχει παντού. Σε κάποιες περιοχές έχει ήδη κάποια μπουρίνια, βέβαια. Αυτό είναι άλλο. Στην Κέρκυρα το βράδυ είχε μπουρίνι, στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο έβρεχε. Αλλού, επειδή είναι καλοκαίρι, ό,τι είναι να βγάλει σε επίπεδο βροχής και τέτοια το βγάζει σαν μπουρίνι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στις υπόλοιπες περιοχές μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, και άμα μπει και καμιά βροχούλα, καμιά φωτίτσα, δεν μας πειράζει. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Προσοχή παντού, διότι το μεγάλο ζήτημα είναι να προσέξουμε να μην μπουν φωτιές, και αν μπουν φωτιές, ομιγένετο. Λέω τώρα, έτσι, να μην υπάρξει πολυδιάσπαση των δυνάμεων, δηλαδή να μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα μέτωπο. Θυμίζω ότι ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, από χθες λέει ότι οι συνθήκες θα θυμίζουν σήμερα τις μέρες, τις συνθήκες που επικράτησαν τις ημέρες της μεγάλης τραγωδίας στο Μάτι. Άρα έχετε το νου σας να μην θρηνήσουμε και πάλι θύματα, να μην ζήσουμε καμιά μεγάλη τραγωδία και βασικά να μην μετρήσουμε τις δυνατότητες και τις αντοχές του συστήματος. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας πω που θα κάνει ζέστη. Παντού θα κάνει ζέστη. Θα δούμε το θερμόμετρο να πιάνει τους 42 βαθμούς Κελσίου και να ξεπερνάει τους 42 βαθμούς Κελσίου σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Την ώρα που θα υπάρχουν άνεμοι καταβάτες, που λέει και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τις φωτιές και τα λοιπά, σε άλλες περιοχές θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Διότι η προσέγγιση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκενώσεων, τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλο χαλάζι και κυρίως ισχυρές ως θυελλώδεις ρηπές ανέμου. Αυτό που λέμε το καλοκαίρι μπουρίνι.
Θα δούμε αναλυτικά τον καιρό μετά τις 8. Είπαμε, απαγορεύεται εργασία σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 ως τις 7, ως τις 5, συγγνώμη, σε ολόκληρη την χώρα, ειδικά στις περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Θα μπορούσα να σας πω ότι θα μπορούσα να ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα αυτό, δηλαδή η απαγόρευση. Υπάρχουν και πρόστιμα, 2.000 για κάθε εργαζόμενο, αλλά το ζήτημα δεν είναι να επιβληθούν πρόστιμα. Το ζήτημα είναι να φροντίσουμε όλοι μας, και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πελάτες, να μην στείλουμε τους ανθρώπους μέσα στην ζέστη να κάνουν τις δουλειές τους. Να μου πείτε και τι θα κάνω, θα χάσω το μεροκάματο. Όχι, να μην το χάσω το μεροκάματο, αλλά μην χάσω και τη ζωή τους τώρα, ή μην τους στείλουμε στο νοσοκομείο με θερμοπληξία για μια παραγγελία. Έτσι δεν είναι? Από την Πέμπτη ξεκινά σταδιακά η αποκλιμάκωση του καύσωνα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει συστά σε όλη τη χώρα. Από την Παρασκευή αναμένεται και πιο έντονη μεταβολή του καιρού, με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια και θα επεκταθούν σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Το Σάββατο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, αν και στα ανατολικά θα επιμείνουν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Υπάρχει και ένα άγχος τώρα, γιατί την Παρασκευή είναι η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, και υπάρχει ένα άγχος μήπως βρέχει την Παρασκευή και δεν έχουν πού να τους βάλουν τους επίσημους καλεσμένους, και μήπως γίνει στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου η δεξίωση. Εν τω μεταξύ, τόσα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εμείς συνεχίζουμε και τη γιορτάζουμε με αυτόν τον μάλλον ξεπερασμένο τρόπο, όπου μαζεύεται πέρα από τους όσους θα έπρεπε να μαζευτούν, και κάθε πικραμένος που νομίζει, όχι ο πικραμένος ο πρόεδρος, εννοούσα γενικότερα, που νομίζει ότι είναι κανένα γκαλά, ξέρω εγώ, και τέτοια, και οι φωτογραφίες στα σκαλιά, και τη φόρεσε η τάδα, και τη φόρεσε ο έτσι, και τη φόρεσε ο αλλιώς, και το φόρεμα μια δημιουργία του αυτού, και το φόρεμα μια δημιουργία εκείνης, και ποιος με ποιον, και έτσι και αλλιώς. Εντάξει. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο έτσι πιο με μεγαλύτερη ουσία πια, μετά από τόσα χρόνια την γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Άσε που τώρα, να σου πω κάτι, πρέπει να, εκεί στο κιόσκι που μαζεύονται οι πολιτικοί αρχηγοί, πρέπει να υπάρχει τροχονόμος για το ποιος θα κάτσει και ποιος δεν θα κάτσει, διότι άλλα είναι τα κόμματα που είναι πρώτα σε δημοσκοπήσεις, άλλα είναι τα κόμματα που θα κάτσουν στο κιόσκι γιατί αυτά υπάρχουν, άλλος αρχηγός πριν, άλλος αρχηγός τώρα, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, δηλαδή ποιος θα κάτσει από εδώ, ποιος θα κάτσει, δηλαδή άστα τώρα, μπέρδεμα μεγάλο για το τι γίνεται. Θα είναι ελαφρύ, λέει, το γεύμα, κάτι τσιμπητό. Όχι, περαστό το λένε, το λένε τσιμπητό. Κάτι περαστό και λίγο κρασί και χυμό και τα λοιπά, γιατί και η ζέστη και τα λόγια του παπά και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, να είμαστε καλά, όχι να τη θυμόμαστε. Να είμαστε καλά να τη γιορτάζουμε τη Δημοκρατία. Τώρα να μου πεις κάποιος θα πει και να τη θυμόμαστε. Αλλά όχι, εντάξει, ευτυχώς είμαστε στην περίοδο που η Δημοκρατία καταγράφει τα περισσότερα χρόνια σε διάρκεια, χωρίς κανένα τρελός με κάνα τουφέκι, κάνα τάγκ να μας έχει ξυπνήσει πρωί-πρωί αχάραγα και να μας πει ναι, καλησπέρα, room service, το βαλιτσάκι σας και πάμε για τη Μακρόνησο. Το άλλο ζήτημα με την ζέστη είναι το πού θα πας. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το Cool Roots. Χθες το είδαμε όλοι, βγήκε στον αέρα ένα πρόγραμμα που μπαίνεις μέσα, κλικάρεις coolroots.gr κτλ. Δηλαδή, δροσερές διαδρομές σε ελεύθερη απόδοση, και βλέπεις τη διαδρομή που θα πας, που έχει σημεία που θα μπορούσες να κάτσεις λίγο να δροσιστείς. Δεν εννοώ ένα καφέ με air condition και τέτοια, εννοώ φυσική δροσιά. Αν όλα πάνε καλά, τη δεύτερη ώρα που θα έχουμε τον κύριο Λαγουάρδο για τον καιρό, θα συζητήσουμε και για τα Cool Roots, γιατί παίζει ρόλο και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε όλο αυτό. Το άλλο κίνημα είναι το μην προδίδετε τις κρυφές παραλίες, παιδιά. Όχι μόνο τις κρυφές παραλίες, γενικά τα κρυφά πράγματα. Δηλαδή, πας σε μια παραλία, δεν έχει κόσμο. Ανεβάζεις το Instagram, εδώ μόνος μου, παραλία, ξέρω εγώ,
της γριάς στο πίδημα. Όχι, έχει κόσμο εκεί πέρα. Αλλά λέμε τώρα, εδώ μόνος μου και κοιτάξτε και τέτοια. Πας το επόμενο Σάββατο, γίνεται χαμός. Λες, πώς χάλασε. Γιατί χάλασε. Χάλασε γιατί ανεβάζουμε όλοι stories από την παραλία που είμαστε μόνοι μας κτλ. Το μαθαίνουν και άλλοι και πηγαίνουν. Το καλύτερο από όλα είναι τα δημοσιεύματα στα site. Οι 10 κρυφές παραλίες της Αθήνας. Άστε να μην είναι κρυφές, ρε αδερφέ. Δηλαδή, άμα τις λες, δεν είναι κρυφές. Δηλαδή, το μυστικό που λες πάβει να είναι μυστικό. Άστο να είναι μυστικό. Γράψε οι 10 κρυφές παραλίες της Αθήνας. Κλικάρει ο άλλος, μπαίνει μέσα και δεν έχει τίποτα η σελίδα. Και γράφεις απλά πάνω-πάνω για να παραμείνουν κρυφές. Να ξέρεις εσύ, να ξέρουμε κι εμείς. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε από μια κρυφή παραλία. Άρα, δεν είναι ότι πρέπει να το μάθουν εκεί οι υπόλοιποι. Διότι εγώ εκεί που έχω το εξοχικό, στο Σούνιο. Ήταν το καπέ, ήταν η κρυφή. Πηγαίναμε εμείς. Είχε και σκαλιά πολλά. Δεν κατέβαινε ο κόσμος. Τώρα στο καπέ ξεκινάνε οι ομπρέλες από τη θάλασσα και φτάνουν στην παραλία εκεί κάτω, στο Σούνιο, κανονικά. Δηλαδή δεν είναι πλέον κρυφή παραλία, είναι ένας κρυφός παράδεισος. Εν τω μεταξύ συνεχίζουν και γράφουν δημοσιεύματα για τις μαγικές παραλίες της Αθήνας που θα απολαύσετε το Σαββατοκύριακο το μπάνιο σας. Ποιο μπάνιο, δεν. Θάλασσα εξαιρετική. Έξω δεν βρίσκεις να πατήσεις για να φτάσεις στη θάλασσα. Αλλά κάποτε ήταν η κρυφή. Ξεκινήσαμε τα δημοσιεύματα. Η κρυφή παραλία, η κρυφή παραλία. Τελείωσε η κρυφή παραλία. Σήμερα είναι και 39 χρόνια από τον καύσωνα του 1987. Μικρό παιδάκι ήμουνα, τον θυμάμαι όμως τον καύσωνα, τον θυμάμαι γιατί είχε πάθει μεγάλη πίεση η γιαγιά μου τότε από τον καύσωνα, είχε δοκιμαστεί ιδιαίτερα, ζέστη πολύ, θυμάμαι ότι ήμασταν στο Σούνιο στον καύσωνα, αλλά τότε δεν το ερκοντήσονται τίποτα, τι να το κάνεις ερκοντήσονται, δεν υπήρχε λόγος, δηλαδή συζητάγαμε καμιά 20 χρόνια μετά από τον καύσωνα ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλεις ερκοντήσονται. Τώρα πια χωρίς air condition δεν μπορείς ούτε εκεί, διότι ναι, μεν χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά η χαμηλότερη θερμοκρασία από τη ζέστη είναι θερμοκρασία που δεν αντέχεις χωρίς air condition όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε τσακ, κολλήσαμε ένα air condition και στα εξοχικά. Τσακ, βγάζει τη θερμότητα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά. Ήμασταν τότε όπως είναι τώρα στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη. Δεν ήξεραν τι σημαίνει αυτό. Είχαν ξαναπεράσει ένα καύσωνα πριν από κάποια χρόνια και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από τότε μέχρι τώρα, 40 σχεδόν χρόνια μετά, πόσο πολύ έχει αλλάξει το πράγμα. Και ναι, είναι κλιματική κρίση. Δεν είναι απλά μας ψεκάζουν. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 είμαστε εδώ και ξεκινάμε την ημέρα μας με τραγούδια, με μουσικές, με καλή διάθεση, όσο και αν δύσκολη και αν είναι η επικαιρότητα, με ειδήσεις, με σχόλιο της επικαιρότητας, με καλεσμένους και ελπίζουμε και με εσάς στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου ή του υπολογιστή ή του κινητού, όπως και αν έχετε διαλέξει να μας ακούτε. Αν θέλετε να υπάρξει μια αμφίδρομη επικοινωνία, αυτή η παρέα δηλαδή να έχει δύο πλευρές που να μιλάνε, τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, όπου η κυρία Μαρία Ιωάννου περιμένει τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τους προβληματισμούς σας ή τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε και έξω και θέλετε να τα μοιραστείτε με εμάς ή να τα μεταφέρουμε στους ανθρώπους και στους ειδικούς για να σας δώσουν απαντήσεις. Αλλιώς στο radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τη μουσική, για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας και απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τον ήχο να έρθει όπως πρέπει στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο από τις 7 στις 9 κάθε μέρα ο Αλέξανδρος Κλώσσας εδώ στο πρώτο πρωινό.

Ο Δημήτρης στέλνει για τη γιορτή της Δημοκρατίας που λέγαμε πριν, για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ποιον πολίτη νοιάζει αυτή η γιορτή? Μόνο όσους θα πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο ενδιαφέρει. Όλοι οι υπόλοιποι ούτε που καταλαβαίνουμε, εννοεί ο Δημήτρης, ότι γίνεται η γιορτή. Δεν έχει άδικο. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι λίγο αποκομμένη από την κοινωνία η γιορτή της Δημοκρατίας. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια ένας παλιός συνάδελφος που μου είχε πει ότι είναι σαν η ελίτ του τόπου να γιορτάζει τη Δημοκρατία για την οποία οι ίδιοι χαίρονται και την χαίρονται και όλοι οι υπόλοιποι μας τα παίξω και δεν την χαιρόμαστε. Λίγο υπερβολικό, αλλά έχει και μια δόση αλήθειας. Καλημέρα στη Γεωργία που μας απολαμβάνει με το καφεδάκι της και μας ακούει και της κάνουμε παρέα, προφανώς. Την υγεία μας να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα τα ξεπεράσουμε. Γεωργία, αυτό είναι το σημαντικότερο. Παναγιώτη, από ό,τι καταλαβαίνω, ο καιρός στη Χαλκιδική είναι λίγο περίεργος, γιατί μας στέλνει καλημέρες ο Παναγιώτης από το Όσλο της Χαλκιδικής. Μάλλον ο καιρός κάτι κάνει εκεί που να θυμίζει Όσλο. Καλημέρα, όμορφο πρωινό και σε σένα. Ναι, θα πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε. Έχουμε ακόμα όμως μέχρι το τέλος του Ιούλη. Εδώ θα προχωράμε μαζί τα πρωινά μας από το πρώτο πρωινό. Η επικαιρότητα γεμάτη με προεκλογικές εκδηλώσεις και συζητήσεις και σχόλια και κινητικότητα. Ο Πρωθυπουργός, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και θα πρέπει να τον πιστέψουν, διότι είναι άλλο να το λες μια φορά ή να λες, ξέρω εγώ, στην ώρα τους και τέτοια, και άλλο να λες τρεις φορές την ημέρα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, θα πρέπει να τον πιστέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί από το κυβερνητικό επιτελείο και από τους βουλευτές που το λένε και στις ιδιωτικές συζητήσεις ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, διότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει τα πράγματα η ζωή και αν θα πρέπει ή όχι πολιτικά να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Όπως και να έχει, χθες είχαμε φιέστα αυτή για την πρίκα των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη 2026-2030, όπως γράφει η Απογευματινή. Κονδύλια Μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια φάση παροχών. Δηλαδή το σκέφτομαι όλο και πιο συχνά αυτό το «να είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό». Και αφού όλο και πιο συχνά οι κυβερνητικοί παράγοντες λένε ότι στο μάτι της κυβέρνησης το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τη μεγαλύτερη πρόνοια στις εξαγγελίες της ΔΕΘ θα τις έχουν οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι που έχουν αδικηθεί τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα, όπως λένε, από την κυβέρνηση, και αδικήθηκαν και από την προηγούμενη ΔΕΘ που δεν είδαν πολλές και καμία εξαγγελία να τους αφορά άμεσα. Λένε ότι η φετινή ΔΕΘ, πέρα από τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, θα είναι μια ΔΕΘ με ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή μέχρι το 2030. Προεκλογική θα είναι όπως και να έχει, είτε γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη, η ΔΕΘ θα είναι προεκλογική. Σιγά σιγά ξεδιπλώνεται το αφήγημα των εκλογών, και όσο ξεδιπλώνεται το αφήγημα των εκλογών, τόσο πιο έντονη γίνεται η συζήτηση για το χρόνο των εκλογών. Τώρα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, όπου ξεδιπλώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Παπαθανάση, τον αρμόδιο υπουργό, παρουσία ολόκληρη του Υπουργικού Συμβουλίου, σχεδόν όλοι ήταν παρούσες και παρόντες σε αυτή την ανακοίνωση, ήταν λίγο προεκλογική η φιέστα, είναι αλήθεια, και φώτα και χρώματα και οθόνες και υπουργοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Θεωρητικά δίνει χρήματα για την
ανάπτυξη της χώρας, σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε δρόμους, σε τεχνολογικά κέντρα, σε κοινωνικές κατοικίες, σε υποδομές πολιτικής προστασίας κτλ. Κτλ. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα. Θα είναι από τον κρατικό κορβανά τώρα, δεν είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Απλά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει αφήσει μία ανησυχία πίσω ότι δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Τώρα μην ακούτε απορρόφηση 110% και 480%. Το ζήτημα δεν είναι απλά να απορροφάς τα κονδύλια. Το ζήτημα είναι να απορροφάς τα κονδύλια που σου έρχονται και να τα πηγαίνεις σε δράσεις που να φέρουν μεγαλύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Δηλαδή να πολλαπλασιάζεται το χρήμα στα ταμεία του κράτους, όχι στις τσέπες μας. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Πηγαίνουν τα χρήματα ώστε να αφήνουν ένα αναπτυξιακό αποτύπωμα τέτοιο που να λέμε ότι να ενισχύσαμε την ανάπτυξη, ή θα λέμε μετά, όπως λέμε για το πακέτο Ντελόρ, ότι έγινε μπουζούκια και ακριβά αυτοκίνητα, ότι ξέρω εγώ και το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε παχυλή τραπεζική λογαριασμή ή παχυλές επενδύσεις σε κάποιους λίγους που βρήκαν πεδίο δόξη λαμπρό και έβαλαν το χέρι στο μέλι μέχρι τον αγκώνα, όχι κανένα δαχτυλάκι. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Στην πορεία θα φανεί, γιατί προς ώρας είναι πολύ νωρίς. Το άλλο μέτωπο είναι το Ιράν με τις ΗΠΑ. Εκεί έχουμε από τη μία μία κλιμάκωση για 11η μέρα επιθέσεις από τις ΗΠΑ και από την άλλη την ελπίδα ότι μπορεί να έρθουμε σε μια νέα εκεχηρία, σε μια συμφωνία πάλι για μια νέα εκεχηρία, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί όλες αυτές τις φορές να δείχνει ότι κερδίζει. Οπότε για να κερδίζει, επειδή δεν κερδίζει την πραγματικότητα, κάνει μια επίθεση, μετά λέει σταμάτησα και κέρδισα. Πάλι χθες έλεγε που με παρακαλάνε οι Ιρανοί να πάμε στη συμφωνία και γι' αυτό, και λένε σε παρακαλώ σταμάτα να μας χτυπάς και δεν αντέχουμε άλλο.

εξαφανίστηκε ήδη από την αύξηση της τιμής. 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια έχει, λέει, κοστίσει μέχρι τώρα ο πόλεμος στις ΗΠΑ. Το είπε ο κ. Χέξεθ χθες. Θέλει και άλλα λεφτά όμως, γιατί θέλει και άλλο πόλεμο. Και ο πόλεμος κοστίζει σε όλους. Και κοστίζει πολύ. Αντίθετα στη Μεγάλη Βρετανία, που έχουμε νέο πρωθυπουργό, από χθες ήρθε φορτσάτος. Καταργεί το ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ρεύματος για να μειωθεί 30 και 40 λίρες σε κάθε πολίτη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ μειώνουμε το ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα. 2000 FM. Αντί να τα πετούν, θα τα πολλούν χαμηλότερα για να μειωθεί η σπατάλη, όπως λένε σούπερ μάρκετ και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ενέργειας. Καλή πρωτοβουλία, αλλά να πάμε και στα υπόλοιπα, δηλαδή όχι μόνο σε αυτά που λήγουν. Μην γίνουμε, θυμάστε, στο μνημόνιο που δίνανε σε προσφορά τα λιγμένα, και λέγανε δεν θα πάθετε τίποτα, παιδιά. Οι κονσέρβες λήγουν εμένα, αλλά είναι ενδεικτική ημερομηνία λήξη. Εντάξει, μην πάρετε γάλα λιγμένο. Για ό,τι πάρετε θα έχει γίνει κεφίρ. Πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Αλλά τα υπόλοιπα, λέει, οι κονσέρβες και τα λοιπά, ζουν πολλά χρόνια. Είναι ενδεικτική. Θυμάστε, εμείς φτάσουμε και εκεί. Να πουλάμε φτηνά τα λιγμένα. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας, γιατί χθες είχαμε την τροπολογία στην Βουλή. Ποιοι μένουν εκτός, ποιοι ευνοούνται, ποιοι θα περιμένουν αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, αλλά τι γίνεται και με τα επαγγελματικά ταμεία που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

0: Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι.
1: Αυτό είναι το Αρχιπέλαγος 2 από την νέα ταινία που παίζει ο William Dafoe αυτή την εποχή, το The Birthday Party, όπου η Αλεξάνδρα Επίθετη που την ακούτε να απαγγέλει και ο μεγάλος, ο τεράστιος Μαργαρίτης τραγουδούν ένα από τα τραγούδια και ο Dafoe που έχει γενέθλια σήμερα το χορεύει αυτό το τζεμπέκικο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει την ημέρα μας. Καταλαβαίνω πολλές φορές τι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο, είτε από τα μηνύματα που έρχονται, okay, είναι λογικό, είτε από το τι ρωτάει περισσότερο κόσμος όταν σε βλέπει και ξέρει ότι κάνεις οικονομικό ρεπορτάζ, ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν που σπάει τα κοντέρ το τελευταίο διάστημα είναι ότι είτε εγώ, είτε η μαμά μου, είτε σύνδεση η μαμά μου είναι στο ερώτημα, έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας, της την είχαν κόψει, τώρα τι γίνεται με την αλλαγή, θα πάρει, θα διαύξει, θα πάρει αναδρομικά, δεν θα πάρει αναδρομικά. Μέγα ερώτημα, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη, τη γνωστή δικηγόρο και εργατολόγο, να συζητήσουμε λίγο για τις αλλαγές που έρχονται ή για την ακρίβεια για την διόρθωση του λάθους που έχει έρθει. Καλημέρα κυρία Τριανταφύλλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα. Πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που απασχολεί τις χείρες και τους κύρους. Mm-hmm. Και το νομοσχέδιο έρχεται να το τακτοποιήσει, να το αποκαταστήσει και σε πολλές περιπτώσεις να διπλασιάσει το εισόδημα των ασκητημένων συνταξιούχων. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που συζητάμε για ένα τόσο μεγάλο, μια τόσο μεγάλη διαφορά και αύξηση της συντάξης των συγκεκριμένων συνταξιούχων, που πολλοί από αυτούς ζουν μόνο με αυτή τη σύνταξη, έτσι.
0: Σωστό. Γιατί έχουν μόνο μια μικρή σύνταξη χειρίας για να...
1: Χειρίας και ένα πολύ μικρό εισόδημα ή κάτι συμπληρωματικό. Λοιπόν, να πούμε τι αλλάζει τώρα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Πολλοί άνθρωποι μετά την τριετία είχαν δει τη σύνταξη χειρίας να μειώνεται στη μέση. Mm-hmm. Από τα 70 πήγαινε στο 35%. Μιλάμε για συνταξιούχους μετά το νομοκατρούγκαλο, δηλαδή μετά τις 13 Μαΐου του 2016.
0: Ναι.
1: Να το διευκρινίσουμε, γιατί η διάταξη αυτούς αφορά, δεν αφορά τους συνταξιούχους πριν από τον νομοκατρούγκαλο, δηλαδή όσους έχασαν το σύζυγο ή τη σύζυγό τους πριν 13 Μαΐου του 2016.
0: Αυτή είναι η μεγάλη διαφοροποίηση της αλλαγής και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά που αφήνει κάποιους στο καθεστώς όπως ήταν έτσι και αλλιώς και πριν. Και εκεί μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος και λέει, εγώ θα δω αύξηση ή δεν θα δω αύξηση.
1: Και σωστά ρωτούν, γιατί αυτή η διάταξη που χώρισε τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες, mm-hmm. πριν το Μάιο του 2016 και μετά το Μάιο του 2016, επειδή και μόνο εκείνη τη συγκεκριμένη ημερομηνία ψηφίστηκε ο νόμος βάση του τρίτου μνημονιού, ο νόμος Κατρούγκαλου, προσθέτει σε όλη αυτή την εξίσωση δυστυχώς μία αδικία. Δηλαδή, ναι, μεν αποκαθίσταται για πολλούς η σύνταξη και από το 35 πάει στο 70%, μιλάμε για 8.000 συνταξιούχους του δημοσίου κυρίως,
0: ναι,
1: που είχαν υποστεί αυτή τη μείωση και τώρα θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται. Όμως η βασική διαφορά είναι ότι δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, παραμένει ένας αστερίσκος με βάση το πότε έτσι έχασε κάποιος τον σύζυγό του, και αν τον έχασε πριν το Μάιο του 2016 δεν εμπίπτει σε αυτή την καλή διάταξη.
0: Θεωρητικά όποια τέτοια σύνταξη χειρίας έχει εκδοθεί έως και την 12η Μαΐου του 2016 δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, ούτε αύξηση, ούτε μείωση, ούτε τίποτα. Δεν θα πάρουν τίποτα από ό,τι έχει περικοπεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Αυτό θα περιμέναμε να δούμε κάτι και σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν το έχουμε δει. Τίθεται ένα θέμα μεγάλο ανισότητας, έτσι όπως υπάρχει ανισότητα για αυτή την κατηγορία που συζητήσαμε μόλις, που είχαν χάσει εδώ και πολλά χρόνια το εισόδημά τους από το 2016 ή ανάλογα πότε ο καθένας έλαβε σύνταξη χειρίας μας, και σήμερα έχουν χάσει το εισόδημα από τη σύνταξη χειρίας, το μισό εισόδημα, και τώρα θα το πάρουν πίσω και λένε, όλα αυτά τα χρόνια εγώ τώρα γιατί να το έχω χάσει, ενώ στους 75.000 που συζητήσουμε του ιδιωτικού τομέα δεν είχε γίνει περικοπή, ψηφίστηκε ότι δεν θα γίνει καθόλου. Άρα από ένα λάθος του συστήματος εγώ έπαιρνα μισή σύνταξη, ενώ κάποιος συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα δεν του είχε μειωθεί η σύνταξη. Εκεί ανοίγει έτσι η ανισότητα και λέμε, ναι, ότι και αυτοί που ευνοούνται και θα διπλασιαστεί η σύνταξή τους θέτουν ένα θέμα διεκδίκησης των αναδρομικών τους.
0: Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Η εικόνα που έχουμε από την κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας στο μέτρο, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση της κυβέρνησης θεωρητικά.
1: Σωστά. Είναι μια εκτίμηση της κυβέρνησης, mm-hmm. γιατί είμαστε η χώρα που οι συνταξιούχοι είναι στα δικαστήρια συνέχεια. Είμαστε η μοναδική χώρα που έχει τόσους συνταξιούχους στα δικαστήρια. Και το έχουμε δει και με τα δώρα και με τα επιδόματα που κόπηκαν, με τις διαβεβαιώσεις ότι δεν χρειάζεται να προσφύγουν στα δικαστήρια, θα τα πάρετε νομοθετικά, mm-hmm. και τελικά δεν τα πήρανε. Οπότε οι συνταξιούχοι γνωρίζουν το δρόμο. Δεν θα τους παροτρύναμε. Δεν είμαι από τους δικηγόρους που έτσι συμπαθώ αυτές τις διαδικασίες, mm-hmm. γιατί είναι και χρονοβόρες και πολύ δάπανες πολλές φορές για τους συνταξιούχους. Οπότε μόνο οι νομοθετικές λύσεις σε αυτή την περίπτωση δίνουν πραγματικές λύσεις.
0: Σωστό. Αυτό θα το δούμε το θέμα της αναδομικότητας, ενώ ότι θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες ή αν θα υπάρξουν κάποιες αποφάσεις που μπορεί να ανοίγουν τον δρόμο για την αναδρομικότητα.
1: Το Ελληνικό Συνέδριο, επειδή έκανε εκτίμηση, οικονομική εκτίμηση για να ψηφιστεί η διάταξη, mm-hmm. και είπε ότι θα στοιχήσει αυτό το μέτρο 50 εκατομμύρια ευρώ, περνάει από τη σκέψη μέσα σε αυτή την εκτίμηση ότι τίθεται ένα θέμα διεκδίκησης αναδρομικών από τους συνταξιούχους, mm-hmm. από το 2020 μέχρι το 2026. Δηλαδή και το ίδιο το Ελληνικό Συνέδριο, που είναι το αρμόδιο δικαστήριο για τους συνταξιούχους του δημοσίου, θέτει το θέμα των αναδρομικών. Οπότε το φως, το πράσινο, το έχουν πάρει στους συνταξιούχους.
0: Σωστό. Η εκτίμηση είναι ότι αυτή η υπόθεση της αναδρομικότητας αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους χειρίας, που είδαν τις συντάξεις τους να έχουν περικοπεί από το 2016 και μετά, δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτοί θα μπορεί να περιμένουν τα αναδρομικά πίσω. Υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που υπολογίζεται πάνω από 75.000,
1: ακριβώς.
0: που δεν είδαν να περικόπτονται οι συντάξεις, γιατί ευτυχώς κάποιοι δεν εφάρμοσαν τον νόμο.
1: Τον νόμο, ναι, δεν είχαν το σύστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα ιδιωτικά ταμεία του ΙΤΑ και των ΙΠΟΝ, έτσι, φορέων, αυτό ισχυρίζονταν σε όλους όσους υποστήριζαν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, μετά την τριετία πήγαινε ο συνταξιούχος χειρίας όπως έπρεπε, ναι. βάσει του νόμου. Έκανε μια υπεύθυνη δήλωση και έλεγε: συνεχίζω να είμαι χείρος ή χείρα και έχω μια εργασία ή έχω μια δική μου σύνταξη. Οπότε πρέπει να εφαρμόσετε το νόμο και να κόψετε, ναι. τη σύνταξη στη μέση. Κατέφτανε την δήλωση αυτή για να είναι σύνομη.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, το Ταμείο δεν έκανε ποτέ την περικοπή, ισχυριζόμενο ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει συστημικά.
0: Ναι. Αυτοί ζούσαν με το φόβο ότι κάποια στιγμή θα τους έρθει ένα χαρτί που θα λέει: ναι. λοιπόν, τόσο σου κόβω, τόσα πρέπει να μου δώσεις επί τόσα χρόνια που έπαιρνες ολόκληρη τη σύνταξη και δεν έπρεπε να την πάρεις. Επέστρεψέ μου ένα σημαντικό ποσό, θα ήταν η επιστροφή για όλους αυτούς.
1: Σωστά.
0: Αυτός ο φόβος σταματάει πια.
1: Αυτός ο φόβος σταματάει πια. Αυτά τα χρήματα τα έχουν περισσότεροι συνταξιούχοι αναλώσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, τώρα, άμα παίρνεις 400 ευρώ σύνταξη, τι να κρατάς από αυτή τη σύνταξη στην άκρη για να πεις ότι θα πληρώσω.
1: Καταλαβαίνουμε σε πόσο δυσμενή θέση θα έρχονταν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο σωστή είναι αυτή η διάταξη που ήρθε και πόσο ευνοϊκή για εκείνους, mm-hmm. Όταν δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν τίποτα και πλέον ξέρουν ότι το εισόδημα που λαμβάνουν είναι και το σωστό. Γιατί mm-hmm. δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι είσαι εν δυνάμει ο φιλέτης.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν ζει σε ήρεμη οικονομική κατάσταση. Οπότε
0: βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό που έγινε αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και δύο εθνικές συντάξεις κανονικά. Οι συνταξιούχοι, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Γιατί το Συμβουλίο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε μη εθνική σύνταξη που παίρνουν και γύρω τους και ναι. κυρίας. Ήρθε όμως ωραίο νόμος και λέει όχι, δεν θα εφαρμόσουμε αυτή τη διάταξη που είχε ψηφιστεί και κρίθηκε ότι ήταν συνταγματική. Θα φέρουμε μια νέα διάταξη που λέει ότι παίρνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις μέσα στη σύνταξη χειρίας, δηλαδή ξεχωριστά, και μέσα στη σύνταξη χειρίας του ξεχωριστά, όσους συνταξιούχοι λαμβάνουν σωρευτικά δύο συντάξεις.
0: Ναι, και μάλλον αυτή είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία, ξεπερνάει τους 120.000 ανθρώπους, συνταξιούχους που θα είδαν ή θα έβλεπαν την σύνταξή τους να κόβεται η μία από τις δύο. Και επίσης μιλάμε για μικρές συντάξεις. Δεν μιλάμε για τίποτα δυσθεώρητα συντάξεις που απλά σου έκοβε ένα κομμάτι. Μιλάμε για μικρές συντάξεις.
1: Φανταστείτε ότι οι περισσότερες από αυτές τις συντάξεις έχουν επανυπολογιστεί, δηλαδή έχουν mm. ήδη περάσει από τη βάση του επανυπολογισμού και έχουν μειωθεί πάρα πολύ, μετατρεπόμενες σε μία σύνταξη που περιλαμβάνει δύο κομμάτια, την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική σύνταξη. Όταν λοιπόν μειώθηκε η αρχική σύνταξη, βαφτίστηκε δύο κομματάκια, εθνική και ανταποδοτική, mm-hmm. και ξαφνικά σου λένε ότι θα χάσει και το ένα κομματάκι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η μείωση που υφίστανται όλη αυτή η συνταξιούχη. Οπότε πράγματι αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούσε να γίνει, να διατηρήσουν τουλάχιστον την επανυπολογισμένη μειωμένη σύνταξη που είχε αυτά τα δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική, και δεν χάνουν την εθνική. Θα ήταν σχεδόν η μισή σύνταξη από τη μειωμένη ήδη, καταλάβατε. Οπότε πολύ σημαντικό και αυτό, τακτοποιείται τέλος πάντων το θέμα των συντάξεων.
0: Βέβαια, κυρία Τριανταφύλλη, δεν υπάρχει καμία πρόληψη για τις επικουρικές συνταξιχειρίες, που εκεί υπάρχουν περικοπές και συνεχίζονται.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις επικουρικές συντάξεις. Αναμένουμε να το δούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Απλά θα πω και κάτι που ίσως να μην το σκεφτόμαστε. Αφορά η διάταξη αυτή και όσους θα καταστούν από εδώ και πέρα στις επικουρικές. Έτσι, όλα τα ζευγάρια που μεγαλώνουν τέλος πάντων ο ένας ο ίδιος, αφορά και όλους εν ενεργεία συνταξιούχους που θα, κάποια στιγμή αυτές οι συντάξεις θα γίνουν γύρω τους ή αναπήρες θα γίνουν συνταξιχειρίας. Mm-hmm. Οπότε αφορά και πολύ μεγάλο πληθυσμό που δεν παίρνει τώρα τη σύνταξη, αλλά μελλοντικά αυτό έτσι θα είναι ένα δικαίωμα που θα ασκήσουν όλοι, γιατί το κοινωνικό ασφαλιστικό δίκαιο είναι ένα δίκαιο που έχουμε προσδοκία σε κάποιο δικαίωμα. Ναι. Έτσι, και αυτό είναι ένα δικαίωμα που όλοι καλώς κακώς θα το ασκήσουν. Ευχόμαστε σε πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Σωστό. Έτσι και αλλιώς ανεβαίνει και το προσδόκιμο. Άρα ανεβαίνει και το πότε θα πάρουμε σύνταξη και για τα πόσα χρόνια θα παίρνουμε σύνταξη. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα. Λοιπόν, είχα πει να συζητήσουμε και για τα επαγγελματικά ταμεία, αλλά μας πήρε ο χρόνος και είναι κουβέντα που νομίζω ότι πρέπει να έχει λίγο χρόνο για να την συζητήσουμε και για να εξηγήσουμε τι είναι αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται και έχει μπερδευτεί. Οπότε θα σας ζητήσω να τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή για να δούμε τι γίνεται και με τα επαγγελματικά ταμεία.
1: Με χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, η κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη, δικηγόρος, εργατολόγος, για την απόφαση που ψηφίστηκε χθες από την Βουλή. Λύγει το ζήτημα με τις συντάξεις χειρίας. Ξέρουν ποιοι πλέον δεν έχουν τον κίνδυνο να περικοπούν τη σύνταξη τους. Ξέρουν ποιοι θα επιστρέψουν στην παλιότερη σύνταξη 75% και ξέρουν και ποιοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Οι συνταξιούχοι που πήραν σύνταξη χειρίας πριν από το 2016. Αυτό παραμένει μια μεγάλη αδικία. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια πρόβλεψη και για αυτούς.

Ingles που τραγουδάνε τον Desperado. Έχει γενέθλια ο Don Henley, ο ντράμερ και τραγουδιστής των Ingles. Είχε αρχίσει να το γράφει εκεί κάπου στη δεκαετία του 60 το τραγούδι. Το είχε γράψει σε μέρη, σε κομμάτια. Είχε την ιδέα, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει ολοκληρωμένο. Οπότε εμφανίστηκε στην ζωή του ο Γκλεν Φρέι. Ήταν το πρώτο από τα πολλά τραγούδια που έγραψαν μαζί, Henley και Φρέι. Αυτό ήταν και το τελευταίο τραγούδι που ερμήνευσαν οι Ingles σε συναυλία με τον Γκλεν Φρέι. Έκλεισε τη συναυλία του στη Λουιζιάννα 29 Ιουλίου του 2015. Ήταν η τελευταία στάση της περιοδίας του History of the Ingles. Ο Φρέι πέθανε περίπου 6 μήνες αργότερα. Οι Ingles δεν μαζεύτηκαν ποτέ ξανά όλοι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Διαβάστε στην απογευματινή σενάριο κατάργησης του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ που θα πωλούν φτηνότερα τα τρόφιμα που λήγουν αντί να τα πετάνε για να γλιτώσουν το φόρο. Δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει η εικόνα σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας έως το 2030. Σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα τεχνολογίας, ίδρυυση, δρόμοι και σύγχρονες υποδομές με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κόκκινη κάρτα και τσουχτερές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη φετινή ΔΕΘ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

Ετήσιο προσκύνημα σε δύο μεγάλους. Μάνος Ελευθερίου έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2018. Σταύρος Κουγιουμτζής γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1932. Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ευτυχώς και δημιούργησαν μεγάλα τραγούδια.

0: Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα με όλες τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο και πάλι πίσω εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Μην λείψει κανείς.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
13: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ.
14: Δεν
13: υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
17: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
18: Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη

0: σάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.

0: λίγοι άνθρωποι άλλαξαν το ρουν της ιστορίας, της μουσικής ιστορίας και της ιστορίας του rock and roll, χωρίς ποτέ να κρατήσουν κιθάρα πάνω στη σκηνή. Ο Jerry Leiber ήταν ένας από αυτούς, μαζί με τον μόνιμο συνεργάτη του, τον Mike Stoller, αποτέλεσαν ίσως το σημαντικότερο δίδυμο δημιουργών στη δεκαετία του 50 και του 60, γράφοντας τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρη την μουσική εποχή. Ο Leiber που αγαπούσε πολύ τα blues και τη μαύρη μουσική, πολύ πριν αυτά γίνουν μέρος της pop κουλτούρας, έγραψε ορισμένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια, αυτό που ακούμε τώρα από την τεράστια Big Mama Thornton, το Hound Dog, το Jailhouse Rock του Elvis, το Kansas City, το Stand By Me, το Love Poison, Poison, το Number 9 και πολλά ακόμα τραγούδια. Το μεγάλο του χάρισμα ήταν ότι έγραφε μικρές ιστορίες 3 λεπτών, γεμάτες είτε με χιούμορ, είτε με συνέστημα, είτε με εικόνες της καθημερινής ζωής. Γι' αυτό και τα τραγούδια του έμειναν χαραγμένα στην μνήμη και στην ψυχή όσων τα άκουγαν τότε. Ζητώ συγγνώμη από την Big Mama που θα την διακόψω έτσι απότομα, αλλά έχουμε εξελίξεις να τρέχουν, διότι έχουμε ένα έγκλημα, όπως όλα δείχνουν, πολύ περίεργο, στον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, εδώ μαζί μου για να είμαι.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Τι έχουμε?
1: Χθες αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 11, πληροφορηθήκαμε ότι ένας γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο. Ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος, το δικηγορικό του γραφείο είναι επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, με τα ρούχα του να είναι σκορπισμένα στο χώρο. Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίαση στο γραφείο, οπότε καταλαβαίνεις ότι προφανώς
0: ότι μπήκε μέσα κάποιος ή κάποιοι
1: του
0: κανονικά
1: άνοιξε, του για άνοιξε, να μπει μέσα. Τον αναζητούσαν για πολλές ώρες οι κόρες του, οι δίδυμες κόρες του. Αυτές ήταν που έφτασαν και στο γραφείο του και τον εντόπισαν νεκρό, άνοιξαν με τη βοήθεια του θηρορού και το γραφείο. Ο χώρος αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε ισορρός για να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τον ιατροδικαστή και τα στελέχη της Ελλάς. Να θυμίσουμε ότι είχε αναλάβει πολύκροτες υποθέσεις.
0: Ναι, όπως μεγάλες, μεγάλες δίκες.
1: Όπως ήταν η υπόθεση της μικρής Άννη, που την είχε σκοτώσει ο πατέρας της.
0: Το σκοτώσει είναι λίγο για να περιγράψει. Είχε περάσει αυτό και το κορίτσι,
1: ακριβώς. Και την εξαφάνιση του μικρού Άλεξ, και εκεί ήταν δικηγόρος της μητέρας του. Και την εκπροσωπούσε σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες και γενικά είχε αναλάβει και άλλες πολύ μικρές υποθέσεις.
0: Πολύ μεγάλες υποθέσεις. Τον ξέρουμε τον Σταύρο Γεωργίου από τηλεοπτικές εκπομπές πολλές, από πολύ μικρές υποθέσεις, από μεγάλες δίκες. Πολύ περίεργο, οι αρχές εξετάζουν τι έχει γίνει. Πάντως, όπως λες και εσύ, η εικόνα είναι
1: για εγκληματική ενέργεια.
0: Μάλιστα. Άννα, ευχαριστώ. Οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσεις. Κακή είδηση, δύσκολη.

Αυτή είναι η Τσάκα Κάν, τραγουδάει το I'm Every Woman, αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που έγραψε ο Νίκολας Άσφορντ, ο δημιουργός του τραγουδίου. Έγραφε μαζί με την σύζυγό του, την Βαλέρη Σίμψον. Ο Νίκολας Άσφορντ έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2010, γεννημένος το 1941. Μεγάλες επιτυχίες και αυτός έχει γράψει στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Ίσως αυτό να είναι και από τις μεγαλύτερες του. Είπαμε, η μέρα που ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο καύσωνας, η ζέστη που θα κορυφωθεί σήμερα σε ολόκληρη την χώρα. Η Αθήνα θα είναι σήμερα από τις περιοχές που θα δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα το μεσημέρι, τις μεσημεριανές ώρες. Πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου θα χτυπήσει. Εντάξει, τώρα τα ξέρετε, μην τα πούμε. Ο καύσωνας είναι πλέον μόνιμος επισκέπτης στην χώρα μας. Καλά μας έχει πάει, διότι τα προηγούμενα χρόνια οι καύσωνες ξεκινάγαν από τον Μάιο. Τώρα έφτασε ο πρώτος καύσωνας να είναι στις 22 του Ιουλίου. Οπότε καλά μας έχει πάει. Προστατευτείτε, μείνετε μέσα στα δροσερά αν δεν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να βγείτε έξω. Αν πρέπει να βγείτε έξω, ντυθείτε ελαφρά και πάρτε νεράκια μαζί σας. Κατά τα λοιπά, τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για την κλιμάκωση στο σκληρό πόκερ που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ της Αμερικής, 11η μέρα του νέου κύκλου χτυπημάτων από τις ΗΠΑ προς το Ιράν. Από τη μία κλιμάκωση και από την άλλη ελπίδα ότι μπορεί στο παρασκήνιο να υπάρχουν επαφές για να υπάρξει μια νέα εκεχηρία. Όλο αυτό προφανώς στοιχίζει σε υποδομές, στοιχίζει σε ζωές, στοιχίζει όμως και στην ενέργεια. Το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα στα 92,28 δολάρια το βαρέλι. Χτύπω το καμπανάκι κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό για το τι γίνεται στο φυσικό αέριο. Στα 58,58 ευρώ η μεγαβατόρα. Χθες τα είδαμε να πλησιάζει τα 60 ευρώ την μεγαβατόρα. Το λέω γιατί με φυσικό αέριο ζεσταίνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των νοικοκυριών. Με φυσικό αέριο παράγεται ένα μεγάλο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας. Με φυσικό αέριο λειτουργεί ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας. Άρα αυτή την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου θα τη δούμε στη θέρμανσή μας, θα τη δούμε στο ηλεκτρικό ρεύμα, θα τη δούμε και στις τιμές των προϊόντων που δεν σβήνει ο κίνδυνος της ακρίβειας όσο δεν σβήνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Θεωρητικά και για αυτό το κομμάτι περιμένουμε ανακοινώσεις στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, όπου εκεί σχεδόν έχουν κλειδώσει παροχές για τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, αλλά θα είναι μια ΔΕΘ όπου θα αναπτύξει το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας ο Πρωθυπουργός, μια και μπροστά έχουμε εκλογές αργά ή γρήγορα.

0: Emily Siles έχει πει πως το καλύτερο τραγούδι είναι εκείνο που κάνει τον ακροατή να αισθάνεται λιγότερο μόνος. Σήμερα η τραγουδίστρια από το ντουέτο Indigo Girls που ακούμε τώρα να τραγουδούν το Closer του Fine γίνεται 63 ετών. Έχουμε και μια αναθεώρηση του συντάγματος να τρέχει, να είναι σε εξέλιξη. Αναθεώρηση του συντάγματος που τα διαδικαστικά της μας έκαναν να συζητάμε μήπως καθαρίζει το τραπέζι ο Πρωθυπουργός για να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, διότι θα τρέξουν οι διαδικασίες στο τέλος του καλοκαιριού, το είπε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Για να έχει όλες τις δυνατότητες και όλα τα σενάρια ανοιχτά και πιθανά. Και να μην υπάρχουν προβλήματα που θα τον κρατάνε πίσω τον Πρωθυπουργό να εξαγγείλει εκλογές νωρίτερα, το φθινόπωρο. Η αναθεώρηση του συντάγματος που η κυβέρνηση έφερε 75 άρθρα, συζήτησε τελικά τα 35, κατεβάζει τα 30. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης εδώ στα παραπολιτικά, στον Σωτήρη και στον Βασίλη, μίλησε για την διαδικασία της αναθεώρησης από την πλευρά της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι το θέμα της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά, της μίας θητείας για 6 χρόνια. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ο λόγος που θεωρητικά άλλαξε την κυρία Σακελαροπούλου, γιατί μία θητεία και θα τα αλλάξουμε και στο Σύνταγμα. Μοιάζει να τσινάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το μία θητεία. Σου λέει ποιος ο λόγος να είναι μία θητεία, αφού δεν έχει πλέον καμία εξουσία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί δηλαδή, τι θα γίνει αν είναι δύο οι θητείες, αν είναι ένας καλός πρόεδρος, τι θα μπορεί να αλλάξει. Το ίδιο και με το ασυμβίβαστο που πηγαίνει και αυτό καλιά του. Θυμάστε, είχε βγει τότε ο Πρωθυπουργός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν είχαν σκάσει οι πρώτες ενδείξεις ότι υπάρχει εμπλοκή 11 στελεχών με τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, που μετά πανηγυρίζαμε γιατί είναι 7 αθώοι και 4 ενόχοι και το 7 με το 4 κερδίζει. Δεν μας νοιάζει το 4 που είναι, θα πάνε να ελεγχθούν, τέλος πάντων δεν είναι ένοχοι άνθρωποι, αλλά θα ελεγχθούν. Αλλά το 7 που δεν ελέγχονται είναι μεγαλύτερο του 4, οπότε καταλαβαίνεις κάπως έτσι. Τέλος πάντων, μια και άνοιξα την παρένθεση, ούτε είναι ζήτημα αν είναι 1 ευρώ ή 100 εκατομμύρια ευρώ. Για μένα ο πολιτικός θα πρέπει να ελεγχθεί και να ζητήσει το λιγότερο συγγνώμη, ακόμα και αν υπάρχει θέμα για 1 ευρώ. Επειδή ακούω πάρα πολλούς που λένε, έλα τώρα για 12.000 ευρώ και 15.000 ευρώ το κάνουμε θέμα. Ναι ρε αδερφέ, για 12.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ θα το κάνουμε θέμα. Μοιάζει να μην προχωράει αυτή η διαδικασία με το ασυμβίβαστο, διότι τσινάνε πολλοί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης, αυτό ταιριάζει περισσότερο σε ένα ημιπροεδρικό σύστημα και όχι εδώ στην Ελλάδα. Άρα πάει καλιά του και αυτό με το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτών, που έλεγε ότι δεν πρέπει να είναι και βουλευτής και υπουργός γιατί τα συμφέροντα δεν βοηθούν. Αυτό πάει καλιά του και αυτό. Αλλά είπαμε, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον καύσωνα, γι' αυτό και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Λαγκοβάρδο, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας του ΜΕΤΕΟ, για να δούμε τι μας περιμένει. Καλημέρα κύριε Λαγκοβάρδο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα είναι σήμερα η δυσκολότερη μέρα του καύσωνα?
1: Ναι, θα είναι η πιο θερμή ημέρα και αρκετά επικίνδυνη, γιατί αυτή οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές, όπως θα πούμε τώρα, συνδυάζονται και με ισχυρούς ανέμους, ισχυρούς δυτικούς ανέμους. Επομένως, επειδή περιμένουμε το μεσημέρι και μετά σημαντική νύχτα των δυτικών ανέμων στις περιοχές Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τεράς, δηλαδή Φτιώτιδες, Βιωτίας, αλλά και στη Δήμα της Αττικής, όπως και στη Βορειοανατολική Πελοποννήσου, αυτοί οι δυτικοί άνεμοι έχουν το χαρακτηριστικό να, σε αρκετές από αυτές τις περιοχές, να το πούν καταβάτες, δηλαδή άνεμοι που θερμαίνουν το πώς όγκους πώς στις πεδιάδες, να ανεβάζουν πολύ τη θερμοκρασία και αυτό σε αυτές τις περιοχές, όπως είπαμε, Θεσσαλία, σε ένα μεγάλο τμήμα της, στην Φτιώτιδα, Βιωτία, στην Αττική, σε κάποια στιγμή κυρίως στα βορειοανατολικά, αλλά και σε περιοχές Πελοποννήσου και στην Ανατολική Πελοποννήσου, θα δούμε σήμερα τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Εκτιμούν θα δούμε 42-43 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, δεν θα ξεπεραστεί το 41-42 βαθμών, που τις δύο τελευταίες ημέρες το είχαμε σε περιορισμένες περιοχές.
0: Ναι. Αυτό είναι που λένε υποσκιάν το 42-43.
1: Πάντα, υποσκιάν, δεν μιλάμε. Είναι έκθεση που έχουμε στην άμεση και εθνοβουλία για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να κάνουμε τις σωστές συγκρίσεις. Ναι. Πάντα οι θερμοκρασίες αναφέρονται υποσκιάν και σε συγκεκριμένες συνθήκες που μετρούνται και στους μετεωρολογικούς σταθμούς.
0: Άρα στο κέντρο της Αθήνας, με την άσφαλτο να καίει και τα αυτοκίνητα να λειτουργούν, οι θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες.
1: Εντάξει, η αίσθηση που έχουμε είναι χειρότερη. Η θερμοκρασία μέσα στην πόλη της Αθήνας θα έχει 38 βαθμών, ναι, εκτιμώ. Δεν θα είναι υψηλότερα, δηλαδή, mm-hmm, μέσα στην πόλη. Οι περιοχές που θα έχουν, θα δούμε σε αυτές τις θερμοκρασίες, θα είναι βιωτεία και φτιότητα, όπως και στην Θεσσαλία, όπως και τη μετώπιση με τις Αργολίδες, Σκωτίες, αλλά και τις Λακωνίες, κυρίως στην περιοχή της Σπάρτης. Αυτό λοιπόν το ανατολικό τμήμα της περιοχής χώρας θα θερμαθεί ιδιαίτερα και θα έχουμε σήμερα τις πλειότερες θερμοκρασίες που είναι και η τελευταία ημέρα του καύσωνα. Σε άλλες περιοχές, όπως για στα νησιά, στην Κρήτη, θα έχουμε επίσης πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όχι σε αυτά τα επίπεδα, αλλά και έχουμε και σχετική υγρασία και τα αυξημένη. Επομένως και στις δυσφορίες, γιατί η δυσφορία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της θερμοκρασίας, αλλά και της υγρασίας του ανέμου, όταν έχουμε, ή της λεκής ακτινοβολίας, θα είναι πιο έντονη. Μόνο θέλει προσοχή σήμερα κυρίως για τις πυρκαγιές, γι' αυτό υπάρχει και μια αναστάτωση και από την Υπουργία, και λογικό είναι, επειδή μιλάμε για μια πολύ δύσκολη μέρα και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί στις περιοχές που αναφέραμε, αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, τις συνθήκες επικρατούν τις επόμενες ώρες, θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Εμείς θέλουμε πάρα πολύ να προσέξουμε, να μην έχουμε κάποια έναρξη και να απέχουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Τονίζουμε αυτό που μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από κάποια αμέλεια, η οποία θα είναι εγκληματική σε αυτή την περίπτωση, αν συμβεί σήμερα.
0: Ναι, γιατί το ξέρουμε ότι σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Δεν κάνουμε εργασίες, δεν κάνουμε.
1: Απαγορεύονται τέτοια γιόνια, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Ακόμα και πούμε κάτι μικρό θα κάνω, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Και στο μάτι είχαν απαγορευτεί εργασίες, αλλά βγήκε ο άλλος και έκανε.
1: Είδαμε την καταστροφή, την τρομερή καταστροφή. Θα έχουμε και πέρα από τις ψηλές θερμοκρασίες, να τονίσουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα έχουμε και το μεσημέρι απόγευμα και προς το βράδυ πάλι τις βροχές και κάποια μπουρίνια και αυτά θέλουν προσοχή, θα έχουν και χαλαζοπτώσεις και πιθανόν και ισχυρούς ανέμους από τα καθοδικά ρεύματα των πετυχίων. Θέλει και αυτό την προσοχή του. Είναι, συνδέεται με, με τον καύσωνα, αλλά είναι ένα άλλο κομμάτι, ένα άλλο τμήμα, ας πούμε, μια άλλη παράμετρο που έχουμε αυτή τη σημερινή που θέλει προσοχή. Από την Πέμπτη αύριο πλέον οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν γρήγορα προς τα κανονικά. Παρασκευή πιθανότατα θα έχουμε αρκετά έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές, δηλαδή βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια κεντρική και ίσως και νοτιότερα. Θα το δούμε αυτό με καλύτερες λεπτομέρειες, να περάσει λίγο και σήμερα με τον καύσωνα και θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την Παρασκευή. Την Παρασκευή πάλι θα είναι μια μέρα που δεν θα έχουμε να απασχολήσουν τις θερμοκρασίες, θα έρθουν να μας απασχολήσουν τα έντονα φαινόμενα και μπουρίνια σε κάποιες περιοχές. Επειδή είναι μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ κόσμο να βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους, σε παραλίες, σε κάμπινγκ, θέλει προσοχή γιατί είμαστε πιο εκτεθειμένοι, πιο ευάλωτοι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σε αυτό όμως θα επανέλθουμε. Και να πούμε ότι Σάββατο και εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά καλές, δηλαδή θα είναι λίγο κατά τα κανονικά, θα έχουμε δροσιά δηλαδή, μετά από αυτό τον τετραήμερο πενθήμερο καύσωνα, με μια τάση κυριακλώς από την επόμενη Δευτέρα οι θερμοκρασίες να αρχίσουν να ανεβαίνουν και πάλι. Θα είναι πιθανότατα μια ζεστή εβδομάδα η επόμενη εβδομάδα. Δεν φαίνεται όμως να είναι τόσο ζεστή όσο αυτές οι μέρες οι οποίες διανύουμε τώρα.
0: Ναι. Το καλοκαίρι, όταν έχουμε βροχές και τέτοια, συνήθως είναι σε μορφή μπουρινιού.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έντονες.
1: Είναι έντονες, κρατούν μικρό χρονικό διάστημα. Είναι και πιο δύσκολο να προβλεφθούν, γνωρίζετε, και εμείς ακούμε και παράπονο από τους πολίτες και το κατανοούμε απολύτως. Αν δεν προβλέψει μια ισχυρή καταιγίδα, δεν είναι πάντα εύκολο να προβλέψει που θα χτυπήσει μια ισχυρή καταιγίδα. Η καταιγίδα σημαίνει εξορισμό κεραυνική δραστηριότητα, άρα κίνδυνο από τους κεραυνούς. Θέλει λοιπόν προσοχή, γιατί το παραλαμβάνω, είναι στην εποχή που βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους, σε περπατήματα, στις παραλίες. Θέλει προσοχή πάρα πολύ αυτό. Οι ισχυρές καταιγίδες είναι εδώ και που χαλάζει, το οποίο λοιπόν προβλήματα κυρίως στην αγροτική καλλιέργεια. Όπως επίσης και ισχυρούς ανέμους, όπως αυτό που είδαμε από χθες το βράδυ σε περιοχές κυρίως της Δράμας, όπου τα ισχυρά καθοδικά ρεύματα από μια ισχυρή καταιγίδα που επηρεάζει την περιοχή δημιουργούν πάρα προβλήματα με ξυριζώματα δέντρων, πτώσεις δέντρων. Αυτά μπορεί να χτυπήσουν άνθρωπο, την περιουσία μας, να ρίξουν κολόνες ρεύματος. Επομένως, είναι και αυτό μια άλλη παράμετρο. Θα το δούμε όμως για την Παρασκευή. Νομίζω ότι σήμερα, με σημερινά στοιχεία και τα απογευματινά, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την κακοκαιρία αυτή της Παρασκευής.
0: Ναι. Κύριε Λεγουάρδε, πριν σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία για το Cool Roots, θα ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες, γιατί και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παίζει ρόλο σε όλο αυτό.
1: Είναι μια συνεργασία ακριβώς που έχουμε και με τους ανθρώπους του Cool Roots, αλλά και με το Δήμο Αθηναίων, είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μέσα στις μεγάλες πόλεις που είναι πιο εκτεθειμένες στους καύσωνες. Το γνωρίζουμε όσοι μένουμε στην Αθήνα, ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ ψηλές και τη νύχτα και την ημέρα. Έχουμε λίγους χώρους πρασίνου, λίγους χώρους που μπορούμε να αισθανθούμε δροσερά, είναι οι δρόμοι της δροσιάς. Πρέπει να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους δρόμους της δροσιάς, να μεγαλώσουμε τους χώρους πρασίνου. Το πράσινο δεν θα δροσίσει όλη την πόλη, όμως τοπικά δημιουργεί εστίες οι οποίες κατεβάζουν την πεθή και μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ευχάριστοι. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από αυτές τις δοσερές δομές, έχουμε ανάγκη από αυτά τα δοσερά σημεία μέσα στις πόλεις και να δουλέψουν και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σε αυτό. Γιατί οι καύσωνες είναι ένα πρόβλημα που σε αντιλαμβάνεστε να το συζητάμε κάθε χρόνο.
0: Βέβαια. Έχουν έρθει και έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας.
1: Βέβαια. Είχαμε και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι σχεδόν κάθε χρόνο.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας του ΜΕΤΕΟ, για τον καύσωνα μερικών ωρών στην πραγματικότητα που ήρθε στην χώρα για αυτήν την φορά. Όχι όπως οι κουτόφραγκοι που καίγονται κανένα μήνα. Πλάκα κάνουν.

Αυτός είναι ο μεγάλος Τζόνι Κας. Μια μέρα σαν σήμερα το 2006, 20 χρόνια πριν δηλαδή, κυκλοφορεί το American 500 Highways του Τζόνι Κας. Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, γιατί η τεχνολογία την έχει αυτή την δυνατότητα, και γίνεται το δεύτερο και προφανώς τελευταίο άλμπουμ της καριέρας του, που έφτασε στην κορυφή του Billboard, αποδεικνύοντας ότι η φωνή του εξακολουθούσε και τότε και τώρα και για πάντα να συγκινεί τον κόσμο.

Αυτό το θαύμα το οφείλουμε βέβαια στον Ρικ Ρούμπιν, τον παραγωγό του, που τον έπεισε τον Τζονι Κας εκεί στα τελευταία χρόνια της καριέρας του να μείνει στη μουσική γυμνός. Αυτός και η φωνή του και οι κιθάρες, και αυτό μας έδωσε μεγάλες ερμηνείες που μπήκαν ευτυχώς σε δίσκους και μας συντροφεύουν όλα αυτά τα χρόνια.

Ορθής, ορθής. Ο Αργύρης ορθός λέει. Όλα μαζί. Ο Αργύρης ορθός λέει ότι Άσφορντ και Σίμψον είχαν και ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, το Solid του 85. Ορθός, από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Από τις μεγάλες τους επιτυχίες.

Πριν από ακριβώς ένα χρόνο ήταν που μαθαίναμε ότι ο Όζι Όσμπορν έφυγε, ταξίδεψε, έκανε πράξη το τραγούδι που ακούμε, το «Mama, I'm coming home». Είχε προλάβει να κάνει την τελευταία του συναυλία και αυτό είναι ευλογία για έναν τόσο μεγάλο δημιουργό, τραγουδιστή, να καταφέρει να αποχαιρετήσει το κοινό του. Πραγματικά ήταν η συναυλία που αποχαιρέτησε τους φίλους, τραγούδησε και αυτό το τραγούδι καθισμένο σε μια πολυθρόνα, γιατί η αρρώστια τον είχε δυσκολέψει, αλλά παρόλα αυτά μπορούσε να τραγουδήσει και να τα σπάσει με τα καλά του και τα κακά του. Ο Όζι, άμα ξεκινήσουμε να λέμε για τη ζωή του, έχει και πολλά κακά, αλλά έχει και πολλά καλά. Και γι' αυτό με Όζι θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, τα κρατώ, θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Radio-papaki-parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, αλλιώς στο

0: προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και...
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Αυτή είναι η Μέρι Λίντα, το θα μου βάλεις και κουλούρα, σε μουσική του μεγάλου Μανώλη Χιώτη και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1987, πριν από 39 χρόνια, από τον καύσωνα του 87, την αποθερμοπληξία έφυγε, μαζί με ακόμα περίπου 1.300 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τότε, στον μεγάλο καύσωνα του 1987, τότε που η χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλους καύσωνες. Δεν ήταν στην καθημερινότητά μας ο καύσωνας όπως είναι τώρα, που έχουμε ξανά και ξανά και ξανά, και έχουμε και κλιματιζόμενες αίθουσες και έχουμε και κλιματιζόμενα σπίτια και παίρνουμε και μέτρα για να μην κυκλοφορούν στους δρόμους ή να μην δουλεύουν όσοι κάνουν εργασίες που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη επιβάρυνση από τον καύσωνα. Σας θυμίζω, από τη μία το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα υπάρχει απαγόρευση, παύση υπεύθυρων χειρονακτικών εργασιών σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και τα delivery. Το λέω για να προγραμματίσετε αν θέλετε κάτι να παραγγείλετε ή πριν τη μία ή μετά τις 5.
1: Τα παύτες που ξέρεις του γλυκού νερού και δεν σηκώνω παρά.
0: Τι σημαίνει καύσωνας, όπως τι σημαίνει και κρύο. Σημαίνει ότι καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και η ενέργεια κοστίζει, ειδικά τώρα πια που έχει φτάσει και τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές και τα 90 και πλέον πάλι δολάρια το βαρέλι, το Brent. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον Ενεργειακό Σύμβουλο Μηχανολόγο Μηχανικό, να συζητήσουμε λίγο για το πόσο θα πληρώσουμε το μαλλί του καύσωνα και της ζέστης. Καλημέρα Μιχάλη, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα Αλέξανδρα, απλά να πω ότι σαν σήμερα το 87 έπαιρνα την πρώτη μου μετάθεση στη Λάρισα, στο Θεσσαλικό κάμπο και είδα τη θερμοκρασία 49 υποσκιά. 49 υποσκιά, δηλαδή η πρώτη μου εμπειρία ήταν αυτή από την πρώτη μετάθεση. Έτσι.
0: Αυτό είναι δυσμενής μετάθεση, δεν είναι. Πώς λέγανε στο στρατό, θα σε στείλω στην Πινέζα, κάπως έτσι.
2: Μια νεκρή πόλη, φίλε, δεν υπήρχε ψυχή, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, είχαν φύγει όλοι. Άνθρωποι, όλοι λαριστέ για να πάνε σε παραλίες.
0: Λογικό.
2: Το θυμάμαι σαν χτες.
0: Λογικό. Τότε ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ από τον καύσωνα, που οι θερμοκρασίες ναι μεν ήταν υψηλές, αλλά από τότε τις έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές, απλά έχουμε τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε λίγο πώς.
2: Ξέρεις τότε, ναι, τη δεκαετία του 80 δεν είχαν όλα τα σπίτια κλιματιστικά, δεν είχαν όλα τα σπίτια. Δηλαδή ήταν ακριβό το κλιματιστικό και ειδικά στην επαρχία δεν έβλεπες.
0: Βέβαια. Έτσι. Και επίσης ήταν κάτι κλιματιστικά τα παλιότερα που ήταν σαν ένα μηχάνημα από ψυγείο.
2: Σαν ένα φορτηγού.
0: Ναι, δηλαδή. Είχε, στο παλιό του σπίτι ο αδερφός μου στο σαλόνι είχε ένα παλιό τέτοιο μηχάνημα που το συντηρούσαν, το κρατούσαν ακόμα. Όταν άνοιγες το μηχάνημα και έκλεινες τις πόρτες, έβαζες κρέατα και τα συντηρούσε κανονικά, δηλαδή δεν είχε ζήτημα.
2: Καταρχήν, όπως είπες πολύ σωστά, ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ανωδική πορεία αναφορικά με τις διεθνείς τιμές ενέργειας, ενώ και του πετρελαίου, αλλά και κυρίως του φυσικού αερίου. Χτύπησε 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι 1 Αυγούστου θα δούμε αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος έως και 22-23%. Σκέψου ότι τον προηγούμενο μήνα η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ήταν στα 92 ευρώ, ναι, ηλεκτρική μεγαβατόρα, και τώρα κινείται στα 115 ευρώ. Αυτό φυσικά δεν θα αφήσει τα τιμολόγια των παρόχων. Άρα έχουμε αυτό τον Αύγουστο και αυξημένες θερμοκρασίες, άρα μεγάλη χρήση των κλιματιστικών και υψηλότερες τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, θα έρθουν λογαριασμοί στα ύψη. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε και να βρούμε έξυπνους τρόπους, προκειμένου τουλάχιστον να μην βάλουμε πολύ, πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Mm-hmm. Διότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, φίλε Αλέξανδρε, το ρεύμα δεν είναι ένα κοινωνικό αγαθό, είναι ένα χρηματιστηριακό αγαθό και μάλιστα πολυτελείας εμπόρευμα.
0: Σωστό.
2: Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια κουμάντα, να βρούμε κάποιους έξυπνους τρόπους χειρισμού, ναι, και του κλιματιστικού, αλλά κυρίως του σπιτιού μας.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρεις κάτι, βαριόμαστε πολλές φορές, το λέω και εγώ από τον εαυτό μου. Όταν φεύγεις το πρωί από το σπίτι, πρέπει να το σκιάζεις το σπίτι σου, δηλαδή να κατεβάζεις τις τέντες σου.
0: Σωστό.
2: Να κλείνεις τα ρολά, τα παντζούρια, να μην αφήνεις όλη την ημέρα να εκτίθεται το ιστορικό του σπιτιού σου στην ηλιακή ακτινοβολία. Διότι όταν θα βάλεις εσύ το απόγευμα το κλιματιστικό, όταν γυρίσεις από τη δουλειά, μιλάμε, θα δουλεύεις τα κόκκινα μέχρι να.
0: Βέβαια, μέχρι να ρίξει τη θερμοκρασία.
2: Μέχρι να ρίξει, ναι.
0: Άμα μπεις μέσα στο σπίτι και έχει 29-30 βαθμούς Κελσίου, για να το φέρεις σε μια ισορροπία, πρέπει να δουλεύεις το μηχάνημα.
2: Λοιπόν, για να ξέρεις, το 60% του κτηριακού αποθέματος της χώρας είναι αμόνωτα τα σπίτια, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία όταν είναι έξω 40 βαθμούς, μέσα η θερμοκρασία είναι 32-33 βαθμούς.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Θα το έχεις υπόψη και 34 βαθμούς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και το κλιματιστικό θα δουλεύει στα κόκκινα, στο πούμε, ναι, μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία που επιθυμείς.
0: Η κανονική θερμοκρασία που θα πρέπει να φτάσει το σπίτι για να πεις ότι είσαι ok, ούτε κρυώνεις, ούτε ζεσταίνεσαι, ούτε καταναλώνεις απίθανες.
2: Λοιπόν, η κανονική θερμοκρασία που πρέπει να ρυθμίσουμε το κλιματιστικό από το κοντρόλερ είναι 26 βαθμούς. Για κάθε ένα βαθμό κάτω από τους 26 αυξάνει την κατανάλωση του ρεύματος από 8 έως 10%. Κάτι το βάζουμε στους 20 βαθμούς. Δηλαδή, δηλαδή έως και 50% μπορείς να αυξήσεις την κατανάλωση του ρεύματος.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι,
2: θέλω να πω ότι αν τα έχεις τα λεφτά, δικά σου είναι να τα χαίρεσαι, δώστα.
0: Κάφτα, ναι. Σωστό, σωστό.
2: Λοιπόν, υπάρχει επίσης ένας άλλος χρυσός κανόνας, τον οποίο εγώ συμβουλεύω τους φίλους ακροατές, όταν λειτουργούν το κλιματιστικό, να λειτουργούν ταυτόχρονα και έναν ανεμιστήρα κατά προτίμηση οροφή.
0: Ναι.
2: Αριστερόστροφο όμως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να κινείται με αντίθετη φορά των ρολογιών.
0: Δεν είναι πολιτικό το μήνυμα.
2: Τώρα εντάξει, θα το πολιτικοποιήσουμε, ευχαρίστω. Λοιπόν, το χειμώνα δεξιόστροφα, γιατί θέλουμε το καλοκαίρι να ανασηκώνουμε όπως κινείται ο ίδιος στο ανεμιστήρα το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω. Και εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις την αίσθηση ότι η θερμοκρασία δεν είναι 26 βαθμούς, αλλά είναι 23 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
2: Μπορείς να βάλεις στους 29 τη θερμοκρασία το κοντρόλερ και εσύ να έχεις την αίσθηση ότι είναι 26, ενώ η πραγματική θερμοκρασία του χώρου θα είναι στους 29.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι ένας έξυπνος τρόπος και για να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και για να μην βάζεις και βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δροσίζεσαι. Επίσης υπάρχει ένας άλλος χρυσός κανόνας. Θα πρέπει, αν θέλεις να πετύχεις βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να δροσιστείς, δεν πρέπει η διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου και εσωτερικού να υπερβαίνει τους 10 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν έχει 36, εσύ 26.
0: Ναι.
2: Για κάθε ένα βαθμό πάνω από τους 26 εξοικονομείς 6-8%.
0: Ναι, αλλά τώρα που έχει καύσωνα και έξω μπορεί να έχει 38-39, θα το βάλω στο 28-29 το air conditioning.
2: Όχι, θα βάλεις και ανεμιστήρα, οπότε εσύ θα κατέβεις και 3 βαθμούς. Ο ανεμιστήρας δεν καταναλώνει ρεύμα, έτσι κι αλλιώς 50 βάτ είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτός ο συνδυασμός ανεμιστήρα και κλιματιστικό πετυχαίνει στο βέλτιστο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Λοιπόν, αυτό εγώ το θεωρώ σημαντικό. Το έχω κάνει εγώ, δηλαδή στα 2 δωμάτια του σπιτιού μου έχω βάλει ανεμιστήρες. Και οπότε,
0: βοηθάνε πάρα πολύ, είναι αλήθεια αυτό.
2: Ναι, είναι σημαντικό. Επίσης, αυτό που έχω πει, πρέπει να αξιοποιούμε τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Δηλαδή πρέπει να φτιάχνουμε τις συνθήκες στο σπίτι μας έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η κατανάλωση του ρεύματος, η κατανάλωση του κλιματιστικού όταν μπαίνει σε λειτουργία. Αυτό που πάμε ότι πρέπει να το σκιάζουμε. Δεύτερο, μετά τη δύση του ηλίου, καλό είναι το βραδάκι μια ώρα περίπου να ανοίγουμε τα κουφώματα, ειδικά αν είναι διαμπερή, να προκαλούμε ένα φυσικό αερισμό. Διότι εκτονώνει το θερμικό φορτίο από μέσα προς τα έξω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το βράδυ η θερμοκρασία έτσι κι αλλιώς πέφτει λίγο. Να καταβρέχουμε τις βεράντες, γιατί τα δάπεδα των βεραντών όλη την μέρα έχουν πιάσει μια, θα έλεγα, μεγάλη θερμοκρασία.
0: Βέβαια,
2: οπότε εξατμίζεται το νερό και οι υδρασμοί περνάνε μαζί με τον αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού και έτσι έχει χαμηλότερη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Αυτό όμως με τις σίτες, γιατί υπάρχουν και τα κουνούπια.
0: Βέβαια. Και κάνουν πάρτι τώρα με τη διαζέστη.
2: Πάρτι δεν λες τίποτα. Εν τω μεταξύ, καλό είναι, βλέπουμε σε πολλά σπίτια ότι ακόμα χρησιμοποιούν παλιές λάμπες, δηλαδή συμβατικούς λαμπτήρες φτωρίου, αλογών κλπ. Να βάλουμε ενεργειακούς λαμπτήρες LED. Ναι. Διότι οι λαμπτήρες LED δεν εκπέμπουν θερμότητα όπως οι συμβατικές λάμπες, με αποτέλεσμα όταν το βράδυ βάλει σε λειτουργία το κλιματιστικό να μην παραλαμβάνει το κλιματιστικό και το φορτίο από τη θερμότητα των λαμπτήρων. Αυτό είναι σημαντικό. Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή,
0: σωστά.
2: Και δεν κοστίζουν πια σήμερα οι λάμπες LED να
0: πιστωθεί. Όχι, δεν είναι αυτό που ήταν παλιά που δεν μπορούσε να τις αγοράσει. Τώρα υπάρχουν λάμπες που είναι σε εντελώς κανονική τιμή.
2: Και πολύ καλό φωτισμό.
0: Ναι.
2: Επίσης θα πρέπει να πούμε το εξής. Ότι όλα αυτά τα ενεργειακά ωφέλη που συζητήσαμε προηγουμένως δεν έχουν καμία αξία αν δεν έχει συντηρήσει προηγουμένως τα μηχανήματα. Το κλιματιστικό μηχάνημα θέλει συντήρηση. Κάθε χρόνο πρέπει να φωνάζει στο ψυχτικό πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος για να κάνει μια συντήρηση που είναι να καθαρίσει τα φίλτρα, να καθαρίσει τα στοιχεία, να κάνει κάποιες μετρήσεις, ηλεκτρικές μετρήσεις, αμπερομετρήσεις κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πακέτο εργασιών το οποίο θα σου γλιτώσει χρήματα.
0: Όπου αυτό το 20άρικο ή ξέρω εγώ 50άρικο, πώς θα δώσει ανάλογα με τα μηχανήματα που έχεις, θα σου γλιτώσει πολλά χρήματα από την κατανάλωση.
2: Για ένα 9.000 BTU, πρόσεχε, inverter σου λέω,
0: ναι.
2: Το οποίο το κες 8 με 10 ώρες στο σπίτι, πληρώνεις περίπου 25 με 30 ευρώ το μήνα, με τιμή 18 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ εάν δεν το συντηρήσεις, αυτό πάει στα 27 ευρώ.
0: Ναι, σωστό.
2: 28.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε τώρα.
2: Πρέπει και αυτό να τα λάβεις υπόψη. Εμείς εδώ στη χώρα, στην Ελλάδα, δεν έχουμε ιδιαίτερη κουλτούρα συντήρησης. Παίρνουμε ένα μηχάνημα και όταν χαλάσει τότε αποφασίζουμε να το επισκευάσουμε για να το επαναφέρουμε σε κανονική λειτουργία. Αυτό όμως είναι λάθος, έτσι, γενικά.
0: Ναι, βέβαια. Κλείνοντας, Μιχάλη, διάβαζα χθες για το καπέλο που τρώμε στους λογαριασμούς του ρεύματος εξαιτίας των απλήρωτων λογαριασμών. Δηλαδή, λίγο σαν να μοιραζόμαστε τα απλήρωτα των εταιριών.
2: Αλέξανδρε, άκου να σου εξηγήσω. Λοιπόν, εδώ το 2022... οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος προς τους πάροχους ήταν 800 εκατομμύρια. Ναι. Από το 22 μέχρι σήμερα έχει φτάσει στα 3 δις. Αλλά αυτά τα λεφτά δεν πάνε σε κανένα κουβά, να ξέρεις. Πρόσεξε.
0: Ναι.
2: Επιμερίζονται στο κόστος της προμήθειας της κιλοβατόρας. Δηλαδή εσύ όταν χρεώνεσαι με 18 λεπτά την κιλοβατόρα, μέσα εκεί οι πάροχοι έχουν ενσωματώσει και τη χασούρα. Το θέσει από τους απλήρωτους λογαριασμούς. Και λέτε κάποιοι, μα καλά, γιατί αυτοί συνεχίζουν, ας πούμε, και μεταπηδούν από τη μια εταιρεία στην άλλη και δεν τους κόβουν το ρεύμα να τελειώνουν. Αυτό όμως δεν υπάρχει προστασία για το ρεύμα. Δεν είναι όπως είναι στην κινητή τηλεφωνία. Ξέρεις ότι δεν μπορεί.
0: Ναι,
2: άλλο πράγμα είναι όμως το ρεύμα, διότι χωρίς ρεύμα δεν μπορείς να ζήσεις. Και άλλο πράγμα είναι η κινητή τηλεφωνία που μπορείς να ζήσεις και χωρίς κινητό.
0: Σωστό.
2: Εγώ δεν μπορώ, αλλά λέω, ας πούμε.
0: Καλά, ούτε εγώ μπορώ, αλλά λέμε τώρα. Ότι θα μπορούσαμε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρητικά, ναι. Αυτά που λες γενικά θέλει προσοχή. Εντάξει, κάτι σημαντικό. Δεν ανοιγοκλίνουμε το κλιματιστικό ενώ βρισκόμαστε στο χώρο που δροσιζόμαστε.
0: Α, ναι.
2: Διότι μερικοί νομίζουν ότι όταν πιάσει στη θερμοκρασία που
0: το κλείνει να κάνει οικονομία και μετά θα το ξανανοίξω.
2: Αυτό αυξάνει στην κατανάλωση του ρεύματος. Σκέψου ότι το ρεύμα εκκίνησης είναι 7 φορές μεγαλύτερο από το ρεύμα λειτουργίας.
0: Ναι, σωστό. Οπότε και αν πούμε ότι θα λείψουμε για ένα τεταρτάκι 20 λεπτά, τα αφήνουμε, ρε παιδί μου, και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
2: Τα νέα τεχνολογία, τα inverter και ειδικά υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Αυτό το κάνουν μόνο τους το μηχάνημα.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, μόλις πιάσει θερμοκρασία, κόβει στροφές σιγά-σιγά. Μόλις ανέβει η θερμοκρασία, ξαναμπαίνει μπροστά. Δηλαδή, αυτό το άνοιξε-κλείσει, το κάνει μόνο το, ας το πούμε, το μηχάνημα, έτσι, το inverter. Και δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ τίποτα. Και το βάζεις στο auto. Ότο 26 βαθμούς, κλειστά παντζούρια, ρολά κτλ. Και τελειώνει η ιστορία.
0: Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τις συμβουλές μέσα στον καύσωνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός σύμβουλος, μηχανολόγος, μηχανικός.

εντελώς στοιχεία μετά από αυτό το θέμα. Πέφτουν ντυπές, Everything Counts, ένα τραγούδι που κάνει καυστική κριτική στην απληστία των πολυεθνικών και στον ανεξέλεγκτο καπιταλισμό. Τυχαία.

Η αλήθεια είναι ότι το διαλέξαμε γιατί σαν σήμερα το 83 η Depeche Mode κυκλοφορούν το Construction Time Again, το άλμπουμ που άλλαξε τον ήχο τους. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά μαζί με τον Alan Wilder, όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία των Depeche. Μάλλον από τα ωραιότερα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει στην ιστορία. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το άλμπουμ που γέννησε τους Depeche Mode. Διαφημίσεις, πριν πάω στις διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου, οι Τροάδες στο Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
5: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σύνδρατη των μισιών.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
16: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής

0: Μόλις πριν από 132 χρόνια στην Γαλλία γίνεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων, δηλαδή μιλάμε τώρα για μαραθώνιος, όχι για αστεία, από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντινιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με την απίθανη ταχύτητα των 22,5 χιλιόμετρων την ώρα. Τα πατίνια πάνε τα τριπλά τώρα εντωμεταξύ, που το συζητάμε για τους δρόμους. Να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου ο Ομάρ Φαρούκ θα είναι live στο Ζάπιο, ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολίτικης και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η ανατολίτικη και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με τον μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, IF Μέριδα, τηλεοπτικός χορηγός Mega. Με σαραβαλάκια σας αφήνω. Στην κούρσα όμως των ειδήσεων που γυαλίζει, που λένε, που είναι υπερπολιτελείας και τα λοιπά και τα λοιπά, στον Βασίλη Ντέτσικα. Μην μου κάνεις εμένα τέτοια Βασίλη Ντέτσικα. Στον Βασίλη Ντέτσικα με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες. Κάμερα να γράφει και όλα τα μπορούμε. Σωστά. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Βασίλη Ντέτσικα, με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκουρής. Να είστε καλά, αν όλα πάνε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα. Να είστε σε δροσερούς χώρους και με δροσερούς ανθρώπους, γιατί και αυτό κάνει τη ζημιά.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
2: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
14: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου
17: Σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4 και 49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν. Μόνο 4 και 49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06 επί 330 ml. Μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
19: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
22: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
24: Τόσο έχω προσδιοργήσει να μας πει πώς είναι το τόσο. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα, λέει, ως τώρα του καλοκαιριού θα είναι. Και χθες δεν το έλεγες ότι δεν είναι και ζεστή, και σήμερα είναι ζεστή. Οπότε το νου σας, όσοι δεν χρειάζεται.
25: Ραμάλια, όπως λέει το νου σας, ραμάλια.
24: Παραλίες, δροσερές, καπελάκι, νερό πολύ. Όσοι χρειάζεται κυκλοφορούν μέσα, ή κυρίως οι πιο μεγάλοι άνθρωποι μέσα. Τα γνωστά. Πώς το λένε, νερό πολύ, όχι πολύ φαΐ, όχι αλκοόλ. Τα έχουμε μάθει και απ' έξω στην εκατοντά. Δεν χρειάζεται τα.
26: Το νου σας, ραμάλια.
25: Αυτό.
24: Και χρειάζεται γιατρό να πάρουμε.
25: Να εφαρμόζονται οι νόμοι για αυτούς που λένε ότι πρέπει να δουλεύουν σήμερα σε τέτοιους καύσωνες. Παιδιά, να το ελέγξετε και να γίνει πράξη. Γιατί μεταξύ μας τώρα υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν.
24: Βέβαια.
25: Διπλά και τριπλά και τετραπλά. Σκέψτε τώρα.
24: Βέβαια.
25: Να ρίχνεις άσφαλτο για παράδειγμα. Να στην οικοδομή.
24: Λοιπόν. Παλιά μας τραγουδούσαν γύρω στο δεν τραγουδά, το έχουν κόψει.
25: Στην οικοδομή.
24: Από Μιχαήλ. Ναι, αλλά γυρνά στην κανονική ζωή. Έχοντα ζήσει τα χρόνια τη ανοικοδόμηση του 70 και το 80.
25: 30 χρόνια την Παρασκευή από το
24: όλοι τραγουδούσαν γύρω.
25: Από το θάνατο του Βιουκλάκη.
24: 30 χρόνια.
25: Κάτι να κάνουμε.
24: Θυμάμαι τον συντάκτη μου, επειδή ήμουν στη Βουλή τότε, κοινοβουλευτικό συντάκτη, και έμενε στι Τυσιχώρε χωρεμένη, δίπλα. Και δεν έβρισκε συντάκτη να πάει. Μου λέει να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Λέω τι θε. Μπορεί να πα στο σπίτι του Βιουκλάκη. Πολιτικό συντάκτη εγώ εδώ μεταξύ. Τι λέω, καλά δεν βρίσκει κανέναν άλλον.
25: Είμαι σίγουρος ότι ο Ξανάκης είπε ναι, δεν μιλάμε.
24: Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγα γιατί μετά από λίγο, μετά από λίγο βρέθηκε άλλο. Όχι, εντάξει. Λέω, ψάξε και αν δεν βρει, θα πάω. Ναι, ναι, ναι, αλλά τελικά βρήκε και πήγε. 30 χρόνια πέρασαν, έτσι, πολύ χρόνο. Ναι.
25: Μετά από λίγο βρέθηκε άλλο, δεν παρεξηγήσαμε, εντάξει.
24: Βρέθηκε, εντάξει, με ελεύθερο. Πρώτα και πήγε, αυτό θέλω να πω, να κάνει δουλειά του. Τι θα έβγαινα να λέγα εγώ. Έχουμε ψηφοφορία ονομαστική και σε λίγο θα είναι αυτό που λέει. Πώς το είπε η Μπουζουμπουλία πριν, λέει. Θα βγει ο παπάς και θα πει. Τα έξι και πολύ δείχνουν ότι δεν αστήθηκε ο Χριστός φέτος. Λοιπόν, θα έχουμε το Θοδωρή τον Κολυδά.
25: Βεβαίως.
24: Για τον καιρό και θα έχουμε και ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου, και από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι ένα από τα κορυφαία στέλεχη του κόμματος στην πορεία και προς εκλογές και μετά από αυτές.
25: Του ήταν Δημήτρης Κανελόπουλος, ναι. Είσαι Οδυσσέας, γυρνά σπίτι, μπαίνει στο μπάνιο. Βρίσκεις το ποτηράκι 41 οδοντόβρουτσας. Κάπου τρελαίνες.
24: Παίρνεις το τόξο.
25: Α, σου πω. Και δεύτερο, πήγα να βγω στη βεράντα, αλλά μάλλον μπερδεύτηκα και μπήκα στο φούρνο. Με τέτοια ζέστη, λέει ο άνθρωπος.
24: Έχει πολύ ζέστη. Λοιπόν, το πρωί ακόμα έχουμε και αυτές τις τροπικές νύχτες που δεν πέφτει θερμοκρασία το βράδυ. Δεν πειράζει, παιδιά. Α! Το πιο σημαντικό όμως που άκουσα ήταν από τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, υφυπουργό στην
25: Ελλάδα. Σωστό, το σωστό το επισημαίνει. Υπουργό.
24: Πολιτικής προστασίας, ναι, ο οποίος είπε ότι οι συνθήκες. Το έχεις αυτό. Για να το βάλεις, Δόκο. Χθες το είπε. Ναι, ναι.
0: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
24: Θέλω να σου πω ότι μόλις χθες το κανάλι μου άκουσα τη δήλωση, ανατρίχιασα. Mm. Δηλαδή, ξέρεις, σου έρχεται στο μυαλό όλη αυτή η ιστορία και πρέπει να είσαι 10 φορές πιο προσεκτικός όταν ακούσω ότι η άνεμη θα είναι έτσι. Σας θυμίζω ότι η φωτιά ξεκίνησε από μια πυρκαγιά που στην Πεντέλη, ψηλά, και κατέβηκε κάτω εν ρηπή οφθαλμού. Λοιπόν, και είχαμε αυτή την τεράστια τραγωδία. Άρα λοιπόν. Όλοι το νου μας να έχουμε. Δεν πετάμε τσιγάρα τα αυτοκίνητα, το οποίο είναι μια συνηθισμένη κίνηση που κάνουν όσοι καπνίζουν. Ξέρεις, από συνήθεια, από μικρή. Μετά το σκέφτονται ίσως, αλλά ίσως είναι αργά.
25: Τίποτα από όλα αυτά.
24: Όχι εργασίες, όπως λες, εξωτερικούς
25: κόλπους. Να πάψουν μπριστές αυτά από. Δεν το πίστευα. Και ο Τάρχης που βάζανε φωτιά, που δηλαδή κάτι πράγματα που πραγματικά δεν τα συνέβη. Αλλά ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ μας, για πιέστε λίγο τους Δήμους, τις περιφέρειες, δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι να μαζεύουν τα κλαδιά. Βλέπαμε ρεπορτάζ στις τηλεοράσεις χθες, τα οποία είναι.
24: Αδιανόητα.
25: Ναι, ναι. Τα ρεπορτάζ μια χαρά ήταν. Αδιανόητα, ξέρω τι.
24: Αδιανόητα αυτά που βλέπουμε.
25: Ναι, ναι, βλέπεις δηλαδή να έχουν εκεί καύσιμη ύλη πρώτη.
24: Και πρώτη, και να μην έχει μαζευτεί, παιδιά. Οι δήμαρχοι είναι κυρίως για αυτά, έτσι.
25: Ναι, πρωτίστως.
24: Η βαριά πολιτική ή τα πολύ. Όλα ωραία είναι, αλλά τα σημαντικά είναι αυτά για τον κόσμο. Ο κόσμος γι' αυτό ψηφίζει δήμαρχο, έτσι. Άμα θέλει, ψηφίζει τους άλλους για τις άλλες δουλειές που δεν κάνουν επίσης, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς τα λέω σήμερα ο άτυπος.
25: Ναι, ναι.
24: Λοιπόν, τι άλλο θα έχουμε σήμερα. Εντάξει, αυτά θα έχουμε από τακτικά. Εκτάκτως τώρα θα δούμε τι θα μας προκύψει μπροστά μας. Μπράβο, χαιρόμαστε που είστε πρωί-πρωί εδώ πέρα και στέλνετε και τα μηνυματάκια σας. Και ασχολείστε και με τις εκλογές που δεν θα γίνουν. Ή θα γίνουν. Θα γίνουν κάποια στιγμή δηλαδή, ενώ που. Δεν βλέπω με τα κάψιμα. Χθες η Goldman Sachs είπε ότι το Σεπτέμβριο θα έχει $120 το βαρέλι το πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά, σύμφωνα με τους βενζινάδες, ότι θα φτάσει στην Αθήνα, στην Αττική 2,20-2,30 ίσως και στα νησιά 2,50, πού και παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι από 1,70 αυτό. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια αύξηση της τάξης του, πόσο είναι αυτό, ρε φίλε, είναι 50-60% πάνω. Εντάξει. Δεν είναι αδιανόητο αυτό που ακούγεται και δεν φαίνεται και πουθενά και κάποια τρύπα ότι μπορεί η κατάσταση να διαφοροποιηθεί προς το θετικό, ενώ στη Μέση Ανατολή δεν βλέπω.
25: Είναι αλήθεια. Το πιθανότερο είναι κλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή έτσι δεν. Στον επόμενο τόνο, τώρα δεν ξέρω τι θα σκεφτεί ο Τραμπ, ο οποίος απειλεί και με δεσμούς 60 χώρες, νέους οικονομικούς. δεσμού.
1: Κουράστηκα, δεν μπορώ να. Κουράστηκα, δεν θέλω να
25: πω. Δεν κούραζε.
1: Όχι, εσύ, ρε.
25: Όχι, δεν κούραζε όλο αυτό.
1: Το να ακούω μια επανάληψη των ίδιων πραγμάτων ασταμάτητα. Τι λέει ο Γκατζόλη, κύριε Σκουρή, λέτε ότι με 42 βαθμού δεν πρέπει να δουλεύει κανεί έξω. Οι ανεμιστήρε επιτρέπεται να δουλεύουν. Οι ανεμιστήρε όχι επιτρέπεται, πρέπει να δουλεύουν. Παιδιά, όταν βλέπουμε αυτά τα μηχανήματα στα μαζί και πάμε και καθόμαστε να πιούμε καφέ, να δουλεύουν κιόλα έτσι. Όχι μόνο τα βλέπουμε για να υπάρχει. Γιατί αυτά είναι πολύ, ξέρει και είναι πάρα πολύ κι αυτά. Δουλεύουν με μπουκάλε, με αέριο φυσικό νομίζω. Έτσι. Και εντάξει, κάνουν και τις οικονομίες και εκεί, γιατί και αυτό κοστίζει, μην νομίζεις. Αλλά γι' αυτό μπαίνουμε στα μαγαζιά για να. Γεια σου, ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Τι λέει, καλημέρα παιδάκια, ο ήλιος καίει. Όχι, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο. Λέει, επειδή ο κύριος.
25: Για εμά του γκέι το
1: διαβάζω. Το διάβασα αυτό.
25: Δεν το διάβασα, το σκέφτηκα.
1: Επειδή ο κύριος Καρδαλιάς ακούει πέρα από το να κάνει πολύ στρών την Αθηνών με κατεύθυνση στην Ελευσίνα, σαν επαγγελματίας οδηγός που περνάω 20 φορές τη μέρα από εκεί, να τον ενημερώσω πως τη δουλειά που κάνουν εκεί με τη δεύτερη βροχή θα είναι ξανά μούτι. Και να βγουν να καθαρίσουν τα φανάρια, είναι μέσα στη λάσπη με αποτέλεσμα να πέφτει ο ήλιος πάνω και δεν ξέρει αν είναι κόκκινο ή πράσινο. Ευχαριστώ πολύ. Σωτήρη Τριφυλάρα, καλημέρα. Φέτος θα έχετε και πολύ καλή ομάδα.
25: Δεν ξέρω.
1: Αύριο παίζουν.
25: Ναι, διαλέγει και πέρυσι. Μην τους λοσοτρώσεις.
1: Τους λοσοτρώ. Το κατάλαβες εσύ. Νομίζω αρχίζουμε γύρω σαν τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί.
25: Το πρώτο θέμα, το προηγούμενο που έλεγε στην Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα, έτσι. Στο μετεμποδίον τώρα το βάζει η τροφοδοσία της αγοράς με αργό λόγο του ορμού του. Προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης, η ζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα αρκοντήσεων και για φυσικό αέρο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης ενώπιση του χειμώνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
25: Δηλαδή, γίνεται το μεγάλο το πρόβλημα σιγά σιγά. Ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι λέει εδώ, φαντάσου τι λεφτά χάνει κάθε φορτηγό ταξί, μηχάνημα έργο. Ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί όμως τον ευχαριστείς, δεν έχω καταλάβει. Σενάρια για εκλογές, τέλος μας λέει. Καλημέρα κύριε Ζαμάνη, έχετε καιρό να μας στείλετε μήνυμα ο έμπορος. Το ΣΥΡΙΖΑ πρώτα γίνονται, τελειώνει αφού γίνεται κάθε μέρα και πιο φανερό ότι όλα ξέρω ότι το άνομο Μητσοτάκη πάρει την περίφημη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θέση θα πάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν υπάρχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή που έχει ο Κώστα λέει. Και έχει μισή θητεία λίγη σε 2,5 χρόνια. Του τέσσερι Ιανουάριο ή Φεβρουάριο. Ισχύει αυτό, ρε Βασίλη, δεν το ξέρω.
25: Ισχύει για 2,5 χρόνια.
1: Και τώρα 2,5 δεν έχουμε βγάλει ακόμη ποιο θα είναι.
25: Όχι, θα πάρουν απόφαση.
1: Θα πάει στη θέση του Κώστα. Τι θέση έχει ο Κώστα, είναι πρόεδρο
25: του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Ναι, πολύ σημαντική θέση.
25: Δεν το συζητάμε. Αλλά όχι, δεν το συζητάμε, αλλά σημαντική, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Τι λέω, Μητσοτάκη παίρνει τη θέση, πάμε στι εκλογέ με αρχηγό Δένδια. Άρα όλοι ευχαριστημένοι και ο Σαμαράς που με Δένδια αρχηγό δεν κατεβαίνει με δικό του κόμμα. Καλημέρα και Ελευθέρια, να είστε καλά.
25: Απλώς είναι.
1: Ωραία να κάνουμε σενάρια.
25: Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου αυτό, το μη πραγματικό.
1: Ναι.
25: Αλλά κάπως έτσι θα γινόταν, αν γινόταν.
1: Καλημέρα στη Λίνα. Τι λέει, καλημέρα μετά την καταστροφική καταιγίδα. Η δράμα μαζεύει, τα σημάζει αυτά, Βασίλη.
25: Έριξε πράγμα.
1: Ναι. Φιλοξενώ το Δημοτικό Σύμβουλο Κεσαριανή Κώστα Γαβριλάκη. Λέει. Αναφέρθηκε στην κοινοποίηση που έκανε και μου είπε ότι τα έργα είναι τη ΔΕΔΙΕ και ο Δήμο είναι στα κάγκελα εναντίον τη γιατί τα κάνουν ό,τι θέλουν χωρί να λογαριάζουν κανέναν. Βγάλετε και κανένα κομμουνιστή. Ελάτε εδώ. Χθε το βράδυ είχαμε λέει πικέ κουβέρτα. Έχουν δροσούλα στη δράμα.
25: Συγγνώμη λίγο, ξέρετε, έκανα μια ανάρτηση.
1: Ναι.
25: Έχουν σκάψει όλα τα πεζοδρόμια και δεν έχουν αφήσει χώρο καθόλου για πεζούς. Και βλέπεις γιαγιάδες ή μαμάδες με καροτσάκια που περνούν και πας στο δρόμο μέσα. Και είναι κτηνώδης, ας πούμε. Είναι αδιανόητο. Σου πείτε και σου λέει, μα γιατί το κάνεις θέμα. Μα γι' αυτό όμως είναι, παιδιά, να πάρω δήμαρχος αστυνομία. Να κάνει κινητοποίηση, κάτι γίνεται. Έχει ένα θέμα σήμερα, σε ποια εφημερίδα το είδα, δεν θυμάμαι, για το θέμα των πεζοδρομίων. Έτσι, είναι, λέει, υπεύθυνοι τώρα αυτοί που έχουν την πολυκατοικία μπροστά στο πεζοδρόμιο. Στου δρόμου που είναι μέσα από τι κεντρικέ λεωφόρου. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι πράγματα αυτά να συμβαίνουν σε μια πόλη?
1: Όχι, δεν είναι δίκιο, όχι. Και
25: αυτό.
1: Και κάνουν τα έργα καλοκαίρι συνήθως.
25: Ναι.
1: Ας πούμε στο παλιό φάλιρο, το κεντρικό φάλιρο, κατώ, για να βρει παρκάρι σε αυτόν τον καιρό, πρέπει να. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει παρκάρι, γιατί κάνουν κορδέλες έχει παντού. Έχουν σκάψει δεξιά και αριστερά σε πολύ κεντρικούς δρόμους. Και βλέπεις κάτι με αυτοκινητάρες που κάνουν 60-70 χιλιάδες ευρώ, 80 χιλιάδες ευρώ και τα πάνε και τα αφήνουν πάνω στη γωνία, έτσι. Δεν τους νοιάζει πια, σου λέει τα
25: ναι.
1: Και τα παρατάνε που να είναι.
25: Θα το ξαναπώ, νεαρός δημοσιογράφος στο Έθνος, δεν υπάρχει πια. Κάναμε ένα πρωτοσέλιδο μεγάλο ότι να μια μεγάλη εξυγχρονιστική κίνηση. Όλοι θα δει ΔΕΗ που ήταν τότε, μικροί ήταν, ΟΤΕ και λοιπά, θα δίνουν τα έργα και θα ξέρουν και θα τα κάνουν όλοι μαζί και τελειώσανε. Πάπαλα. θα γίνονται δηλαδή τα έργα. Μετά λες το Μάρτιο, εδώ θα γίνουν όλα τα έργα, τελειώσαμε. Και το υπόλοιπο τη χρονιά δεν θα γίνεται. Έχουν περάσει χρόνια, θα πάρουμε σύνταξη, θα πεθάνουμε και ακόμα το πρόβλημα θα είναι ίδιο και χειρότερο.
24: Συμφωνώ. Η Φωτεινή λέει: παίζει την Οδύσσια στο θερινό κινηματογράφο στην Έγκληση. Σήμερα ζέστη, μάλλον δεν θα μα αφήσει να πάμε να το δούμε. Νομίζω ότι βάζουν μηχανήματα, δεν βάζουν μηχανήματα.
25: Έχει sold out σχεδόν σε όλα. Ορισμένοι κινηματογράφοι, παιδιά, έχουν βάλει και πρωινέ παραστάσει.
24: Ναι.
25: Έχει μεγάλη ζήτηση, δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο να μπορέσω να το δω.
24: Να πάω στην Οδύσσια. Ωραία, να μπει και τι τυπώσει, τι όθελο πάντα εδώ. Για το πετρέλαιο, ρε σύντροφε, λέει: έβαζε ένα 45 και τώρα βάζω ένα 93. Ψήλωση από ένα 45-93. Δεν χαίρεσαι που
25: είσαι 93. Τώρα που θα πα
24: γιατί βάζει 1 και 93 καταρχά, θέλω να σου πω. Διότι ο φίλο μα, ο οδηγό ταξί, λέει βάζει 2 και 39. Όχι 2, πώ το είπε, 2-0-39. Θυμάμαι ένα πολυτελεία πετρέλαιο είναι.
25: Τι άλλο πετρέλαιο.
24: Κρίσταλ, λέει, λέγεται αυτό. Κρυσταλλικό. Είναι σαν τη σαμπάνια την Ντον Περινιόν και τι άλλε, τι πιο ακριβέ.
25: Το μεταξύ αυτό έχει επίπτωση και στον τουρισμό των Ελλήνων στο εσωτερικό, έτσι.
24: Τι εννοείς?
25: Ενώ ότι τα δύο τελευταία χρόνια συνήθω δεν πηγαίνανε οι άνθρωποι με πλοία. Είχαν πέσει στα νησιά, πηγαίνανε σε θάλασσες, σε ακτές, έτσι.
24: No,
25: no. Λοιπόν, της υπηρετικής χώρας.
24: No.
25: Τώρα, με τη βενζίνη έχουν και άλλο πρόβλημα.
24: Τεράστιο.
25: Με την τιμή, ναι, ναι, με το μετράει ο άλλος. Μην κοιτάτε, δηλαδή.
24: Τελειώνει γρήγορα.
25: μην νομίζετε. Εγώ και ο Σωτηρής πιθανόν να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα με έναν άλλον που μετράει τα λεφτά. Γιατί όλοι δεν έχουν ποτέ το ίδιο πρόβλημα. Άλλος μπορεί να πάει μια χαρά, δεν υπολογίζει τίποτα. Άλλος δεν το σκέφτεται.
24: Αλλά να πούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κανονίσει τη ζωή τους με έναν τρόπο και ξαφνικά και αυτό ανατρέπεται. Όπως έγινε με τα μνημόνια που ανατρέπει και η ζωή όλων των ανθρώπων.
25: Καλά, δεν σε τέτοιο βαθμό. Πιέζεται όμως. Συμφωνούμε. Ναι.
24: Αλλιώ είναι ο άλλο να μετράει τα 50 γραμμάρια φέτα.
25: Ναι, δεν το συζητάω.
24: Και αλλιώ, αν θα πάει διακοπέ στην Ήδρα ή θα πάει στην κάπου αλλού, δεν είναι το ίδιο δίλημα προφανώς.
25: Δεν θα πάει καθόλου.
24: Τα διλήμματα είναι διαφορετικά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Φτάνει. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα παγκόσμιο πρεσβευτή τη Ανατολική και Μεσογειακή Μουσική στην Αθήνα, ο Μαρ Φάρουκ Τεκπιλέκ στο Ζάπιο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, ο διεθνής φήμης οργανωπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η ανατολίτικη και η μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με τον μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Είπαμε Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmerida.gr, η εφεδιά μας δηλαδή, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας, το Mega. Και για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούμε μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα.
25: Α, παιδιά, πιθανόν τώρα είναι τελευταία στιγμή. Αύριο 11 το πρωί βάσεις, τόπιο υπουργός. 11 το πρωί αύριο ανακοίνωση των βάσεων.
24: Καλά. Έστειλε φωτογραφία ο Βασίλης ο Δούκας.
25: Ναι.
24: Άμα τη δεις θα πάρει να καταλάβεις τι γίνεται. Εμείς είμαστε οι αλήτες που χαλάμε τα πεζοδρόμια επειδή δουλεύει στον χώρο αυτό και, ναι, δείχνει, ναι. Και δείχνει ένα δρόμο, δεν ξέρω πού είναι ο δρόμος. Λέει οδός αρετής νομίζω λέει, θα μας πει πού είναι. Πού είναι έργα σε μια διασταύρωση ας πούμε είναι και γίνονται έργα και στις δύο πλευρές του δρόμου.
25: Έτσι,
24: γίνεται
25: ακριβώς.
24: Και στην απέναντι.
25: Έτσι,
24: δεν υπάρχει αμάξι παρκαρισμένο και πού να παρκάρει αφού.
25: Πού να περάσει ένα άνθρωπο. Ποιος κάνει... Μια γιαγιά μέσα στη ζέστη. Ναι, πού ναι, θα ναι. Πάει, ρε αδειοφοβή.
24: Ναι. Ποιος κάνει έργα εκεί, δεν ξέρω ακριβώς.
25: Μια μητέρα με ένα καρότσι να πάει το παιδάκι. Αλήθεια. Μπράβο, Βασίλη.
24: Ευχαριστούμε πολύ τη φωτογραφία. Είμαστε από τους αλήτες που χαλάμε τα πεζοδρόμια, λέει εμείς. Υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά, έτσι. Τη μεταφέρουμε και την άλλη πλευρά. Πάμε, διαλυματάκι.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Pers

0: Ευηβαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
1: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει
1: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Ας την κάνουμε. Ήταν δίκιο, όπως λέει, έγινε πράξη.
5: Για να δούμε.
4: Για να δούμε. Λοιπόν, χθες είχαμε τον κύριο Γιώργο Βλάχο εδώ που λέει ναι, αν το αποτέλεσμα το εκλογικό είναι τέτοιο και μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
6: Ναι, δεν το πει χοντροκομμένα, αλλά το άφησε ανοιχτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, ας πούμε το βασικό για να. Πώς να σας πω, για να το τελειώνουμε αυτό. Ο κόσμος όταν πάει να ψηφίζει, ψηφίζει ταυτόχρονα πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτά είναι διάσπαστα μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, λοιπόν, οι εκλογές αποδίδουν ένα συμπαγές αποτέλεσμα και με βάση αυτό προχωράμε. Τώρα, όσον αφορά την εκτίμηση τη δική μου για το τι θα συμβεί εκλογικά, και δεν είναι το λέω καθήκον του συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, αλλά είναι σαφές ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος απολύτως επιδιώξιμος, απολύτως. Προφανώς δεν αμφισβητείται η άνετη και πολύ άνετη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους, διότι αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις μετρήσεις, ό,τι και αν αποδίδουν αυτές στους εκλογικούς συσχετισμούς που αποτυπώνονται τώρα, ο κόσμος θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί. Και επειδή θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, κυβερνητική εναλλακτική δεν υπάρχει, με την έννοια όχι ότι υφίσταται και ξέρετε δεν μας αρέσει, αλλά δεν υπάρχει. Όπως είναι αποτυπωμένοι οι εκλογικοί συσχετισμοί μέχρι τώρα. Άρα τα πράγματα θα ακολουθήσουν, νομίζω, αυτόν τον, πώς να σας πω, τον απόλυτα συνταγματικό δρόμο, που είναι και ο απόλυτα σωστός πολιτικός δρόμος. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραπάνω.
4: Να επιμείνω μόνο λίγο. Θέλω να πω, συνταγματικά επιτρέπεται το οτιδήποτε. Υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, επιτρέπεται κυβερνήσεις μειοψηφίας, οικουμενικές, οτιδήποτε. Είναι πολλά που επιτρέπεται.
5: Όχι, δεν μιλώ γι' αυτό. Όταν τα πράγματα δείχνουν αδιαφεσβήτητη πρωτιά, αδιαφεσβήτητη την νύχη και ο κόσμος ψηφίζει, επαναλαμβάνω, ενιαία. Ενιαία. Όταν ψηφίζει ένα κόμμα, το ψηφίζει ενιαία.
4: Αυτό θέλω να το εξειδικεύσουμε. Αυτό ακριβώς τι θέλα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι σε μια κυβέρνηση που δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
5: Αυτά τα σενάρια είναι, αφού τα παρακολουθώ εδώ και 3 χρόνια, τέλος πάντων, που συμμετέχω στην κυβέρνηση και στην προηγούμενη τετραετία που δεν συμμετείχα, δεν είχα κάποια ιδιότητα. Είναι, αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Τώρα αυτά, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Τα καταλαβαίνει. Άρα, μέχρι τώρα έχουμε παρακολουθήσει άπειρα σενάρια, να δοκιμάσουμε με αυτόν αντίπαλο του Μητσοτάκη, να δοκιμάσουμε έναν άλλο αντίπαλο του Μητσοτάκη, έναν τρίτο, έναν τέταρτο. Δεν βγαίνει τίποτα. Μέχρι στιγμής κουβά όλα. Κατά συνέπεια, τα

0: πράγματα οδηγούνται με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, του εκλογικού σώματος και εκπροτίστως της χώρας.
1: Τώρα όμως υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία, εκτός από όλα τα κόμματα που έχει στα δεξιά της, έτσι κι αλλιώς τα έχει και στις τελευταίες εκλογές, βέβαια είναι αλήθεια, θα έχει και το κόμμα Σαμαρά.
0: Τώρα για να το δούμε λίγο αυτό. Σαμαρά ακούμε, Σαμαρά δεν βλέπουμε.
1: Θα το δούμε, φαίνεται.
0: Καθίστε τώρα. Λοιπόν, κατά συνέπεια, είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ μέσα σε αυτό το σενάριο που περιγράψα νωρίτερα, το οποίο έχουμε παρακολουθήσει αυτά τα χρόνια, να βρούμε κάποιον να νικήσει το Μητσοτάκη, να βρούμε κάποιον να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, είναι και αυτό το σενάριο ότι θα έρθει ο Σαμαράς να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, διότι εμφανίζεται πρώτη φορά μία προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία. Δηλαδή, κάνουν ένα κόμμα να κάνουν ζημιά σε κάποιον. Τουλάχιστον έτσι όπως το εμφανίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ παρατηρώ.
1: Η τέτοια δουλειά, η στόχευση αυτή είναι κεντρική. Δεν θα το πει ποτέ δημοσίως προφανώς και ο κ.
0: Σαμαράς. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Διότι μέχρι στιγμής παρουσιάζεται και τροφοδοτείται και φουσκώνει ένα υποτιθέμενο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο λέει έχει στρατηγικό στόχο να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τώρα, τι κόμμα θα είναι αυτό και τι προσφορά θα έχει στη δημοκρατία, δεν ξέρω. Αλλά προς το παρόν το αφήνω. Λέω το εξής. Ότι κόμμα ακούμε και κόμμα δεν βλέπουμε. Τώρα, ποιος ο λόγος που δεν το βλέπουμε, μάλλον είναι, εγώ θα μπορούσα να εκτιμήσω από την εμπειρία μου, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου εκεί πάνω και τα λοιπά, ότι πρέπει να συναντά τρομακτικές δυσκολίες στην εξέβρεση στελεχών αλλά και ψηφοφόρων. Εν πάση όμως περιπτώσει, κάτι το οποίο είναι παρατηρημένο, ότι κάτι το οποίο φουσκώνεται όταν είναι να δημιουργηθεί, δίθεν να δημιουργηθεί, όταν εμφανίζεται προσγειώνεται στην πραγματικότητα, και η πραγματικότητα πολλές φορές και δεν έχουμε ζήσει.
2: Ναι, αλλά βλέπουμε κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, και βουλευτές και λοιπά, που λένε ναι, θα μας κάνει μια ζημιά. Θα μας κάνει μια ζημιά παίρνοντας και ποσοστό, αλλά και εμποδίζοντας ανθρώπους που είναι σήμερα στους αναποφάσεις τους να επιστρέψουν.
0: Αυτό είναι μια, επαναλαμβάνω, θεωρητική συζήτηση σε μια περίοδο που κάποιοι εύχονται να συμβεί κάτι. Δηλαδή, ποιο είναι να συμβεί, να πάθει και βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε ζημιά στο Μητσοτάκη. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και κυρίως, προσέξτε, εν ώψη του ότι νομίζω ξεκαθάρισε το τοπίο, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν ξέρω τι τελικώς θα εμφανιστεί εκεί και πώς θα εμφανιστεί.
2: Πιστεύετε ότι τον κύριο Σαμαρά τον προωθούν και συμφέροντα, κύριε Υπουργέ?
0: Δείτε λίγο, εγώ δεν είμαι πάντα υπέρ της συνωμοτικής ανάγνωσης της ιστορίας. Προτιμώ να κρίνω πολιτικά τους ανθρώπους. Τώρα το τι κρύβεται, τι δεν κρύβεται, σε ένα σημείο ο κόσμος το καταλαβαίνει αν κρύβεται κάτι. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται μια συζήτηση πάνω σε μια εικασία ότι κάτι μπορεί να γίνει, ενδεχομένως να γίνει, πότε θα γίνει και πού θα γίνει και με ποιο τρόπο θα γίνει και τι θα λέει αυτό που θα γίνει. Μέχρι στιγμής είναι όλα στο επίπεδο μιας θεωρητικής συζήτησης. Γι' αυτό λέω ότι όταν εμφανιστεί κάτι το οποίο συζητιέται από πριν, αυτό προσγειώνεται στην πραγματικότητα και προσγειώνεται συνήθως έτσι πολύ άτομα.
2: Ένα άλλο κόμμα που έγινε, Τσίπρας για παράδειγμα, ΣΥΡΙΖΑ που είχαν από πάλι, Ελλάς, δεν φαίνεται να προσγειώνεται, φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι δημοσκοπικά.
0: Ό,τι απογειώνεται, βέβαια.
2: Δημοσκοπικά η αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι. Τώρα, έχουμε το εξής φαινόμενο εδώ πέρα. Mm-hmm. Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση εκτός Βουλής. Mm-hmm. Δηλαδή. Τώρα γελάω, αλλά δεν είναι για γέλια αυτό. Είναι,
2: όχι, δείχνει μια μεγάλη κρίση του συστήματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές τείνουν να φτάσουν αυτές του 12ου μνημονίου.
0: Εγώ βλέπω, ας πούμε, τώρα μια Βουλή όπου προσέρχεται η κυβέρνηση, και αν εξαιρέσει το υφιστάμενο ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντιμετωπίζει και αυτό του κόσμου τα προβλήματα, δεν έχει μια δομημένη κατάσταση να μπορεί να συνομιλήσει εκεί μέσα. Δηλαδή να αντιπαρατεθεί, δεν είναι υπό, ή να συμφωνήσει, πάση περιπτώσει. Δεν είναι αυτό. Είναι πρωτοφανές στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Τώρα έχουμε μια αντιπολίτευση, λέτε εσείς, εκτός Βουλής. Πρωτότυπο είναι αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μένει να δούμε. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποια απογείωση. Όμως η διαφορά, ας πούμε, του κυρίου Τσίπρα με όλες τις άλλες τους υποτιθέμενους σχηματισμούς που θα γίνουν και τα λοιπά, είναι ότι ο Τσίπρας λέει εγώ κυβέρνησα, επανέρχομαι, φτιάχνω ένα κόμμα όπως το φτιάχνω και διεκδικώ, εν πάση περιπτώσει, να πάρω καταρχάς τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή και μετά θέλω να κυβερνήσω. Εδώ έχεις ένα σαφή πολιτικό στόχο, πώς να σας πω. Ένα στόχο όμως το οποίο συνάδει με τη δυνατότητα διακυβέρνηση της χώρας.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Και ο Ανδρουλάκης το έχει. Λέει πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά.
0: Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ναι, δεν το λέει πια πολύ συχνά καταρχήν.
0: Τι να κάνω τώρα, ξέρω εγώ.
1: Εγώ με τελευταία θέλω να κάνω. Αν υποθέσουμε όμως ότι γίνονται εκλογές, θα γίνουν κάποιες εκλογές, και αν υποθέσουμε, θα γίνουν κάποιες εκλογές και δεν πετυχαίνει το στόχο της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται δύσκολο, δεν το πετυχαίνει. Βλέπετε εσείς κόμμα με το οποίο μπορείτε να συνεργαστείτε?
0: Δείτε λίγο. Η κυβέρνηση από την ώρα που έχει σαφή στόχο την επίτευξη της αυτοδυναμίας και η αυτοδυναμία φαίνεται στόχος που μπορεί να επιτευχθεί, τότε κάθε τέτοια συζήτηση είναι έξω από κάθε πολιτική λογική. Ναι. Έχει ένα στόχο, έχει ηγεσία, έτσι πορεύεται.
2: Συγνώμη, και αν θέλετε την εκτίμηση μου, τον στόχο
0: αυτό να το πετύχει. Ναι. Θα το πετύχει.
2: Λέω το εξής, ο Πρωθυπουργός λέει μία εκλογή και μόνο. Δεν λέει δεύτερη δηλαδή η αυτοδυναμία αν χρειαστεί. Προφανώς το λέει για άλλους λόγους.
0: Λέει μία εκλογή και μόνο για να πάρω την αυτοδυναμία και να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε με δεύτερες εκλογές. Αυτό.
2: Μπράβο. Αν αυτό δεν γίνει.
0: Κοιτάξτε λίγο, τι θα πείτε.
2: Ο κόσμος ψηφίζει.
0: Βάζεις ένα στόχο.
2: Δεν υπάρχουν πάντα συζητήσεις σε αυτό προεκλογικά.
0: Με συγχωρείτε λίγο, το προηγούμενο το 23, τι μας λέει. Έγιναν εκλογές. Ξανά έγιναν εκλογές σε ένα μήνα. Και πήρε μια άνετη αυτοδυναμία η κυβέρνηση και τελείωσε. Ναι, δημοκρατία. Άρα λοιπόν, λες και συζητάμε τώρα για κάτι που δεν υπήρξε.
2: Πριν από τρία μπορούν να γίνουν δεύτερες εκλογές, αυτό λέω. Σε αυτή την περίπτωση.
0: Λίγο, όταν δεν πετυχαίνει το 23, επαναλαμβάνω, λόγω του εκλογικού νόμου, αν θυμόσαστε, παρότι είχε πάρει υψηλό ποσοστό, δεν μπορούσε να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Και επομένως πήγαμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν τις πήρε με πανηγυρικά.
1: Αυτό που λέει το Σύνταγμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ωραία. Άρα, κατά συνέπεια, τώρα το να συζητάμε για κάτι το οποίο συνέβη πριν από τρία χρόνια, ότι τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Εάν τα πράγματα δείχνουν ότι πρέπει να πάει σε δεύτερες εκλογές, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Ο στόχος είναι αυτοδυναμία και θα την πάρει. Σας το λέω.
1: Είστε κόμμα ανάδελφων. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Χρήστος Σαρτζετάκης.
0: Δείτε λίγο. Η Νέα Δημοκρατία είναι μία. Όπως εκφράζεται από την ηγεσία Μητσοτάκη, είναι μια εκλογική και κοινωνική συμμαχία η οποία είναι ευρεία. Επομένως δεν είναι αν έχεις ένα άλλο κομματίδιο δίπλα σου να συνεργαστεί.
1: Κάποιοι την κατηγορούν παρά είναι λοιπόν ευρεία.
0: Έχεις λοιπόν μια συμμαχία η οποία είναι κέντρο-κέντρο-δεξιά-δεξιά. Αυτός είναι ο χώρος. Λοιπόν, και αυτό που ορίζεται ως κέντρο-δεξιά, ας πούμε, και αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο αποτυφώνεται και στο κυβερνητικό σχήμα. Άρα λοιπόν έχεις μια εκλογική κοινωνική συμμαχία η οποία είναι πολύ ευρύτερη από το να κάνεις μια συμμαχία
2: σε μισό λεπτό. Μας είπατε εδώ κατηγορηματικά ότι θέλετε να είσαστε υποψήφιος βουλευτής. Υπάρχουν ρεπορτάζ και είναι αληθινά, το γνωρίζουμε, που λένε επιμένουν το Φλωρίδη στη Θεσσαλονίκη για να ενισχυθεί το κυβερνών κόμμα.
1: Αυτό το ακούω και εγώ, επειδή έτυχε να μιλάω με ανθρώπους από εκεί αυτό το Κυριακό, που θεωρούν ότι πρέπει να συμμετέχετε γιατί θα βοηθήσετε την Νέα
0: Σωστά
1: Δημοκρατία.
0: Τα ακούτε όλα αυτά. Λοιπόν, όπως σωστά είπατε, εγώ έχω δηλώσει μέχρι τώρα 5 φορές το λιγότερο ότι δεν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος. Δεν θέλω να είμαι υποψήφιος. Μάλιστα. Δεν αγνοώ ταυτόχρονα, αυτή ήταν η τελευταία δήλωση που έκανα, ότι αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν έναν ιδιαίτερα εξαιρετικά, πώς να σου πω, σημαντικό χαρακτήρα για την Ελλάδα. Επομένως, θα κάνω μία στάθμιση όταν έρθει ο καιρός.
2: Έχει ενδιαφέρον. Να το.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι, μας απαντήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: κύριε Φλωρίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο Γιώργος εδώ.
2: Α, πρέπει να μην τα ακούς αυτά, σε μαράς.
1: Θα πάμε και αργήσαμε. Λοιπόν, όταν σου λένε ότι οι εκλογές θα γίνονται 27, ετοιμάσου γιατί είναι πολύ κοντά. Γιώργος Λουτράκη. Γιώργο, θυμάμαι ότι μου λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 26. Δεν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα και στο όμορφο Λουτράκη, να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech, θερό της Cosmeta Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmeta.gr/telecom.

0: Μας το μεταφέρει η Κατερίνα Πλατή.
1: Μια επίσης πολύ δυσάρεστη είδηση. Η Μερλίντα, η σπουδαία τραγουδίστρια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Μια από τις πιο σημαντικές τραγουδίστριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Θα την ακούσουμε επιστρέφοντας, έτσι, σε αναφορά τιμής. Περισσότερα όμως γυρίσουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Ωπα, μισό. Ραφίνα, Άνδρο,

0: κυβερνητικές προτάσεις. Δεν ψηφίζει για αντιπολίτευση, αλλιώς θα είχαμε δύο ψηφοδέλτια. Ένα για πρωθυπουργό και ένα για πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Θεωρώ ότι θα κοιτάξει την κυβερνησιμότητα. Εμείς, δύναμή μας, πιστεύω, στο προστάσιο μας είναι ο προγραμματικός λόγος. Δεν πρέπει
1: να. Ναι, μέχρι τώρα αναφέρεται μόνο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει ακόμα μπει στη Βουλή, θέλω να πω. Πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι,
1: και εκεί είναι η κόντρα για τα κοστολογημένα προγράμματα, και αυτό συνεχώς σας λέει ότι δεν έχετε πουθενά κοστολογημένο πρόγραμμα.
0: Δεν ξέρω γιατί το λέω αυτό. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση πραγματικά, καθώς επανειλημμένα και εμείς, αλλά τα στελέχη, αλλά και οι επίσημες προτάσεις μας έχουν δίπλα την εκάστοτε κοστολόγηση και πρόταση. Άλλο αν δεν συμφωνεί κάποιος με αυτήν, ή άλλο αν δεν συμφωνεί κάποιος με το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι εκάστοτε πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά το ότι δεν έχουμε κοστολόγηση, τι να σας πω, εμένα μου κάνει εξαιρετική εντύπωση.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε κάποια εξήγηση? Κινείστε στην Ανατολική Αττική και γενικότερα μιλάτε με κόσμο, είστε πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Έχετε καταλάβει για ποιο λόγο το Πασόκ δείχνει να είναι κολλημένο εκεί που είναι, και μάλιστα τόσο γρήγορα να έχει βρεθεί πάλι ξανά τρίτο στις δημοσκοπήσεις? Αλλά πέρα από το ότι είναι τρίτο, να μην μπορεί να κάνει ένα άλμα προς τα πάνω, έχοντας απέναντι μια κυβέρνηση με τόσα προβλήματα.
1: Κόμμα,
2: ναι, ναι, ναι. Ή να πλησιάσει, ας πούμε. Εγώ δεν λέω να είναι πρώτο κόμμα, να πλησιάσει τουλάχιστον μπροστά. Δεν βλέπουμε. Σαν να είναι κολλημένο δείχνει, ναι.
0: Πράγματι, στην Ανατολική Αττική τουλάχιστον και παντού πιστεύω, ο κόσμος είναι εξαντλημένος, γιατί βιώνει μια τραγική κατάσταση, μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και με την ακρίβεια και με τα αυξημένα ενίκια. Μην τα επαναλαμβάνουμε, είναι γνωστά στον κόσμο. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν είναι άλμα για το Πασόκ το να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Ο στόχος είναι η κυβερνητική εναλλακτική, την οποία προτείνει το Πασόκ. Στόχος δηλαδή του Πασόκ είναι να γίνει κυβέρνηση.
2: Ναι,
0: γι' αυτό εξάλλου έχουμε και αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε συντάξει με εκατοντάδες και χιλιάδες εργατόώρες. Όλα τα στελέχη του Πασόκ.
2: Δεν το ξέρει ο κόσμος τότε, ίσως. Μήπως δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Η επικοινωνία του προγράμματος είναι ένα ζήτημα το οποίο τίθεται. Αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά ότι, κοιτάξτε, θα δημιουργηθούν δύο πόλοι. Αντικειμενικά στην Ελλάδα ιστορικά υπήρχε πάντα το δίπολο. Γι' αυτό και πριν αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, θα είναι ο κύριο Μητσοτάκη, του οποίου γνωρίζουμε την πολιτική. Την έχουμε βιώσει 7 χρόνια.
2: Σωστά.
0: Και θα είναι και η εναλλακτική, σοβαρή πρόταση όμως. Χωρίς ρίσκα και όχι που κάναμε ναι και ναι που κάναμε όχι και ναι μεν αλλά. Και πάμε να φέρουμε τον νόμο Κατρούγκαλου και πάμε να καταργήσουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ξεκάθαρες εξηγήσεις. Εμείς προτείνουμε επαναφορά 13η σύνταξης. Προτείνουμε κοινωνικές κατοικίες για μείωση των ενοικίων. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ. Προτείνουμε κατάργηση 13ωρου. Αλλά αυτά όλα όχι στον αέρα. Με συγκεκριμένο κόστος δίπλα και πώς βγαίνουν.
2: Ναι.
0: Συνεπώς, αν ο κόσμος ζει καλά εδώ και 7 χρόνια με τον κύριο Μητσοτάκη, φυσικά μπορεί να τον επιλέξει εκ νέου. Αν ο κόσμος θέλει ένα άλλο σοβαρό, πατριωτικό, υπεύθυνο κόμμα στο τιμόνι της χώρας, το οποίο να έχει στο επίκεντρο τους μη προνομιούχους και τα λαϊκά στρώματα και την εργατική τάξη, μπορεί να προτιμήσει το Πασόκ.
2: Αλλά δεν μου έχετε απαντήσει το ερώτημα. Έχετε καταλάβει γιατί αυτή τη στιγμή αυτό δεν αποτυπώνεται? Μπορεί να είναι λάθος όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά πάντως δεν αποτυπώνεται σε αυτό που βλέπουμε.
0: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι είναι λάθος όλες οι δημοσκοπήσεις. Εγώ ουδέποτε τις έχω αμφισβητήσει.
2: Ναι,
0: θεωρώ
2: ότι
0: σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι, και το λένε και οι ίδιοι δημοσκόποι, δεν σας το λέω εγώ, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα προς την καταμέτρηση, γιατί πολλοί
2: διαμορφώνεται
0: αλλιώς το δείγμα.
2: Ναι.
0: Από εκεί, ναι, για όλους, για όλους. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα ως προς αυτό, αλλά από εκεί και πέρα δείχνουν μία τάση. Θεωρώ συνεπώς ότι ναι, το πρόγραμμά μας πρέπει, όχι μπορεί, πρέπει να επικοινωνηθεί καλύτερα. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα από τα κορυφαία μας στελέχη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και εν μέσω καλοκαιριού. Και αυτό δεν είναι γιατί έχουμε κάποια αγωνία για την προσωπική καρέκλα του καθενός, αλλά γιατί έχουμε μία πρόταση αλλαγής σελίδας για τη χώρα. Συνεπώς, προγραμματικός λόγος, ξαναλέω, να μην πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού, γιατί από μόνο της η επάνωδος Τσίπρα και η επανεμφάνισή του δημιουργεί. Θυμίζει σε όλους κάποιες πιο εποχές, αν θέλετε, διχαστικού λόγου, λαϊκισμού. Εγώ θεωρώ ότι το δυνατό μας όπλο είναι τα στελέχη μας. Και αύριο μεθαύριο, αν θέλετε, εγώ θεωρώ ότι να θέσουμε και στο δημόσιο διάλογο. Εμείς έχουμε κάνει μια υποτιθέμενη σκιώδη κυβέρνηση ως Πασόκ. Λέμε ότι υπεύθυνος για τα οικονομικά, ας πούμε, είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Υπεύθυνος για τα ενεργικά είναι ο κύριος Δούκας ή ο κύριος Γερουλάνος για την εξωτερική πολιτική.
3: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special event.

0: και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
10: νοσοκομείο. Έχει βάλει εδώ κοσμά και δρομάδο εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε όλα.
9: Εξτασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρευε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
19: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργικής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
26: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 2273.
26: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
26: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
27: Στέφανε!
28: Ναι?
27: Πάω σούπερ μάρκετ.
28: Στο τάδε?
27: Όχι!
28: Στο άλλο τάδε?
27: Μπα, όχι!
28: Πού θα πας?
27: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
28: VKD Market, λοιπόν.
27: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβα. φάση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για

0: Πάτησα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
0: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
0: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
0: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
0: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε καθημερινά στις 6 το απόγευμα σε επανάληψη. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως και μέσω της ηλεκτρονικής μας, μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά, και μπορείτε να στείλετε επίσης μηνύματα. Σήμερα είναι 22 του μήνα, η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι σήμερα θα είναι αυτή. Ήδη έχει ξεκινήσει, βέβαια εδώ στο νησί λίγο η θάλασσα, η άβρα και το θαλασσινό έτσι αεράκι, κάτι γίνεται. Στις μεγάλες πόλεις θα υποφέρουν οι άνθρωποι, και για το λόγο αυτό έχει απαγορευτεί και η πέθρια εργασία μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εδώ στη Σάμο δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή δεν είναι η θερμοκρασία τέτοια που να επιβάλλει τα ειδικά μέτρα. Αυτά τα ειδικά μέτρα θα εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως αυτές ανακοινώνονται μέσω του δελτίου της μετεωρολογίας. Της Αγίας Μαρκέλλας σήμερα χρόνια πολλά στη Μαρκέλλα, αλλά γιορτάζει και η Μάγδα, γιατί είναι της Μαρίας της Μαγδαληνής. Χθες και σήμερα το πρωί αντίστοιχα τελέστηκε ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία στο ομώνυμο εκκλησάκι που βρίσκεται, το εκκλησάκι του Μαλαχαρίου, εκεί κοντά, πριν από τον Κέδρο τέλος πάντων, η περιοχή της Αγίας Μαρκέλλας. Η οικογένεια εκεί, ο κύριος Κυριάκος Ζαχαράκης, φρόντισε και χθες να υπάρχουν, δέσματα αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Μοιράστηκε από κάποιον ανώνυμο, μοιράστηκαν λουκουμάδες. Δεν ήθελε τέλος πάντων αυτός ο δωρητής, να το πω έτσι, ο χορηγός, να πει το όνομά του. Και σήμερα χωροστάτησε στη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, όπως κάνει κάθε χρόνο τέτοια ημέρα. Θα ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο και θα πάμε στα ειδικότερα θέματα, καθώς εχθές είχαμε και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε λίγο θα ξεκινήσω από το θάνατο της Μέρις Λίντα. Πέθανε η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών. Προχθές η Μάρο Κοντού, 92 ετών. Είναι μια γενιά πραγματικά που έχει αφήσει, τι να λέμε τώρα, έχουν περάσει κολοσσοί, μεγάλα ονόματα και του πενταγράμμου αλλά και της υποκριτικής. Λοιπόν, και είπαμε ο καύσωνας που θέλει να λάβουμε ειδικά μέτρα ακόμη και σε περιοχές που δεν θα σταματήσει η εργασία στην Ήπεθρο, που δεν θα ξεπεράσουμε τα σαραντάρια, αλλά όπως και να έχει δεν χρειάζεται να κινούμαστε άσκοπα, κυρίως οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Και αύριο έχουμε την ανακοίνωση των βάσεων, άρα μπαίνει ουσιαστικά τέλος στην αγωνία χιλιάδων μαθητών της τρίτης λυκείου, τελειόφυτων, οι οποίοι έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις και περιμένουν να δουν πού θα κυμανθούν οι βάσεις, για να ξέρουν λίγο μετά τις 11 το πρωί ποια είναι τελικά η σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Οπότε αύριο θα έχουμε και την ανακοίνωση των βάσεων. Και πάμε τώρα λίγο στην απόφαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ήταν ομόφωνη. Ωραία. Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, χθες πάρθηκε μία απόφαση ομόφωνη, η οποία αφορά στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε 5 λεπτά, ωραία. Καθώς παραχωρήθηκε για 99 χρόνια το Μουσείο Ναυπηγικής Τέχνης του Ιραίου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν μια απόφαση ομόφωνη, καθώς έβλεπαν ότι εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον δεν μπορεί να υπάρξει ένας φορέας διαχείρισης και να μπορεί να βγει οικονομικά. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Αν μπορείς να μου δώσεις λίγη μικρή μουσική ανάσα. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, διαβάζω δυστυχώς, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον κύριο Αρχοντούλη. Διαβάζω ένα σχόλιο ότι υποβαθμίζεται το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα σε μονοθέσιο και μεταφέρονται τα παιδιά του Ηραίου στο Δημοτικό Σχολείο της χώρας. Σε ένα δημοτικό σχολείο που δεν ανήκει στην ίδια δημοτική κοινότητα και υπάρχει βέβαια οργή και αγανάκτηση γι' αυτό. Βέβαια, εδώ αναφέρει και η συγκεκριμένη που κάνει την ανάρτηση, είναι κάτοικος, ενεργός πολίτης εκεί του Παγόνδα. Ντροπή σας, λέει, που αφήσατε μία υπηρεσία να σας έρνει από τη μύτη αντί να τη στείλετε στον εισαγγελέα. Μία υπηρεσία που ίδια είχε συμβάλει στη διάνοιξη του δρόμου, ενός δρόμου που είχε πρόσβαση στο δημοτικό σχολείο, έσωσε το χωριό από τη φωτιά, διευκόλυνε την πρόσβαση των παγωδιωτών στις πάνω γειτονιές. Ντροπή σας και ντροπή μας που κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Δεν ξέρω ότι θα γινόταν αυτό, το καταλαβαίνουμε, γιατί μάλλον ότι θα υπήρχε πρόβλημα, διότι όταν υπάρχουν ανεγκέφαλοι που δεν αφήνουν να γίνει ένας δρόμος στο χωριό, γιατί θα φύγουν 5 κυπαρίσκια, συγγνώμη, αλλά τι να πω από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, έχουν ονοματεπώνυμο και στους τι να πω, να το ξέρουν και δηλαδή είναι δυνατόν ένα ιστορικό σχολείο να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως οφείλει και όπως του πρέπει να λειτουργήσει και να το αφήσουν τελικά να γίνει μονοθέσιο. Θα το δούμε αν είναι αλήθεια, γιατί και η κυρία συγκεκριμένη κάτοικος του Παγόνδα που γράφει, που έχει ανεβάσει αυτό το κείμενο, λέει ότι το ανεβάζω και δεν είμαι σίγουρη, το άκουσα. Γι' αυτό λέμε να το επιβεβαιώσουμε. Πραγματικά θα είναι κρίμα και άδικο να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν αφήσαν ένα δρόμο να γίνει και να πάνε τα παιδιά με ασφάλεια στο σχολείο. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να είναι πάνω από το κοινό καλό, το κοινό συμφέρον. Και σε αυτές τις θέσεις πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να διοικούν και να μην στέκονται στο γράμμα του νόμου. Αλλά πρωτίστως να βάζουν προτεραιότητες και να ιεραρχούν. Η διοίκηση είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Το καταλαβαίνουμε, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Όποιοι δεν μπορούν να το κάνουν, ας πάνε στα σπίτια τους. Δεν μπορεί δηλαδή πραγματικά μια υπηρεσία να στερεί από το χωριό ένα ιστορικό σχολείο. Γιατί και να γίνει ο δρόμος, δύσκολα επανέρχονται μετά παιδιά που θα έχουν ξεκινήσει σε ένα άλλο σχολείο και να επιστρέψουν. Αλίμονο δηλαδή. Και όλο ακούμε κουβέντες, μεγαλοστομίες, μας φταίνε τα πάντα. Κάνουμε τα πάντα για να δείξουμε ότι κάποιοι δεν είναι ικανοί να διοικούν. Και κάνουμε καταγγελίες, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ με όλα αυτά που κάνουν. Που βλάπτουν ένα ολόκληρο νησί. Για να μην πάμε τι γίνεται με τις καταγγελίες για τις, αυτές που υπάρχουν, για τις, τα πρόστιμα που πέφτουν από τους ελέγχους της αστυνομίας που έχουμε γίνει viral στο εξωτερικό. Εμείς δεν είπαμε, κανένας δεν νομίζω ότι συμφωνεί, στο να μην γίνονται έλεγχοι. Και

0: μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά σε τουρίστες οι οποίοι έχουν στείλει και το έχουν κάνει viral, μην πάτε στη Σάμο και θα έχετε πρόστιμα και είναι αγενήσει οι αστυνομικοί και όλα αυτά. Πρέπει κάποια στιγμή όλοι μαζί να καθίσουμε και να δούμε να μην χάσουμε στο νησί αυτό ό,τι έχει χτιστεί εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν 2-3 άτομα που έτσι την έχουν δει και μπορεί να μην είναι καν από το νησί. Έτσι. Λοιπόν, και πολλές φορές δεν είναι θέμα προϊσταμένων, είναι υφισταμένων οι οποίοι έχουν το δικό τους τη δική τους σημαία σηκώσει. Και δεν ακούνε ούτε τον προϊστάμενο ούτε τίποτα. Έχουν το δικό τους εκεί Θεό και σου λέει εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω. Δεν πάει να λέει ο διοικητής ή ο διευθυντής της αστυνομίας ή οτιδήποτε. Έχουν το δικό τους Θεό. Ναι, αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να τους μαζέψει και να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να δυσφημούν ένα ολόκληρο νησί. Όσοι είμαστε από αυτό εδώ το νησί το πονάμε και πραγματικά θέλουμε το καλύτερο. Μάθαμε χθες λοιπόν και είδαμε ότι έχει ξεκινήσει η παιδική χαρά, μπήκαν όλα τα καινούργια όργανα, αλίμονο ας μπουν κάμερες, μην γίνει το ίδιο με το Συντριβάνι ή στον Κήπο, μόλις το έφτιαξε και η προηγούμενη δημοτική αρχή πήγανε και κλωτσούσανε τα φώτα και τα σπάσανε, όποιος κάνει μία ζημιά σε δημόσια περιουσία να την πληρώνει και να έχει πρόστιμο, γιατί διαφορετικά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι του καπνίσει. Αν δεν υπάρχει μία τιμωρία και υπάρχει ατιμωρησία, τότε είναι που υπάρχει και ασυδοσία. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Λοιπόν, πραγματικά έχω πάρα πολύ στεναχωρηθεί αν ισχύει αυτή η είδηση, γιατί θυμάμαι τον αγώνα που έχουν κάνει για αυτό το σχολείο και πραγματικά να φτάσουμε στο σημείο και να το κλείσουν σιγά σιγά, γιατί αυτό θα καταφέρουν αν δεν γίνει ο συγκεκριμένος δρόμος. Γιατί θα κόψουμε 5 δέντρα. Ένα νησί που έχει δεν ξέρω πόσα δέντρα. Εντάξει, η ευαισθησία πρέπει να υπάρχει, αλλά με όριο, έτσι. Και να βάζουμε περισσότερο την ανθρώπινη ζωή πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί στο τέλος, τι να πω. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι, θέλω να μου πούν κάποιοι... ωραία, θα μου μιλήσει τώρα ο Δημήτρης, να μου πει αν μπορούμε τώρα να πάμε να ακούσουμε... Ωραία. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δαμιανίδη, ο οποίος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος του Συλλόγου του Μουσείου Ναυπηγικής Τέχνης. Ωραία. Μιας και χθες, όπως σας είπα, έχει πάρθει και μια ομόφωνη απόφαση για παροχώρηση του συγκεκριμένου μουσείου για 99 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαμιανίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι μία απόφαση που σας βρίσκει σύμφωνος, είναι κάτι το οποίο εσείς το ζητήσατε, το ζητούσατε?
1: Κοιτάξτε, ναι βέβαια, νομίζω ότι αυτό που ζητούσαμε κυρίως ήταν να ανοίξει επιτέλους το μουσείο και να λειτουργήσει σωστά. Αυτή τη στιγμή με την απόφαση αυτή νομίζω ότι δρομολογείται το σωστό άνοιγμα του μουσείου από τον καθήλυνα αρμόδιο φορέα που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και που του δίνει μια υποβοήθηση, μια υποδομή αντίστοιχη με αυτή που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά και να λειτουργήσει και η Σχολή Ξυλοναυπηγικής, η οποία έχει σχεδιαστεί, έχει προγραμματιστεί, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών της και οι λειτουργίες της και η νομική της υπόσταση στο χώρο επίσης του μουσείου, στο εργαστήριο του μουσείου.
0: Mm-hmm. Θυμάμαι, είναι τώρα 15 χρόνια που έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συγκεκριμένου μουσείου. Ή είναι και περισσότερα?
1: Όχι, όχι. Είναι λιγότερα. 15 χρόνια δεν είναι η κατασκευή. 15 χρόνια ίσως είναι από την ανάληψη της εργολαβίας.
0: Μάλιστα.
1: Από το ξεκίνημα της κατασκευής. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, το έργο, η κατασκευή του κτηρίου πρέπει να ολοκληρώθηκε το 14, το 13, κάτι τέτοιο να ολοκληρώθηκε, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
0: Μάλιστα. Διαβάζοντας τα σχόλια του κόσμου από εχθές για τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι ομόφωνη

0: Έχει την αξία του αυτό, γι' αυτό το τονίζω, στο Βεβαίως. Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν οι αντιδράσεις ότι δόθηκε στο Υπουργείο και το Υπουργείο θα το δώσει σε ιδιώτη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το μουσείο χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας mm-hmm. του μουσείου. Θέλει γύρω στις 12 με 14 θέσεις εργασίας. Και έναν προϋπολογισμό ετήσιο της τάξης των 250 με 300 χιλιάδες ευρώ ετησίως το κόστος λειτουργίας του για να λειτουργεί σωστά και σαν μουσείο και σαν σχολή. Mm-hmm. Αυτό από την πλευρά του Δήμου, από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν με την παρούσα κατάσταση εφικτό.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και καμιά κατάσταση. Προς το χειρότερο μπορεί, όσο αφορά στις χρηματοδοτήσεις, λέω, γιατί κάθε χρόνο λιγότερα είναι αυτά που παίρνουν οι Δήμοι.
1: Εντάξει, σας λέω τώρα για τα σημερινά δεδομένα. Οπότε προφανώς έπρεπε να διαχειριστεί το μουσείο ένας πιο κεντρικός φορέας. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς το μουσείο είναι εθνικής εμβέλειας, δεν ανήκει μόνο στη ΣΑΜΟ, μπορεί να βρίσκεται στη ΣΑΜΟ, αλλά το περιεχόμενό του και η θεματολογία του αναφέρεται σε όλο το Αιγαίο. Mm-hmm. Σωστό λοιπόν είναι να υπάρχει ένας φορέας εθνικής εμβέλειας επίσης, όπως είναι το Υπουργείο, το οποίο θα μπορέσει να το διαχειριστεί και να το εξελίξει με τον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει για να απευθύνεται και να είναι ένας τόπος έλξης για όλο το Αιγαίο, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, ιδιώτης φορέας νομίζω είναι στο χέρι των ανθρώπων της ΣΑΜΟΥ να επιβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να υπάρχει μία, πώς να το πω, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και μία προσπάθεια να λειτουργήσει σωστά και να λειτουργήσει προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Mm-hmm.
0: Οπότε μετά από αυτή την απόφαση για την παραχώρηση, τουλάχιστον για φέτος, μιας και είχατε πει ότι θα ανοίξει τις πύλες του να μπορεί να είναι προσβάσιμο και λοιπά, επισκέψιμο, συγγνώμη. Τι έχει αποφασιστεί, δηλαδή, εντάξει, αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, το άμεσο, για αυτούς τους μήνες που υπολείπονται του καλοκαιριού.
1: Κοιτάξτε, αφενός θα πρέπει, αυτό που μας έλειπε μέχρι τώρα, ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που μας mm-hmm. έλειπαν, ήταν ο φορέας του μουσείου. Το μουσείο δεν είχε φορέα. Από τη στιγμή που δεν είχε φορέα, δεν μπορούσε να κάνει προσλήψεις, δεν μπορούσε να κάνει να υποβάλει άλλες προτάσεις για την λειτουργία του, δεν μπορούσε να κάνει συνεργασίες που έχουν προταθεί συνεργασίες. Στο μουσείο το οποίο δεν έχει φορέα, βέβαια, οπότε έχουν κολλήσει οι συνεργασίες στο κομμάτι του φορέα. Έχουν προταθεί χορηγίες για το μουσείο από ιδρύματα mm-hmm. για να ξεκινήσει να λειτουργήσει. Και οι χορηγίες αυτές είχαν κολλήσει στο θέμα του φορέα. Δεν υπήρχε φορέας στον οποίο θα μπορούσαν να γίνουν οι χορηγίες.
0: Οι δωρεές αυτές, ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν φαντάζομαι ότι λύνονται από τη στιγμή που ξεκαθαρίζει και θα υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το μουσείο. Η λειτουργία του θα πρέπει να ξεκινήσει με την ύπαρξη προσωπικού το οποίο θα το ανοίγει και θα το κλείνει το μουσείο ή θα ενδιαφέρεται και θα λειτουργεί το μουσείο σωστά. Mm-hmm. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτή η πρόσληψη προσωπικού για να ξεκινήσει το μουσείο. Το μουσείο είναι έτοιμο να ανοίξει και αύριο, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Ήδη με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου έχουν γίνει ξεναγήσεις που έχουν ζητηθεί από το Δήμο και σε σχολεία και σε γκρουπ ανθρώπων που έχουν ζητήσει να ξεναγηθούν για κάποιο λόγο στο μουσείο, χωρίς βέβαια να υπάρχουν υπάλληλοι και χωρίς να υπάρχει το κάνουμε εμείς από αγάπη για το μουσείο, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι και δεν μπορεί να γίνει αυτό σε καθημερινή βάση και να γίνει σε πολύ τακτικά διαστήματα. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα λειτουργούν το μουσείο. Αυτό πλέον είναι ένα θέμα απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεννόηση με το Δήμο. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να γίνει αυτό και αν θα γίνει φέτος. Καλό θα ήταν να γίνει φέτος, να ανοίξει έστω για κάποιο διάστημα φέτος το μουσείο, όπως και να λειτουργήσει η σχολή από τον Οκτώβριο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
0: Είναι αλλά... το δεύτερο βέβαια ερώτημα, ναι, αυτό. Περιμένουμε
1: αλλά
0: πολλά και από αυτό.
1: Τουλάχιστον να μπει το νερό στα βλάκι. Δηλαδή να φανεί ότι υπάρχει ένα φως στον φορέα που θα λειτουργήσει το μουσείο. Mm-hmm. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπήρχε αυτό το φως.
0: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε. Εσείς ούτως ή άλλως πριν από ένα μήνα περίπου είχατε βγάλει το μεγάλο το σκάφος,
1: ναι, ναι,
0: στην θάλασσα, όπως πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. 6 μήνες δηλαδή είναι μέσα και 6 μήνες στη θάλασσα.
1: Στους καλοκαιρινούς
0: μήνες. Ναι. Και αναμένουμε το τι θα γίνει. Πολύ σημαντικό το τι θα γίνει και με την επισκεψιμότητα, αν θα μπορεί να ανοίξει τέλος πάντων, και με το θέμα του τμήματος. Το, ναι, οποίο πρέπει να δρομολογηθεί, να προσελκύσει, όπως μας έχετε πει και εσείς πολλές φορές, και φοιτητές από όλο τον κόσμο για μια μοναδική τέχνη που σιγά σιγά τίνει να χαθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βέβαια θα είμαστε σε επαφή, γιατί είναι ένα θέμα που το επόμενο διάστημα σίγουρα, για το οποίο θα έχουμε περισσότερα να πούμε, μετά από αυτή την απόφαση που δρομολογεί ουσιαστικά τη λειτουργία πλέον και τη βιωσιμότητα, θα έλεγα, του συγκεκριμένου μουσείου. Γιατί εντάξει, τα κτίρια χτίζονται, από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει μία μελέτη βιωσιμότητας, το έχουμε δει και στην περίπτωση του Επικούριου, πολιτιστικού κέντρου, που επί χρόνια υπήρχε ένα καθεστώς περίεργο και μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν με τη χρήση του, τέλος πάντων, όχι κατά το 100%, ένα τμήμα του τέλος πάντων για την παραχώρηση στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
1: Η λειτουργία είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Λειτουργία.
0: Γιατί τα κτίρια από μόνα τους, μετά από κάποια χρόνια παραμένουν κουφάρια, κενά και δεν προσφέρουν και κάτι. Μπορεί να υπάρχει ένα πρόγραμμα τη δεδομένη χρονική στιγμή που μπορεί να το αξιοποιήσει ο κάθε αιρετός, έχοντας μία όριμη μελέτη, αλλά από εκεί και πέρα πάντα πρέπει να υπάρχει και ένα πλάνο στο πώς θα λειτουργήσει, πώς θα εμπεί έμψυχο δυναμικό και θα μπορέσει αυτό κάτι να προσφέρει στην κοινωνία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Δαμιανίδη. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δαμιανίδη. Δεν υπάρχει υποβάθμιση. Ωραία, καλά κάνουμε και το επισημαίνουμε, γιατί πραγματικά, εγώ το ήξερα τετραθέσιο είναι, να γίνει ξαφνικά μονοθέσιο, θα έπρεπε να φύγουν πάρα πολλά παιδιά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει με το δρόμο. Τέλος. Αυτό δηλαδή, το να μην υπάρχει ευελιξία και να υπάρχει τέτοια αγκύλωση γραφειοκρατική, δεν το καταλαβαίνω πολλές φορές, πραγματικά. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, αν δεν είμαστε και θέλει λίγο χρόνο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέφουμε. Α, ωραία, μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου για το ίδιο θέμα, αλλά και για άλλα θέματα. Τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τρυποδή.
0: Λοιπόν, πάμε στην απόφαση που λήφθηκε χθες. Εξάλλου δεν ήταν και πολλά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παραχώρηση για 99 χρόνια του Μουσείου Ναυπηγικής Τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν κάτι το οποίο ήδη το είχατε συζητήσει με την κυρία Μενδών. Είχε προηγηθεί δηλαδή μια τέτοια συζήτηση.
2: Ήταν μια πρόταση από την τελευταία επίσκεψη που είχε κάνει η κυρία Μενδών εδώ. Και το είχε αναφέρει. Εγώ φυσικά της είχα πει ότι είναι θέμα το οποίο δεν μπορώ να πάρω μόνος μια απόφαση, είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέω και αν πραγματικά επιθυμείτε να γίνει κάτι τέτοιο, στείλτε ένα αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί και να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα πράξουμε. Αυτό έγινε, στάλθηκε ένα αίτημα από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Δήμο για την παραχώρηση για την διοικητική και οικονομική κάλυψη του μουσείου. Mm-hmm. Οι παρατάξεις όλες ομόφωνα αποφάσισαν να γίνει αυτό και ίσως είναι και ο βέλτιστος τρόπος για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ένα μουσείο, το οποίο μουσείο αυτό έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Δεν είναι ένα απλό να πω ένα λαογραφικό μουσείο με 16 θέματα μέσα που θα περάσει ο κόσμος, θα βλέπει και εκεί. Okay. Είναι ένα μουσείο ζωντανό. Έχει μέσα σκάφη τα οποία πρέπει ανά 6 μήνες να πέφτουν και να, στη θάλασσα, να πλέουν και να ξαναβγαίνουν. 6 μήνες μέσα, 6 μήνες έξω. Είναι ένα μουσείο το οποίο οπωσδήποτε χρειάζεται μια τη σχολή για τη λειτουργία του, διότι τα σκάφη αυτά που είναι ζωντανά σκάφη, αν δεν υπάρχει και αντίστοιχη συντήρηση από ειδικευμένους μαραγκούς, κραβομαραγκούς, με τα χρόνια θα διαλυθούν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα υπερβολικό κόστος για τη λειτουργία του, το οποίο με τα δεδομένα που έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στο Δήμο και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φαντάζομαι ότι και τα επόμενα δεν θα είναι τόσο καλά, θα ήταν η λειτουργία του υπερβολικά δύσκολη. Και όταν λέμε λειτουργία, η λειτουργία όπως θα έπρεπε να λειτουργεί σε ένα μουσείο. Με σχολή μέσα, με εκθέσεις, με. Η απόφαση λοιπόν που λήφθηκε καταρχάς είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την πρόθεση να παραχωρηθεί το Μουσείο Ναυπηγικών Τεχνών στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα περιμένουμε φυσικά να δούμε και με ποιους όρους και τι, γιατί θα υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση. Και θα, με χαρά θα είμαστε σε θέση να δούμε το Μουσείο να λειτουργεί κάτω από την ασπίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία το Υπουργείο Πολιτισμού είναι και το κατάλληλο Υπουργείο για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα μουσείο όπως όλα τα μουσεία τα υπόλοιπα της Ελλάδας.
0: Οπότε φέτος είναι λίγο δύσκολο, λέτε, να μπορέσει να ανοίξει τις πύλες του και να το επισκέπτεται ο κόσμος, όπως υπήρχε αρχικά μια πρόθεση και έτσι ένας προγραμματισμός.
2: Κοίταξε, δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες τόσο γρήγορα, δεδομένου και του Αυγούστου που υπολειτουργούν τα πράγματα για να μπορέσουν να ανοίξουν το μουσείο. Εμείς και σαν Δήμος είχαμε κάνει μια προσπάθεια να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το μουσείο μέσα στο καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας κάποια βασικά κομμάτια καθαριότητας, ατόμων ασφάλειας κλπ. Και είχαμε πάρει κάποιες προσφορές, δεν το κρύβουμε αυτό, για να δούμε, πριν έρθει φυσικά η κυρία Μενδόνη με την πρότασή της, για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το μουσείο, διότι το 80%, το 90% του μουσείου και των εκθεμάτων είναι, βρίσκονται εκεί. Υπολείπονται ένα δύο σκάφη, τα οποία γι' αυτά θα έρθουν με τον χρόνο. Αλλά δυστυχώς είναι ένα κόστος το οποίο είναι δυσβάστακτο. Να φανταστείτε ότι η φτηνότερη προσφορά που πήραμε γι' αυτό ήταν 25.000 το μήνα, μόνο σε προσωπικό, για την κάλυψη του προσωπικού. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που θέλει να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού είναι κάτι το οποίο δεν θα λέγω μόνο μας ευχαριστεί. Θέλουμε να δούμε το μουσείο να λειτουργεί. Θέλουμε να δούμε το μουσείο να λειτουργεί έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί. Να παράγει πολιτισμό, να παράγει μέσω της σχολής καραβομαραγκούς, οι οποίοι θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της παράδοσης που έχει το νησί μας. Και φυσικά να είναι ένας χώρος επισκέψιμος για όλο το νησί και για τον οικισμό του Ιρέων, το οποίο ο οικισμός του Ιρέων περιμένει πώς και πώς επιτέλους το μουσείο αυτό να λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε και στα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αρχικά βλέπω και μία την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Τι γίνεται με τον προϋπολογισμό? Μπορεί ο Δήμος να ξεκινήσει πληρωμές, μπορεί να ξεμπλοκάρει μετά από αυτή την περιπέτεια?
2: Έχει τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια, όπως πολύ σωστά την είπατε. Περιπέτεια που δημιουργήθηκε και από την αλλαγή των δεδομένων και από την υποστελέχωση, αλλά και από καταγγελίες που έγιναν με την ψήφιση του προϋπολογισμού που μας πήγαν περίπου στις 40 μέρες πίσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ανήκουν όλα στο παρελθόν, έχουν πλέον τον προϋπολογισμό. Ήδη έχουν αρχίσει και έχουν αυτό το καιρό και θα γίνονται οι πληρωμές, και όχι μόνο αυτές που μπορούσαμε οι επιβεβλημένες, αλλά και γενικότερα. Και ήδη θα μπορέσουμε τώρα με την είσοδο σαν έσοδα των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που έχουμε λάβει μέσα στο 25, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να δημοκρατήσουμε τα έργα που τόσο περιμένουμε.
0: Επίσης είχατε και ως θέμα να προτεραιοποιήσετε κάποια έργα που αφορούν αποκατάσταση από ζημιές υποδομών, από φυσικές καταστροφές όπως από σεισμό κλπ.
2: Ναι, να σας εξηγήσω. Ήδη από το 24 που έχουμε αναλάβει έχουμε στείλει 13 φορές στο Υπουργείο Φυσικών Καταστροφών αιτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με φυσικές καταστροφές. Φυσικές καταστροφές φυσικά που έχουν προκληθεί από το σεισμό πριν από 6 χρόνια, αλλά και φυσικές καταστροφές που έγιναν μετέπειτα, όπως ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Ιερέον τώρα κλπ. Και υποβάλλουμε συνέχεια και συνέχεια μεταμανίας και περιμένοντας να πάρουμε τις χρηματοδοτήσεις τις απαραίτητες για να κλείσουμε τις πληγές που υπάρχουν στο νησί μας. Εμείς λοιπόν αυτή τη φορά είχαμε υποβάλει ξανά για 5 έργα. Για το Άνω Βαθύ, που ήταν 950 χιλιάρικα, για το κοινό του Άνω Βαθέως, για τον πολιτιστικό του πύργο, για τον πολιτιστικό του Παγόνδα, για το Ιρέον φυσικά, για το παραλιακό μέτωπο του Ιρέον, και για κάποιες χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε, να ανταποκριθούμε σε κάποια αιτήματα που υπάρχουν πλέον από την εισαγγελέα, για να κλείσουν, να φυλάξουμε τους κοινόχρησους χώρους γύρω από σεισμόπληκτα σπίτια που έχουν επιδεινωθεί. Το αίτημα αυτό που είχαμε υποβάλει, αυτά τα αιτήματα όλα μαζί, ήταν της τάξης των 2 εκατομμυρίων και κάτι. Δυστυχώς από τα 2 εκατομμύρια το Υπουργείο μας έδωσε τα 800 χιλιάρικα μόνο. Οπότε έπρεπε να κάνουμε μια κατανομή σε αυτά τα 800 χιλιάρικα που θα κατανεμηθούν. Γι' αυτό και το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίσαμε φυσικά να γίνει το παραλιακό μέτωπο του Ιρέων, να πάρθει ένα ποσό ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την περίφραξη ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται σε σεισμόπληκτα σπίτια και να μοιράσουμε μετά το υπόλοιπο ποσό στα δύο πολιτιστικά κέντρα του πύργου και του Παγόνδα. Δυστυχώς δεν έφταναν τα λεφτά για να φτιαχτούν και τα δύο, αλλά θα γίνουν κάποιες εργασίες σε αυτά τα δύο κτίρια, ούτως ώστε να διασφαλιστούν στατικά τα κτίρια αυτά. Και θα επιμείνουμε πάλι με καινούργια αιτήματα για να μας δώσουν να ολοκληρώσουμε και τα κτίρια αυτά και οτιδήποτε άλλο υπολείπεται.
0: Από την πλευρά της περιφέρειας, κάποια χρήματα που δόθηκαν είναι αυτά μόνο, αν θυμάμαι καλά, για τις δύο εκκλησίες. Δεν δόθηκε κάτι άλλο προς τον Δήμο.
2: Όσον αφορά για τα θέματα του σεισμού, η περιφέρεια έχει το δικαίωμα της ατζέντα και τις δικές της χρηματοδοτήσεις. Αυτά δεν έχουν να κάνουν δεν έχει σχέση.
0: Ναι, ήταν ένα κονδύλι για φυσικές καταστροφές, αλλά ήταν από ό,τι θυμάμαι τώρα, ναι, για τις δύο εκκλησίες. Μάλιστα.
2: Οπότε έχουμε πάρει μέσω της περιφέρειας για την πολιτική προστασία 350 χιλιάρια, τα οποία αυτά είναι ένα πρόγραμμα που ήδη τώρα θα το προχωρήσουμε με τον προϋπολογισμό και περιλαμβάνει εξοπλισμό πολιτικής προστασίας.
0: Ναι, είναι άλλο βέβαια.
2: Πυροσβεστικά οχήματα κλπ.
0: Ωραία. Υποθέτω ότι στο Δημοτικό Γυροκομείο Βαθέως έχουμε νέα μέλη στο Δέλτα Σίγμα, αλλά πρόεδρος παραμένει η κυρία Βακυντή. Ούτως ή άλλως.
2: Το Δημοτικό Γυροκομείο Βαθέως έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά στα 2,5-7 χρόνια και δεν υπάρχει λόγος κανένας για να γίνει κάποια αλλαγή. Κρατάμε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις κρατάνε ως είχε ψηφιστεί και την προηγούμενη φορά για να συνεχίσει το έργο του. Και θέλω να πιστεύω ότι με το σχεδιασμό που υπάρχει από την κυρία Βακέντη και τους υπόλοιπους του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε λίγο διάστημα υπάρχουν χρήματα για να ανακατασκευαστεί και η παλαιά πτέρυγα, με την προοπτική να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερους κόσμου μέσα, που γίνεται ένας χαμός. Όλοι ζητάνε να μπουν μέσα στο γυροκομείο, αλλά οι θέσεις...
0: Ναι, δεν υπάρχουν κρεβάτια, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε με καλύτερο προσωπικό. Υπάρχει οργανισμός, έχουν γίνει αιτήσεις για πρόσληψη στον ΑΣΕΠ. Είναι πράγματα τα οποία έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στο γυροκομείο και παρόλες τις απίστευτες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, έχουν ανταποκριθεί στο μέγιστο και τα επόμενα 1-2 χρόνια το γυροκομείο θα έχει αλλάξει μορφή. Εάν μπορέσουμε και σχεδιασμό να μπουν και στην επιδότηση του ΕΟΠΗ, θα δείτε ένα γυροκομείο το οποίο πραγματικά θα το χαίρεστε και θα είναι πρότυπο.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πραγματικά γίνεται πολύ καλή δουλειά στο γυροκομείο, το οποίο δεν είχε πάρει ποτέ άδεια, και ακούμε πολλά πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και σκεφτόμαστε καλά, δεν έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια. Δηλαδή, ακούσαμε χθες τον κύριο Τσισμελή, δεν είχαν πάρει ποτέ άδεια οι παιδικές χαρές. Και πώς λειτουργούσαν χωρίς άδεια τόσα χρόνια οι παιδικές χαρές? Δεν είχε βγει κανένα στα κάγκελα ή δεν ξέρω τι? Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πολλές φορές πώς λειτουργούν κάποια πράγματα.
2: Αν καθίσουμε και να γνωριστούμε πόσο βρήκαμε. Πόσα έχουμε, να το πω απλά και λαϊκά, μαζέψει και σε πόσα ακόμα θα μαζευτούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πραγματικά θα χρειαζόμασταν μία ώρα να συζητάμε, κυρία Τρυπόδη.
0: Παραμένω ωστόσο στο θέμα των παραπώνων που υπάρχουν για την αγροτική οδοπία, παραδείγματος χάρη. Να τα πάρουμε ένα-ένα.
2: Να το ξεκινήσουμε και αυτό. Η αγροτική οδοπία είναι ένα τεράστιο θέμα. Και αντιλαμβάνουμε την αγωνία και όσων είναι απελαιοκαλλιεργητές και θέλουν να πάνε στα βέλια τους, να τριγύσουν χωρίς να σπάσουν τα σχέδια τους. Την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε την διοίκηση, ξεκινήσαμε την αγροτική οδοπία, γιατί μέχρι να βρούμε τα βήματά μας, Ιούνιου μήνα. Φέτος την αγροτική οδοπία την έχουμε αρχίσει από τις αρχές Μαΐου. Τη στιγμή αυτή που συζητάμε, ένα μεγάλο ποσοστό της αγροτικής οδοπίας, τουλάχιστον βασικών δρόμων, και δρόμων δεν είναι μόνο η αγροτική οδοπία, είναι και θέματα πυρασφάλειας. Και δρόμων λοιπόν που έχει υποδείξει η πυροσβεστική ή οι εθελοντικές ομάδες που θεωρούνται ότι είναι κρίσιμα δρομολόγια για περίπτωση πυρκαγιάς, έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό, σε ένα ποσοστό 80% αποκατασταθεί. Προσέξτε, δεν λέω ότι έχει αποκατασταθεί η αγροτική οδοπία 80%, αλλά βασικοί δρόμοι και βασικά δρομολόγια. Συνεχίζουμε στην αγροτική οδοπία. Έχουμε 4 ξεχωριστές εργολαβίες που για να δουλεύουμε παράλληλα και να μην χάνουμε χρόνο. Και έχουμε και τα δικά μας μηχανήματα από το Μάιο μήνα επάνω στα βουνά και κάνουν αγροτική οδοπία. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θα ευελπιστούσαμε να είναι, γιατί είναι τόσο τεράστια ο όγκος της αγροτικής οδοπίας και τόσο πολλά τα χιλιόμετρα που ποτέ μα ποτέ δεν θα ολοκληρωθούν όλα για να είναι καλά. Όμως είμαστε Ιούλιο μήνα και θεωρώ ότι είναι πρώτη φορά, και ας μας διαψεύσουν, που βασικοί δρόμοι έχουν ολοκληρωθεί. Και θα συνεχίσουμε φυσικά μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη.
0: Να ρωτήσω λίγο τι γίνεται με τον εργολάβο που τον γνωρίζουμε πλέον, θα είναι ο κύριος Γιάννης Καράς, για την αντικατάσταση του συλλεκτήριου αγωγού.
2: Υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να περάσει από κάποιες διαδικασίες. Είναι ένα ποσό μάλλον έργο που επιβάλλει κάποιες διαδικασίες. Έχουν ζητηθεί κάποια πράγματα τυπικής διαδικασίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα μας έρθει από το ελεκτικό συνέδριο πίσω το OK και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο.
0: Και μιλάμε για την αντικατάσταση του συλλεκτήριου, ενώ έχουμε και την άλλη εργολαβία στο εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων.
2: Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και σε αυτό.
0: Σας χάνουμε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Δήμαρχε.
2: Ναι, συγγνώμη. Ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό το έργο.
0: Περιμένουμε.
2: Υπάρχει ο ανάλογος, υπάρχει η διαδικασία του ελεγκτικού συνέδριου. Όταν θα ολοκληρωθεί, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν. Ήδη ο εργολάβος έχει κατέβει κάτω, έχει πάρει εικόνα, έχει δει τι γίνεται και περιμένει το OK για να ξεκινήσει τις παραγγελίες των υλικών.
0: Για να δούμε. Μακάρι. Γιατί έχουν χαθεί μάλλον 6 χρόνια. Και αυτά τα χρόνια, τα 6, είναι τραγικό να έχουμε αυτή την εικόνα στο λιμάνι. Μάλλον όχι εικόνα, την δυσοσμία, γιατί δεν περιγράφεται. Μόνο μπορούμε να το καταλάβουμε κάποιος όταν κάνει τη βόλτα του, όταν και εφόσον όπως εχθές, που ήταν πραγματικά τραγική η κατάσταση.
2: Το βιώνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί πραγματικά την πόλη μας, μια πανέμορφη πόλη, και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι θα μπει το νερό στα βλάκια και σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται αυτά τα προβλήματα.
0: Δεν ξέρετε πόσο θέλω να σας πιστέψω, και μακάρι, νομίζω όλοι οι Σαμιώτες θέλουμε να επιβεβαιωθείτε και να μην διαψευστείτε. Ωραία.
2: Και δεν ασχολούμαστε μόνο με το βιολογικό της πόλης της Σάμου. Παρόμοια αιτήματα και είμαστε κοντά σε χρηματοδοτήσεις και για το Κουκάρι και για το Πυθαγόριο. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της θητείας της δικιάς μας οι χρηματοδοτήσεις θα έχουν πάρθει, ίσως θα έχουν γίνει και δημοπρασίες και να έχουν ξεκινήσει και αποκαταστάσεις αυτών των βιολογικών.
0: Μακάρι. Λοιπόν, σίγουρα είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε ακόμη. Ο χρόνος όμως πιέζει. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, κύριε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτάκια. Παραμείνετε πάντα συντονισμένοι στον 2000 FM.
3: Μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6,
8: πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: Σαν σήμερα, 22 Ιουλίου 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετεχόντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην ασφαλτό θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 22 Ιουλίου 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Για την χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 22 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο, ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κερίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολής την παραβιάζουν. 22 Ιουλίου 1980, ο Στέλος Μυγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 22 Ιουλίου 1987, πρωτοφανής καύσωνας, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών, 1.115 στην Αθήνα.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
11: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών.
11: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
21: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
28: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
27: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
28: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
28: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
27: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
29: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
7: Καλωσορίσατε Everybody Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: 2000 FM.
30: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα, να το υπενθυμίσουμε, έχουμε την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου 9 και 4 στο χώρο των γυμνασίων εδώ στην πόλη της Σάμου. 31 του μήνα έχουμε την συναυλία με τη Μελίνα Ασλανίδου και βέβαια την επόμενη Σάββατο, Λευκή Νύχτα, η γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου, ενώ αυτό το Σάββατο έχουμε το Open City στο Καρλόβαση, την γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου εκεί της πόλης. Από τις 7 η ώρα θα ανοίξει τις πύλες του το Καρλόβαση για να υποδεχτεί τον κόσμο. Στην είσοδο θα σας δίνουν όποιοι πάτε ένα κουπόνι, ένα λαχνό, συγγνώμη, που δεν πληρώνετε για αυτόν, τον παίρνετε και θα γίνει μετά η κλήρωση το βράδυ στην πλατεία και θα κληρωθούν πολλά και πλούσια δώρα προσφορά των εμπορικών καταστημάτων της περιοχής. Οι προετοιμασίες για τις δύο αυτές μεγάλες γιορτές έχουν ξεκινήσει και σίγουρα ευελπιστούν για το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και για μεγάλες εκπτώσεις που αξίζει να υποφεληθούν από αυτές οι καταναλωτές. Καλό είναι πολλές φορές να κάνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, να βλέπουμε τι τιμές υπάρχουν, πριν επιλέξουμε να κάνουμε αγορά μέσω διαδικτύου, που είναι και απρόσωπη, δηλαδή τα χρήματα δεν πηγαίνουν εδώ, δεν μένουν στον τόπο μας, δεν γίνεται αλυσίδα, γιατί θα αγοράσουμε κάτι από ένα κατάστημα, το κατάστημα αυτό θα ξοδέψει κάπου αλλού. Τα χρήματα παραμένουν στο νησί μας, παραμένουν οι θέσεις εργασίας και γενικότερα είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε την αγορά του τόπου μας και τις επιχειρήσεις του τόπου μας. Έχουμε το Summer Island Movie Festival του 2026, το 12ο στη σειρά, από την κινηματογραφική Λέσχη Σάμου, το οποίο είναι πιστό στο ετήσιο αυτό καλοκαιρινό ραντεβού, με 5 ταινίες και ξεκινά 24 του μήνα, 24, 25, 26, 27 και 28. Η ώρα έναρξης προβολής είναι στις 9 παρατέταρτο με ελεύθερη είσοδο και στις 29 του μήνα θα έχει απέναντι στις Μαούνες στο Μαλαγάρι την συναυλία της μουσικής παρέας. Ξεκινώντας με Wim Wenders, συνεχίζει με Αντώνιο Νιόνι, Bradley Cooper, Elia Kazan και κλείνοντας με Curtis, όλες εξαιρετικές ταινίες τις οποίες θα απολαύσουμε δίπλα στο κύμα, μην τις χάσετε, αναφέρει η ανάρτηση της κινηματογραφικής Λέσχης Σάμου. Λοιπόν, σχετικά με τις εορτές των επόμενων ημερών, να πούμε ότι έχουμε βέβαια της Αγίας Άνης, της Αγίας Παρασκευής, που έχει και πανηγύρι 25 του μήνα στη χώρα. Την ίδια μέρα που είναι το Open City στο Καρλόβαση έχει μετά και στη Λέκα πανηγύρι. Όσοι είχαν σκεφτεί να το συνδυάσουν και δεν έχουν κλείσει τραπέζι, δυστυχώς δεν θα βρουν. Έχει ήδη γίνει sold out και είναι ένα από τα ωραιότερα πανηγύρια, θα πω εγώ, που έχω πάει. Γιατί είναι τέτοια η τοποθεσία της πλατείας, είναι μαγευτική και πλησιάζει πάρα πολύ σε αυτό που ζει κάποιος όταν πάει σε ένα ικαριώτικο πανηγύρι. Πλέον πάρα πολύ ο κόσμος στα πανηγύρια και ιδιαίτερα η νεολαία που έχει βρει ένα νέο τρόπο εκτόνωσης, διασκέδασης. Τους αρέσουν πάρα πολύ τα νησιώτικα, τα παραδοσιακά τραγούδια, οι χοροί και αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται σε κάθε πανηγύρι. Επίσης 11 του μήνα που έχουμε το πανηγύρι του στο Παλαιόκαστρο από το νέο σύλλογο εκεί, τον Άγιο Γεώργιο του Παλαιοκάστρου, με πρόεδρο τον κύριο Ορέστη Βαλασάκη, μας έχουν πει ότι ήδη υπάρχει, θα είναι μια ορχήστρα από την Νέα Παιδιά, από την Άξο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, δηλαδή ενδιαφέρον, και αναμένεται εκεί να φιλοξενήσει εκατοντάδες κόσμου το γήπεδο του Παλαιοκάστρου. Μπράβο, γιατί ήδη έχει γίνει άλλο ένα πανηγύρι και πήγε πάρα πολύ καλά. Και είναι ένα χωριό που, όπως είπαμε, δυστυχώς
φέτος δεν βλέπουμε να έχει εκείνη τη ζωντανή πλατεία με πάρα πολύ κόσμο, τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά, γιατί έχουν κλείσει τα μαγαζάκια που ήταν στην πλατεία. Και είναι πραγματικά κρίμα και άδικο για ένα παραδοσιακό έτσι χωριό, που ήταν χωριό που ο κόσμος γλεντούσε, ειδικά τις απόκριες. Είναι συνυφασμένο με τη διασκέδαση το Παλαιό Καστρό, όπως και η Μυτιλινή, που είχαν πάρα πολλά κέντρα διασκέδασης παραδοσιακά. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι, διότι δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος διασκέδασης, τα μαγαζιά τα νυχτερινά, διασκεδάζει ο κόσμος κυρίως τα πανηγύρια. Λοιπόν, εμείς θέλαμε να έχουμε μια έτσι, επαφή με τον κύριο Αρχοντούλη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Δεν έχει καταστεί αυτό εφικτό, αλλά μάθαμε πως δεν υπάρχει υποβάθμιση, όπως γράφτηκε με επιφύλαξη βέβαια από μια κάτοικο του Παγόνδα στο Δημοτικό Σχολείο του Παγόνδα, το οποίο θα συνεχίσει να φιλοξενεί σχεδόν τον ίδιο αριθμό μαθητών, αρκεί να επιληθούν τα μεγάλα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της μη ύπαρξης ενός ασφαλούς δρόμου και τα παιδιά αναγκάζονται να παραμένουν, να κατεβαίνουν από το λεωφορείο, αυτά που δεν έρχονται από το χωριό, αλλά από το Ηραίον παραδείγματος χάρη, και να κατεβαίνουν στην πλατεία και από εκεί να περπατάνε μία ανηφόρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με μία τσάντα που είναι πια και ιδιαίτερα έτσι ασήκωτες οι τσάντες. Γιατί δυστυχώς τα βιβλία, δεν ξέρω τι βιβλία είναι αυτά και πόσο πρέπει ένα παιδί τώρα πρώτης και δευτέρας δημοτικού να σηκώνει μία τόσο βαριά τσάντα. Βέβαια, γι' αυτό το λόγο ότι περισσότερες τώρα πλέον έχουν ροδάκια, αν μπορεί σε ένα κακοτράχαλο δρόμο να την σύρει κλπ. Το βράδυ της Δευτέρας, 20 Ιουλίου, στον αύριο χώρο της Πορφυριάδας Σχολής στο Καρλόβαση, πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή συναυλία της Φιλαρμονικής Καρλοβάσου Κλεάνθης Οσάμιος και ήταν μια υπέροχη βραδιά με γεμάτη μουσική, όπου όπως σε κάθε εκδήλωση άλλωστε η ελληνική ομάδα διάσωσης Παράρτη Μασάμου έδωσε το παρόν καλύπτοντας τα μέτρα πρώτων βοηθειών. Πάμε λίγο να δούμε σχετικά με το θέμα του τουρισμού. Διαβάσαμε και χθες ότι η Σάμος είναι μεταξύ των επιλογών της Νορβηγίας, είναι δηλαδή από τα νησιά που προτιμούν οι Νορβηγοί και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγράψει αύξηση επιβατική της τάξης του 30%. Παραδοσιακά εμείς είχαμε Νορβηγούς, αλλά τώρα υπάρχει αυτό το δημοσίευμα που σας διάβασα εχθές και δείχνει ότι μεταξύ των νησιών και των προορισμών τέλος πάντων που επιλέγουν περισσότερο οι Νορβηγοί είναι και το νησί της Σάμου. Πάμε λίγο καθώς εξελίσσαμε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου εχθές. Υπενθυμίζω, μας έχει έρθει ήδη και η ανακοίνωση από το νοσοκομείο ότι θα γιορτάσει το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στον αύριο χώρο του νοσοκομείου το απόγευμα της Κυριακής παραμονή και θα μοιραστεί πατροπαράδοτη γιορτή και την άλλη μέρα εδέσματα για τον κόσμο που θα επιλέξει να πάει εκεί.

μπορεί να υπάρξει και μια πιο επίσημη ανακοίνωση ως προς αυτό. Θα το δούμε σε κάθε περίπτωση. Εχθές μιλώντας γενικότερα για τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, επικοινώνησε μαζί μου ο πρόεδρος το απόγευμα, καθώς υπάρχουν, εντάξει, είναι λίγο βεβαρημένο το πρόγραμμα τις πρωινές ώρες, και έτσι κάναμε μια συζήτηση γενικότερα στο τι ισχύει σε άλλα μέρη, και αυτό που μου μετέφερε είναι ότι στην Χίο δεν υπάρχει πλέον ΚΤΕΛ, δεν κατακατάφερε, και σε άλλα νησιά όπως στη Μυτιλίνη που εκεί υπάρχει πάλι θέμα. Υπάρχουν σε πολλά νησιά, το ΚΤΕΛ στηρίζεται και από τους δήμους, τον εκάστοτε δήμο τέλος πάντων. Πάντως θα μπορούσε να γίνει έτσι ένας προγραμματισμός και μια συζήτηση με τους δήμους, προκειμένου και με το Δήμο εδώ Ανατολικής, γιατί στο Δήμο Δυτικής αυτή τη στιγμή υπάρχει αστική συγκοινωνία. Εδώ τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Είχαμε για ένα χρόνο περίπου ένα εξάμηνο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, που μεταφέρθηκε άλλο ένα εξάμηνο από τη νέα Δημοτική Αρχή και μετά έληξε η σύμβαση. Ακόμη και ένας άνθρωπος να ανέβει στο λεωφορείο και δύο, άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι ή που δεν έχουν αυτοκίνητο, μιλάμε για ένα κοινωνικό έργο, μια κοινωνική προσφορά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, πάντως, να ξέρετε, που μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε γιατί δεν λειτουργεί αστική συγκοινωνία, που πήγαιναν μέχρι την παραλία της Γάγκου, μέχρι τις Μαούνες, όταν λειτουργούσε η συγκοινωνία αυτή. Και πραγματικά είναι εξυπηρετικό για τον κόσμο. Δεν έχουν όλοι αυτοκίνητο και δεν μπορούν όλοι να πληρώσουν ταξί. Αφήστε δε τι γίνεται τις τελευταίες αυτές ημέρες, που υπάρχει ένα κυνηγητό από την αστυνομία για την νομιμότητα των ταξιτζίδων ως προς τα κόμιστρα και πώς βάζουν τις διπλές ταρίφες κλπ. Εχθές πάλι είχαμε πολλούς τέτοιους ελέγχους, και μετά τους ελέγχους αυτούς επιβάλλονται όταν ο άλλος δεν συμμορφώνεται και κάποια τσουχτερά με πρόστιμα, δηλαδή αν σου πάρουν 6 μήνες την άδεια σε έναν επαγγελματία, είναι τεράστια η ζημιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσει το νησί χωρίς να έχει μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένας επαναπρογραμματισμός με τα νέα δεδομένα των δρομολογίων σε πολυσύχναστες παραλίες, σε μέρη που τα παιδιά πηγαίνουν, κυρίως Ποτοκάκι, Πυθαγόριο, Κοκάρι, Τσαμαδού, που δεν μπορούν οι γονείς τα παιδιά το πρωί να τα πάνε στην παραλία γιατί δουλεύουν, που μπορούν να πάνε με το λεωφορείο και να επιστρέψουν με ένα λεωφορείο. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό του τουρισμού. Δηλαδή καλά είναι και τα αεροπλάνα, τα ξενοδοχεία όλα, αλλά πρέπει και οι μεταφορές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα δρομολόγια να είναι τέτοια που να διευκολύνουν ένα τουρίστα. Θυμηθούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι και τόσο μεγάλος ο όγκος, ο αριθμός των επισκεπτών από την γειτονική Τουρκία που ενοικιάζουν αυτοκίνητα και δεν βρίσκουν. Δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα και κάποιοι που θα ήθελαν να πληρώσουν να ενοικιάσουν αυτοκίνητο, δεν βρίσκουν. Οπότε κοιτούν την εναλλακτική λεωφορεία. Κι όμως δεν υπάρχουν δρομολόγια που να τους εξυπηρετούν. Από την πλευρά του βέβαια το ΚΤΕΛ λέει ότι έχει κάνει πολλές φορές την προσπάθεια. Είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Σίγουρα δεν μπορεί να δουλεύει χωρίς να υπάρχει ένα κέρδος και να βγάζει τα αυτοκίνητα στον δρόμο για ένα και δύο επιβάτες. Ζητάει όμως να υπάρξει μια συνεννόηση με το Δήμο, μήπως βρεθεί η χρυσή τομή. Πάμε αν θέλει σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000FM.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτα σε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή? Σε νυφικά και τουαλέτες? στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
15: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
16: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
15: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
15: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
15: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
20: Πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνη τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
19: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
21: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: 2000 FM.
23: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
24: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
25: Επιστροφή εδώ για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και... Αύριο, σήμερα εντάξει, ξέρετε, Νατάσα Μποφίλιου και λυπάμαι πολλές φορές που είμαι σαμιώτισσα όταν διαβάζω σχόλια κάτω από αναρτήσεις για καλλιτέχνες όπως είναι η Νατάσα Μποφίλιου και άλλοι. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζω ότι πρέπει να κλείνουμε τα σχόλια για να μην υπάρχουν όλοι αυτοί οι πικρόχολοι άνθρωποι που νομίζω ότι ζουν μόνο και μόνο για να έχουν μια κακιά κριτική, κάτι κακό να πούνε. Είναι μίζεροι άνθρωποι και δυστυχισμένοι και τους λυπόμαστε πραγματικά για αυτό που είναι. Έτσι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, 9 και 4 απόψε, στον αύριο χώρο των γυμνασίων. Αύριο 23 του μήνα, 8:30 το βράδυ, παράσταση Καραγκιόζη, το προξενιό της Αντιγόνης, στην πλατεία Πύργου, διοργάνωση από το Σύλλογο Γυναικών Πύργου Σάμου η Κυβέλη. Στις 24 Σεβδόμου έχουμε την άνερξη, όπως είπαμε, στην παραλία Μαούνες 9 το βράδυ, Σάμος Island Music Festival. Είναι η πρώτη ταινία Perfect Days, Wim Wenders 2023, με ελεύθερη είσοδο και διοργάνωση κινηματογραφική Λέσχη Σάμου. 24 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, επίσης στις 9 το βράδυ στο Πυθαγόριο στην πλατεία Ειρήνης, η προβολή παιδικών ταινιών. Με δωρεάν είσοδο διανομή σνακ και νερού, επίσης δωρεάν, διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πυθαγορείου Ολικούργος. Την ίδια ημέρα, 24 Σεβδόμου, 9 το βράδυ, Ιρέα Πυθαγόρια, παιδική παράσταση Μάγια Μέλισσα στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, παραγωγή δυναμική performance. Την ίδια μέρα 24 Σεβδόμου, ώρα 8:30, η γιορτή του πατέρα στην πλατεία Παγόντα, διοργάνωση Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Παγόντα Σάμου η Ομόνια. 25 Εβδόμου, 9 η ώρα το βράδυ, Σάμος Island Music Festival, παραλία Μαούνες, στην πόλη της Σάμου, η προβολή ταινίας Blow Up, είσοδος ελεύθερη, διοργάνωση κινηματογραφική Λέσχη Σάμου. 25 5 εβδόμου στην παραλία του Πυθαγορείου, Flashback Fever Party. 9 η ώρα το βράδυ, ένα πάρτι διοργανώνει εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πυθαγορείου, ο Λυκούργος. 25 του μήνα, την ίδια μέρα, 9 το βράδυ, γιορτές κρασιού στην Ιερά Μονή Βροντά. Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βουρλιωτών υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Αλλάζουμε μέρα, 26 του μήνα, είναι η μέρα Κυριακή, 11 το πρωί, Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγορία, δωρεάν ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, αρχαιολογικό μουσείο Πυθαγορείου, ξεναγός Χαρά Κατσαρού, το εισιτήριο εισόδου στο μουσείο δεν περιλαμβάνεται, άρα πρέπει να το πληρώσετε. Δωρεάν είναι η ξενάγηση. 26 εβδόμου, 9 το βράδυ, πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου με ζωντανή μουσική με τον Μιχάλη Λιγούρη. Και 26 του μήνα, 9 το βράδυ, έχουμε πάλι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Samos Island Music στις Μαούνες, προβολή ταινίας A Star Is Born. Με ελεύθερη είσοδο. 27 εβδόμου, 9 το βράδυ, πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου, ζωντανή μουσική με το Μανώλη Γρίλη. Και επίσης 27, ημέρα Δευτέρα, 9 το βράδυ, έχει πάλι προβολή ταινίας At the Waterfront, Ηλία Καζάν του 1954 η ταινία, με ελεύθερη είσοδο. Και 28 του μήνα έχουμε γιορτές κρασιού στο Ηραίον εκεί. Καλά, θα σας τα πω τα υπόλοιπα. Τώρα, αν είχατε προλάβει να σημειώσετε ή μπείτε στο Facebook του Δήμου Ανατολικής Σάμου, υπάρχει το πρόγραμμα, όπως το έχουμε αναρτήσει βέβαια όλα τα τοπικά site. Πάρα πολλά που έχουμε να κάνουμε στον Δήμο Ανατολικής και αντίστοιχα βέβαια, υπάρχουν οι εκδηλώσεις στον Δήμο Δυτικής, τις οποίες θα σας τις διαβάσω αύριο, για να μην υπάρξει έτσι μια σύγχυση με τόσες πολλές εκδηλώσεις. Είπαμε, το καλοκαίρι έχει πολλά, αλλά εδώ στο νησί μας δεν έχει μόνο το καλοκαίρι, έχει και το χειμώνα. Γενικότερα δεν έχω δει να σταματάει κάτι, κάθε Σαββατοκύριακο δηλαδή, έτσι και θέλουμε, μπορούμε να είμαστε παντού. Πάμε σε μία ανάρτηση του Νίκου Οικονόμου, καθώς έχουμε δύο παιδιά. Δεν ανοίγει σήμερα, κάτι έχει το Facebook, δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε. Δύο αθλητές μας συμμετείχαν στο Regional K17 και K19 στην ΚΟ. Μια εξαιρετική εμπειρία για τα παιδιά. Πήγαν εκεί στο τουρνουά. Και είναι ο Δημήτρης ο Νικολαίδης ο προπονητής. Προσπαθώ τώρα γιατί δεν μου το ανοίγει. Τέλος πάντων, μπράβο στον κύριο Νικολαίδη. Ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Και βέβαια όταν υπάρχει ένας καλός προπονητής και καλό υλικό, έχουμε πάντα επιτυχίες. Έχουμε παράπονα εδώ στο διαδίκτυο σχετικά με τα αγριογούρουνα και πάλι, και ο κόσμος παραπονιέται ότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις πλέον όσοι μένουν εκτός αστικού ιστού. Θέλουν να πάνε στα σπίτια τους και πετάγονται τα αγριογούρουνα μέσα στον δρόμο και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, ειδικά για οδηγούς δίκυκλων. Αυτός που είναι στο αυτοκίνητο έχει μια πιο μεγάλη, τέλος πάντων, προστασία, κάλυψη κλπ. Αυτός που είναι στο δίκυκλο, βοήθα Παναγιά θα λέει. Και ξέρετε, δεν υπάρχει ούτε αποζημίωση, ούτε για κάποια βλάβη να υπάρχει ζημιά να υπέλθει κλπ. Η σωματική ακεραιότητά μας κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή, ούτε γι' αυτό μπορεί να γίνει κάτι. Και περιμένουμε πότε θα φέρουν τους κλωβούς. Α, τους κλωβούς μπορεί να τους φέρουν. Άντε και τους φέραν τους κλωβούς, τι θα τα κάνουν μετά? Δεν υπάρχει, νομίζω, ελπίδα για σωτηρία καμία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και θα παραδώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. για τις υπόλοιπες ειδήσεις που πάντα βέβαια τώρα μέσα στο καλοκαίρι εστιάζουν περίπου, μάλλον κυρίως στα πολιτιστικά δρόμενα. Εντάξει, ξέρετε πώς είναι τώρα, ειδικά τον Αύγουστο. Αν δεν γίνει κάτι έτσι και να πει ο Πρωθυπουργός ότι πάμε σε εκλογές, θα περάσουμε έναν Αύγουστο όπως όλα τα υπόλοιπα, με πολλές εκδηλώσεις, με πανηγύρια. Γενικότερα έτσι θα πάρουμε δυνάμεις, θα ανακτήσουμε δυνάμεις για το χειμώνα που έρχεται, γιατί όπως και να έχει, προεκλογικός θα είναι ο χρόνος που ακολουθεί, οι μήνες μάλλον, θα είναι προεκλογικοί. Και βλέπουμε εδώ τα αρχαίγωνα εδάφη, ένα κρασί με ρίζες βαθιές στο χρόνο, ένα κρασί που αφηγείται τον τόπο, τους ανθρώπους και την παράδοση του νησιού, ένα ποτήρι γεμάτο ιστορία, χαρακτήρα και ανθεκτικότητα. Με αυτό θα σας κλείσω, με αρχαίγωνα εδάφη, πάρα πολύ όμορφο κρασί, ιδιαίτερο να πιείτε τώρα που είναι καλοκαίρι, δροσερό, έτσι είναι λευκό. Και βέβαια να έχετε καλή διάθεση για να πάμε όλοι να απολαύσουμε μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, την Νατάσα Μποφίλιου, που θα είναι σήμερα εδώ μαζί μας, θα μας διασκεδάσει 9 και 4 στον αύλιο χώρο των γυμνασίων της πόλης της Σάμου. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι μαζί και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Χρόνια πολλά στη Μαρκέλα και στη Μάγδα που γιορτάζουν σήμερα.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
10: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
10: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
13: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών λοιπόν.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
20: Τι περιμένεις! Πήγαινε στον KOMG και πάρ το! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1 και 49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: 2000 FM.
26: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 και στον 2000 FM. Μεσημέρι Τετάρτης, 22 του μηνός Ιουλίου. Ερχόμαστε εδώ να σας ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι και να δούμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη, να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, τι μας απασχολεί. Χρόνια πολλά στη Μαρκέλα και τον Μάρκελο που γιορτάζουν σήμερα, όπως επίσης χρόνια πολλά και στην Μάγδα, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού με ανεβασμένες θερμοκρασίες. Ωστόσο, δεν θα το κρατήσει ο καιρός, όπως λέμε. Να κάνουμε μια υπομονή σήμερα. Στους 38 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος τις μεσημβρινές κυρίως ώρες εδώ στα νησιά μας, με εξασθενημένους ανέμους έως 2 μποφόρ. Ωστόσο, αύριο, επειδή ενισχύονται οι άνεμοι και θα έχουμε 6 και τοπικά 7 μποφόρ, θα πέσει και η θερμοκρασία. Από αύριο, λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή μάλλον σήμερα και από αύριο θα δούμε και πάλι τις θερμοκρασίες να επιστρέφουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μεγάλη προσοχή και στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου είναι στο 2, αλλά τις επόμενες ημέρες και λόγω της έντασης των ανέμων θα αυξηθεί. Δεν χρειάζεται όμως να το λέμε συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και αν γίνεται και το λέμε κάθε μέρα, η επανάληψη, όπως λέμε, κάνει καλό, γιατί πρέπει να, όσο τα ακούμε, τόσο περισσότερο μπαίνει στο μυαλό μας και πιστεύω ότι μας κάνει και καλό. Προσοχή λοιπόν στα δάση μας, προσοχή και στους δρόμους μας, καθώς η κίνηση είναι, όπως λέμε, αρκετά αυξημένη. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22 730 88 80 89 678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή μας και στη διάθεσή σας βέβαια, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και θέλω να ξεκινήσουμε γρήγορα με ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήδη το συζητάμε από τον περασμένο Μάρτιο, Απρίλιο. Μιλάμε για το ελοκομικό μητρό. Είχαμε ασχοληθεί και το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν. Λέγαμε ότι τι θα γίνει με το ελοκομικό μητρό. Πραγματικά δεν μπορούμε να βγάλουμε και μία άκρη, να σας πω την αλήθεια. Μας ρωτούν και λογιστές ακόμη τι θα γίνει με το ελοκομικό μητρό. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες οικογένειες και στα νησιά μας. Μία διαδικασία που θεωρητικά έρχεται για να βάλει τάξη, θα λέγαμε, στην καταγραφή των ελαιοκαλλιεργειών, όμως στην πράξη φαίνεται ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Από τη μία, το Υπουργείο ζητά από τους ελαιοπαραγωγούς να δηλώσουν με απόλυτη ακρίβεια τα αγροτεμάχια τους, να κάνουν κάποιες διορθώσεις, να κάνουν χαρτογραφήσεις και φυσικά να επικαιροποιήσουν, όπως λέμε, τα δεδομένα τους. Από την άλλη, οι υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν ένα τεράστιο όγκο αιτήσεων με ελάχιστο προσωπικό. Στη γειτονική μας Λέσβο, για παράδειγμα, το πρόβλημα έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις και το ερώτημα είναι αν και στο νησί μας εδώ και στη Σάμο υπάρχει ίδια εικόνα και γενικότερα βέβαια και στα υπόλοιπα νησιά και όχι μόνο. Γιατί και εδώ έχουμε αρκετά στρέμματα ελαιώνων, έχουμε πολλούς παραγωγούς και μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και αρκετούς βέβαια, και εδώ θέλω να σταθούμε, ηλικιωμένους ανθρώπους που δυσκολεύονται ακόμη να χρησιμοποιήσουν και αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Και υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Αφού όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν ήδη σε αυτή την πλατφόρμα, σε αυτό το στο ΟΣΔΕ, όπως λέμε, γιατί οι παραγωγοί καλούνται να τα ξαναδηλώσουν από την αρχή? Γιατί να υπάρχει δηλαδή μια τόσο μεγάλη γραφειοκρατία? Γιατί θα υπάρχει και κάποιο κόστος, θα υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, θα υπάρχει ταλαιπωρία όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να δηλώσουμε τα ελαιόδεντρά μας, είτε τα μαζεύουμε, είτε κάνουμε τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου, είτε όχι. Αυτό μας βάζει σε μια διαδικασία και σε μια ταλαιπωρία. Και αν δεν το κάνουμε, θα μου πεις, τι θα γίνει και αν δεν το κάνουμε? Εκεί έρχονται πρόστιμα και μάλιστα τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά. Από 1 Οκτωβρίου, λοιπόν, η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής γίνεται υποχρεωτική και προϋπόθεση αποτελεί σωστή καταχώρηση στο ελαιοκομικό μητρό. Και παράλληλα, βέβαια, η υποχρέωση αφορά όλους όσοι διαθέτουν 21 ελαιόδεντρα και πάνω, αλλά και όσους καλλιεργούν ενοικιαζόμενους ελαιώνες. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα σήμερα, αν και το είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη, είχαμε βάλει μια ανωτελεία, γιατί πραγματικά δεν βγάζουμε άκρη, αλλά θέλω να το συζητήσουμε, θέλουμε να το συζητήσουμε και σήμερα, γιατί λαμβάνουμε πολλά μηνύματα. Φιλοξενούμε λοιπόν έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, καθώς βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους παραγωγούς, ασχολείται με τις δηλώσεις, με τα αγροτικά προγράμματα και γενικά με τις διαδικασίες που καλούνται να ολοκληρώσουν τώρα γενικότερα η ελαιοπαραγωγή. Θέλω να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον κύριο Γιάννη Φλωρίδη, είναι μελετητής αγροτικών υποθέσεων και σύμβουλος ελαιοπαραγωγών με πολυετή ενασχόληση σχετικά με αγροτικές δηλώσεις, με χαρτογραφίες αγροτεμαχίων κλπ. Και φυσικά το τελευταίο διάστημα έχει αναδείξει δημόσια τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή την εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρώου. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Φλωρίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φλωρίδη, από τη ΣΑΜΟ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κύριε Φλωρίδη, εμείς προσωπικά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και από το ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε και έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Πολλές οι ερωτήσεις από τους ελαιοπαραγωγούς και από τους ανθρώπους, βέβαια, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα κτήμα εδώ στη ΣΑΜΟ στην προκειμένη περίπτωση, να μην το καλλιεργούν, αλλά μπαίνουν στη διαδικασία και θα μπουν μάλλον στη διαδικασία να τρέχουν με γραφειοκρατίες, να έχουν κάποιο κόστος για να δηλώσουν κάποια ελαιόδεντρα τα οποία μπορεί και να μην τα μαζεύουν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Βοηθήστε μας λίγο, πραγματικά θέλουμε να μας βοηθήσετε.
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ακόμη μια φορά το γραφειοκρατικό σύστημα που εφαρμόζεται τόσο από την κοινή αγροτική πολιτική όσο και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έρχεται να ξαναταλαιπωρήσει τον Έλληνα παραγωγό, είτε επαγγελματία είτε μη επαγγελματία. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο που κανείς, αν δεν είναι, ας το πω, εξειδικευμένος επιστήμονος πάνω στο αντικείμενο, δεν μπορεί όχι να βγάλει άκρη, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που σήμερα του ζητείτε να φτιάξει και πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό, ώστε μετά τις 1η Οκτωβρίου να μπορεί να λειτουργεί η δήλωση συγκομιτής όπως αυτή περίπου γίνεται και λειτουργεί με τους αμπελώνες. Το 2008-2010 ξεκίνησε ένα έργο στην Ελλάδα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία του ελαιοκομικού και του αμπελουργικού μητρώου. Το αμπελουργικό μητρώο είναι ένα μητρώο καταγραφής το οποίο τηρείται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση του έργου όπως έγινε από τους ιδιώτες, το οποίο λόγω του μικρού, ας το πω, μεγέθους που διαθέτουν τα αμπελουργικά τμήματα στη χώρα μπόρεσε και μπορεί και λειτουργούσε και μπορούσαν με βάση το αμπελουργικό μητρό να λειτουργήσουν οι δηλώσεις οι οποίες απαιτούνταν για τη συγκομιδή του καρπού. Αυτό νομίζω στη ΣΑΜΟ είναι γνωστό, το γνωρίζουν όλοι οι καλλιεργητές. Κάτι αντίστοιχο πήγε να γίνει και με τον ελαιόνα. Ο ελαιόνας όμως στην Ελλάδα καλύπτει 300.000 παραγωγούς και κάτι δισεκατομμύρια ελαιόδεντρα σε όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη πλέον η ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα είναι σε τέτοιο επίπεδο αυτή τη στιγμή, είτε από επαγγελματίες είπαμε είτε από ερασιτέχνες, το οποίο έργο δεν μπόρεσε ποτέ να ολοκληρωθεί. Πιστεύοντας ότι πιέζοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ολοκλήρωση και μια επιστροφή χρημάτων πάνω και καταλογισμού προστήμων, ενεργοποίησε τη διαδικασία πολιτικά αυτού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να πάρει και να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή που βιώνουμε σήμερα αυτή τη στιγμή.
0: Απλά, κύριε Φλωρίδη, ξέρετε τι γίνεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο μας δημιουργείται και δημιουργείται βέβαια και στους παραγωγούς είναι ότι αφού υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη στο ΟΣΔΕ, γιατί πρέπει να ξαναγίνουν? Γιατί πρέπει να πούμε σε αυτή τη διαδικασία πάλι? Χρονοβόρες διαδικασίες, κόστη, γραφειοκρατία, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά.
1: Κανείς στο Υπουργείο, παρά τις οχλήσεις που κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πρωτού ξεκινήσει η διαδικασία, δεν ήθελε να καταλάβει ότι όλη αυτή η, ας το πω, η εργασία είναι αποτυπωμένη ήδη στις
0: δηλώσεις
1: και ήταν πανεύκολο
0: να γίνει μια συνεννόηση μεταξύ τους.
1: Να γίνει μια επικυροποίηση,
0: μια ταυτοποίηση.
1: Επειδή όμως πιθανολογούμε ότι ήταν ένα ανεξάρτητο έργο το οποίο δεν ήταν σωματωμένο στο ΟΣΔΕ, Νομοθετικά δεν ήθελαν να περάσουν αυτή τη διαδικασία και περάσαν μια διαδικασία η οποία λέει ότι όλοι όσοι δεν έχουν υποβάλει στο αρχικό ελαιοκομικό μητρό αίτηση πρέπει να υποβάλουν αίτηση τώρα και να συμπεριλάβουν όλα τα αγροκτήματα τα οποία καλλιεργούν είτε ενοικιασμένα είτε ιδιόκτητα. Και όσοι ήταν στο παλιό ελαιοκομικό μητρό να επικυρωποιήσουν τη νέα ελαιοκομική τους κατάσταση. Γιατί σκεφτείτε, πριν 10-20 χρόνια αλλού ήταν το άλλο ελαιόκτημα καλλιεργούσαν, τώρα μπορεί να νοικιάζουν άλλο, να φύτευσαν καινούριο κτλ. Αυτό όλο προσπάθησαν και προσπαθούν αυτή τη στιγμή να το κάνουν μέσω των διευθύνσεων αγροτικής ανάπτυξης. Ξέρουμε ότι οι διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης είναι υποστελεχωμένες και δεν έχουν προσωπικό. Είναι φύση αδύνατον όλοι αυτοί να προλάβουν τις προθεσμίες, τους χρόνους και την διαδικασία. Και ουσιαστικά έχουμε βάλει σε ταλαιπωρία τον παραγωγό να προσπαθεί να αφήσει επικοινωνία είτε με τις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης, να έχουμε βάλει τους μελετητές να τρέχουν και να ασχολούνται με ένα αντικείμενο το οποίο κλασικά υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει.
0: Πάντως κύριε Φλωρίδη, οφείλουμε να σας πούμε ότι εμείς εδώ τουλάχιστον έχουμε έρθει σε επικοινωνία και έρχονται μάλλον σε επικοινωνία μαζί μας κάποιοι λογιστές, οι οποίοι μας ρωτούν τι γίνεται και αν έχουμε εμείς κάποια περαιτέρω έτσι πληροφορία ως προς αυτό. Γιατί και εκείνοι από την πλευρά τους δεν έχουν κάτι και πώς να πορευθούν. Από την άλλη, έχουμε τους μεγάλους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που δεν είναι χρήστες του διαδικτύου. Δεν μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις. Και υπάρχει πάνω από τα κεφάλια μας και το πρόστιμο, αν δεν είμαστε στις ημερομηνίες και στις προθεσμίες μέσα, όπως λέμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Και ειδικότερα τόσο με τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, όσο και με τους ετεροεπαγγελματίες, οι οποίοι έχουν ένα πολύ μικρό ελαιόνα και παράγουν το λάδι της χρονιάς τους.

0: δείχνει ότι δεν έρχονται στο πρόβλημα. Υπήρχε και υπάρχει μια επιμονή ότι μέχρι την αλήξη προθεσμία της διαδικασίας θα προσπαθήσει να ανακοινώσει, σας το λέω μετά από αυτή την επίσκεψη που είχαμε.
1: Απλά θα σας παρακαλέσω να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, να σας ακούμε καλύτερα, κύριε Φλωρίδη.
0: Ναι. Λέω ότι το Υπουργείο προτίθεται να αλλάξει τη διαδικασία για να δώσουμε την ευχάριστη αυτό που θεωρητικά νότα ότι θα αλλάξει και θα το τροποποιήσει το σύστημα και ότι θα το ενσωματώσει στο ΟΣΔΕ.
1: Α, δηλαδή θα υπάρχει, μάλιστα, θα υπάρχει δηλαδή μια ταυτοποίηση από το ΟΣΔΕ, οπότε δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε εκ νέου.
0: Ακριβώς. Έχει γίνει αντιληπτό ότι είναι φύσια αδυνατόν με την ήδη η υπάρχουσα διαδικασία να ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό μητρό ούτε και την επόμενη προσαρτία.
1: Μάλιστα. Είχατε μία συνάντηση χθες, είχατε κάνει μία επίσκεψη στο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο, αν θυμάμαι καλά μου είχατε πει. Μήπως έχετε κάποια απάντηση αν αυτό θα γίνει άμεσα, τουλάχιστον να μην μπαίνουν στη διαδικασία κάποιοι συμπολίτες μας και μετά.
0: Καλό θα είναι, ναι. Καλό θα είναι. Ότι θα γίνουν τροποποιήσεις, θα γίνουν τροποποιήσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αλλά επειδή ζούμε σε μια χώρα που η εμπιστοσύνη...
1: Σίγουρα, σε αυτό έχετε δίκιο, ναι.
0: Ναι, ναι. Η εμπιστοσύνη λείπει. Καλό θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί καθόλου στο ηλεκτρονικό μητρό, δηλαδή αυτοί που ξεκίνησαν με λιοκαλλιέργεια, μετά απέκτησαν εκμεταλλεύσεις μετά την πρώτη καταγραφή του ηλεκτρονικού μητρού, ας υποβάλουν μία αίτηση μέχρι τις 1η Οκτωβρίου.
1: Για να είναι καλυμμένοι.
0: Για να είναι καλυμμένοι. Αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρό, είναι εγγεγραμμένοι με κάποιες διαδικασίες. Πιστεύω ότι το μέτρο, σύμφωνα με την εκτίμησή μου, με αυτά που λέχθηκαν τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από την τεχνική, ας το πω, διεύθυνση που χειρίζεται το αντίστοιχο θέμα, είναι ότι θα δοθούν κάποιες εύλογες παρατάσεις και θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Οι λογιστές αυτή τη στιγμή και οι οποιαδήποτε επαγγελματίες που ασχολούνται με κείμενο, επειδή πρέπει να ταυτοποιηθούν τα αγροκτήματα και με βάση τα γεωπορικά τους δεδομένα, γιατί δεν είναι μονάχα να γίνει η καταγραφή ότι έχω ένα ελαιόκτημα όπως γίνεται στο Ε9, αλλά πρέπει και να σχεδιαστεί το ελαιόκτημα στη σωστή θέση, με τον αριθμό των πραγματικών ελαιοδέντρων, την είδος και την ποικιλία τους κτλ.
1: Ίσως πρέπει να γίνει και κάποιο τοπογραφικό, το οποίο αυτό έχει
0: ακριβώς, τοπογραφικά. Καλό θα είναι η όλη διαδικασία αυτή, όποτε και αν θα γίνει και όπως γίνει, ακόμα και αν γίνει και μέσω του ΟΣΔΕ, να πιστοποιηθεί με το Εθνικό Κλιματολόγιο.
1: Μάλιστα. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι τα πρόστιμα, κύριε Φλωρίδη.
0: Πάμε τώρα στα πρόστιμα.
1: Μπράβο, σας επαναφέρω πάλι σε αυτό, διότι όταν ακούμε ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα ακόμη και με την περικοπή συντάξεων ενός χρονού, εκεί λίγο ταρακουνιόμαστε. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να δούμε λίγο, και αυτό το οποίο μας ρωτούν οι φίλοι ακροατές εδώ, είναι πώς θα γίνονται οι έλεγχοι για να μας επιβληθούν τα πρόστιμα, αν μας επιβληθούν και αν δεν είμαστε εντάξει. Δηλαδή θα μπαίνουν στις αποθήκες μας και θα τσεκάρουν αν έχουμε μαζέψει, ξέρω εγώ, 3 δενεκέδες λάδι, ενώ θα έπρεπε να είχαμε μαζέψει 5 και τους υπόλοιπους που δεν τους έχουμε δηλώσει. Είναι κάποια θέματα τα οποία μας ρωτούν οι φίλοι ακροατές και θέλουμε λίγο να τα διευκρινίσουμε. Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι και όσον αφορά τα πρόστιμα.
0: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία απόδοσης παραγωγής θα έχει να κάνει και με το συσχετισμένο αριθμό ελαιοδέντρων που έχουμε καλλιεργήσει. Μέσω της διαδικασίας αυτής, από ό,τι φαίνεται, προσπαθούν οι υπηρεσίες και της ΑΑΔΕ να πιάσουν κάποια φοροδιαφυγή ή κάποιο αντίλογο εισόδημα, το οποίο γυρίζει στην αγορά. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν επιλέξει να κάνουν αυτή τη διαδικασία είναι αρκετά λανθασμένος, και ουσιαστικά η επιβολή των προστήμων και η

0: αρρωστήμα έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί και έχουν περισσότερο τους σκοπό να τρομάξουν και να βάλουν τον κόσμο να τρέξει, να πάει να κάνει μάλλον γρήγορα την όλη διαδικασία. Τεχνικά είναι αδύνατο και ανεφάρμοστο να γίνει αυτή τη στιγμή. Από τις κείμενες, ας το πω, νομοθετικές διατάξεις, η διαδικασία του πραγματικού ελέγχου, αν κάποιος είναι ελαιοπαραγωγός ή είναι μαμού ελαιοπαραγωγός. Αν κάποιος έχει 100 ελαιόλαδρα και από τα 100 ελαιόλαδρα παρήγαγε 5 ή 1 τόνων ελαιολάδων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο σας είπα πάμε να καλυφθούμε πάνω πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρά ότι θα ελέγξουμε με το σύστημα αυτό τη φοροδιαφυγή ή τις ποσότητες λαδιού που διακινούνται κάτω από διαφορετικές συνθήκες όπως θα έπρεπε να διακινούνται. Αυτό είναι το σκεπτικό. Νομίζω ότι ο κόσμος με το δίκιο του αυτή τη στιγμή φοβάται. Με το δίκαιο του αυτή τη στιγμή έχει όλη αυτή την ανασφάλεια που του δημιούργησε μια νομοθεσία ή μια έκπτωση εγκυκλίων τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών και τώρα με τη διαδικασία της εμπλοκής της ΑΔΕ με το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων και αγροτικών επιδοτήσεων φόβησε πολύ περισσότερο τον κόσμο.
1: Τι να πω κύριε Φωτεινή, πραγματικά, δηλαδή ερχόμαστε στο σημείο να πούμε καλά ξεμπερδέματα, αν και δεν το βλέπω.
0: Ακριβώς. Το ξεμπέρδεμα θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Και κυρίως όταν μπαίνουμε στη διαδικασία, εμείς σαν απλοί πολίτες, να κάνουμε κάποια πράγματα, μας βάζουν σε μια διαδικασία που από την πλευρά τους εκείνοι οι οποίοι την έχουν φτάσει αυτή τη διαδικασία στο σημείο που την έχουν φτάσει, δεν την έχουν κάνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ολοκληρωμένη και εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να είμαστε νόμιμοι. Δεν νομίζω κανένας να θέλει να είναι παράνομος.
0: Κανένας δεν θέλει να είναι παράνομος.
1: Αλλά από την άλλη δεν μας το επιτρέπουν. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία με μεγάλα κόστη, μπαίνεις στη διαδικασία έτσι με χρονικούς περιορισμούς και περιθώρια, να κάνεις κάποια πράγματα και δεν μπορείς να τα κάνεις, όχι επειδή δεν θες εσύ, επειδή δεν στο επιτρέπουν οι συνθήκες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Οπότε αναγκαστικά τι γίνεται, είσαι παράνομος.
0: Νομίζω ότι...
1: Τι να πω, πραγματικά, δηλαδή σε φτάνουν σε ένα σημείο και...
0: Υπάρχουν, εξηγήσεις υπάρχουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι σχεδιάζουν και νομοθετούν τέτοιου είδους, ας το πω, καταστάσεις, πολλές φορές απέχουν από την πραγματικότητα.
1: Με αυτό λέμε.
0: Το τι γίνεται στην Ήπεθρο.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το παρατηρώ. Στα τόσα χρόνια εμπειρίας που έχουν στον αγροτικό τομέα και δεν είναι η πρώτη φορά που το παρατηρώ. Αυτό όμως που γίνεται με το υλοποιητικό μητρό είναι κάτι παραπάνω από φυσιολογικό. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχεδιαστεί από την πρώτη στιγμή, έχει σχεδιαστεί λάθος.
1: Αυτό λέμε, γιατί να μπαίνουμε στη διαδικασία όταν κάτι σχεδιάζεται από την αρχή να σχεδιαστεί σωστά. Εντάξει, άνθρωποι είναι και εκείνοι που τα σχεδιάζουν, σίγουρα θα υπάρχουν λάθη.
0: Αλλά
1: γιατί να μπαίνει ο κόσμος σε μια ταλαιπωρία, σε μια διαδικασία, σε χρονοβόρες διαδικασίες, σε κόστη κλπ. Και στο τέλος να φτάσουμε στο σημείο να πούμε έγινε λάθος, θα πρέπει να το κάνουμε πάλι την αρχή.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορώ να σας πω ότι χθες...
1: Και με πρόστιμα και με φόβο.
0: Σε επίπονη ερώτηση προς τον Υπουργό.
1: Ναι.
0: Που έχει να κάνει με ακριβώς αυτό που συζητάμε. Γιατί να μπαίνει ο κόσμος σε μια τέτοια ταλαιπωρία...
1: Και υπό το φόβο προστίμων, το τονίζουμε αυτό. Με φόβο.
0: Ναι, υπό το φόβο του προστίμων. Δηλαδή, έχουμε καταλάβει, σύντομα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις... Δεν ανακοίνωσε βέβαια.
1: Στεκόμαστε σε αυτό που μας είπατε, το πολύ θετικό. Ελπίζουμε αυτές οι εξελίξεις να είναι άμεσες.
0: Τώρα για τους πραγματικούς παραγωγούς, αυτούς οι οποίοι είναι επαγγελματίες παραγωγή, παράγουν, έχουν δηλωμένα την παραγωγή τους, τη δήλωση του ΟΣΔΑ κτλ. Επειδή υπάρχουν πολλά επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι παραγωγή, έχουν τη δήλωση καλλιέργειας, ΟΣΔΑ κτλ. Πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να τους επιβάλλει κανένα πρόστιμο. Κάποιοι μικροπαραγωγοί, οι οποίοι είχαν 21 ρίζες ελιές σε μια περιοχή και δεν τις έχουν δηλωμένες, ας πάνε να κάνουν μια αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, τουλάχιστον να υπάρχει. Όχι ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Απλά υπάρχει κάτι, ας πούμε.
0: Όχι ότι...
1: Ναι.
0: Όχι ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να σας πω ότι εμείς εδώ στη Λέσβο στείλαμε μαζικά αιτήσεις. Με συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, στείλαμε μαζικά αιτήσεις για να μπορέσουμε να πούμε ότι ο παραγωγός δεν έχει την υπηρετιότητα. Ότι ο παραγωγός δεν έχει την υπηρετιότητα. Σε αυτό το σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Φλωρίδη, θέλουμε να είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας. Πραγματικά πιστεύω μας δώσατε αρκετές πληροφορίες να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο. Στεκόμαστε σε αυτό το θετικό το οποίο μας είπατε, ότι κάτι θα γίνει. Ίσως να μας ακούνε εκεί στο Υπουργείο και να γίνει κάτι, να δουν τα πραγματικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Φλωρίδη, και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά και εγώ πάντοτε στη διάθεσή σας.
1: Να τα πούμε, να έχουμε κάτι θετικό, όπως και αυτό το θετικό που μας είπατε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξος ότι γρήγορα θα έχουμε κάποια νέα, κάποιες ανακοινώσεις προς το καλύτερο και προς το χειρότερο.
1: Μακάρι, γιατί και εσείς εκεί στη Μυτιλήνη έχετε ταλαιπωρηθεί πολύ γενικότερα ο αγροτικός κόσμος και ο κτηνοτροφικός βέβαια, λόγω του αυτόδους πυρετού. Και εμείς εδώ ταλαιπωρούμαστε από πολλά και διάφορα, ο αγροτικός
0: κόσμος. Γενικά
1: κόσμος,
0: ο πρωτογενής τομέας, μεγάλη κρίση.
1: Όπως το είπατε, να μην μπει και
0: ακόμη ένα... Ο πρωτογενής τομέας περνάει μεγάλη κρίση και στην κρίση αυτή πρέπει να βρούμε τις καλύτερες, ας το πω, δυνατές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν προς την πολιτική ηγεσία, ώστε να απαλύνονται τέτοιου είδους πόνοι όπως αυτός που δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή, να κρέμεται μια δαμόκλειο σπάθη στο κεφάλι κάθε Έλληνα ελαιοπαραγωγού.
1: Πολύ σωστά όπως το είπατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό
0: μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ο κύριος Γιάννης Φλωρίδης, λοιπόν, μελετητής αγροτικών υποθέσεων και σύμβουλος ελαιοπαραγωγών, με πολιτή έτσι ενασχόληση με ΟΣΔΕ, αγροτικές δηλώσεις, χαρτογραφίσεις αγροτεμαχίων, με το ελαιοκομικό μητρό τώρα που το συζητάμε αυτό από τον Μάρτιο-Απρίλιο και πραγματικά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Μένουμε στο θετικό ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει, να μην μπούμε σε αυτή την ταλαιπωρία η ελαιοπαραγωγή και γενικότερα είτε αυτοί που μαζεύουν τις ελιές είτε και αυτοί που δεν τις μαζεύουν, διότι και εκείνοι θα πρέπει να καταθέσουν τα στοιχεία στο ελαιοκομικό μητρό και για ποιο λόγο δεν τις μαζεύουν τις ελιές, να το πούμε έτσι πολύ απλά και ξεκάθαρα. Να πούμε, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς το καλύτερο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ωστόσο παραμένουμε στα στοιχεία τα οποία έχουμε και αυτά τι λένε. Λένε ότι η εγγραφή και επικαιροποίηση στο ελαιοκομικό μητρό είναι υποχρεωτική για όσους έχουν 21 ή και περισσότερα ελαιόδεντρα. Από 1η Οκτωβρίου του 2026 οι δηλώσεις συγκομιδής γίνονται υποχρεωτικές μέσω αυτής της νέας διαδικασίας που συζητήσαμε πριν από λίγο. Το μητρό λοιπόν αποτελεί τη βάση για τον έλεγχο των ελαιοκαλλιεργιών και τη σύνδεσή τους με διοικητικές διαδικασίες όπως ενισχύσεις και δηλώσεις παραγωγής. Στη Σάμμο, και όχι μόνο στη Σάμμο, από τη Μυτιλήνη ήταν ο κύριος Φλωρίδης, εκεί πραγματικά η κατάσταση είναι, με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες, είναι τραγική. Και στο νησί μας η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντικό μέρος της αγροτικής οικονομίας. Και εδώ φυσικά και εδώ και στο νησί μας το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πολλοί παραγωγοί είναι μικροκαλλιεργητές ή ηλικιωμένοι, όπως το είπαμε. Σημαντικό αυτό. Είναι ηλικιωμένοι, δεν μπορούν να κάνουν από μόνοι τους τις διαδικασίες αυτές. Εδώ δεν μπορούν οι λογιστές. Φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε με λογιστές και να μας λένε δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πόσο μάλλον όταν κάποιοι είναι ηλικιωμένοι και δεν είναι και χρήστες του διαδικτύου. Και χρειάζονται λοιπόν μια πρακτική, όπως λέμε, υποστήριξη για να ολοκληρώσουν σωστά αυτές τις απαιτούμενες ενέργειες. Διότι πρέπει να ολοκληρωθούν σωστά, διότι αν δεν ολοκληρωθούν σωστά, είναι η δαμόκλειο σπάθη, όπως είπε και ο κύριος Φλωρίδης, πάνω από τα κεφάλια μας, με τσουχτερά πρόστιμα. Θα το βλέπουμε το θέμα και ας ευχηθούμε καλά ξεμπερδέματα και γρήγορα να έχουμε κάτι θετικό. Πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: 2000 FM.
20: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ για τα λίγα λεπτά ακόμη που μας απομένουν στην εκπομπή μας και θα κλείσουμε όμορφα, να κλείσουμε λίγο με τις εκδηλώσεις που έχουμε σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, έτσι να κάνουμε μια μικρή υπενθύμηση, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε εδώ. Αν και λέμε ότι όπου και αν βρεθείτε, από άκρης άκρης στο νησί μας, σε οποιοδήποτε μέρος, χωριό κλπ., κάτι θα έχετε όμορφο να παρακολουθήσετε και να συμμετάσχετε βέβαια σε πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε την μεγάλη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Σάμου με ώρα έναρξης στις 9 και 4 σήμερα λοιπόν το βράδυ. Μια πολύ όμορφη συναυλία με την πολύ όμορφη και γνωστή καλλιτέχνηδα, την Νατάσα Μποφίλιου. Σημεία προπόλησης να πούμε έχουμε στο Press & Snack του Ηλία του Γιαννουλόπουλου στην πόλη της Σάμου, στο παγωτοπωλείο Story & Dolce στο Πυθαγόριο, στο βιβλιοπωλείο Καραστάθης στο Καρλόβαση και στο Hondo Center στο Βαθύ. Α, και στο Μαρεντέου στο Ποτογάκι, στο Beach Bar εκεί στο Μαρεντέους. Σήμερα λοιπόν, 22 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ, προπόληση εισιτηρίων 18 ευρώ και στο ταμείο 20 ευρώ τα εισιτήρια επειδή μας ρωτάτε. Έχουμε αυτές τις δύο μεγάλες συναυλίες και μιλάμε για την Νατάσα Μποφίλιου σήμερα αλλά και για τη Μελίνα Ασλανίδου στις 31 του μηνός Ιουλίου, πάλι στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο εδώ στην πόλη της Σάμου. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες για να μην τα ξεχνάμε. 23 Ιουλίου αύριο έχουμε παράσταση Καραγκιόζη, το προξενιό της Αντιγόνης στην πλατεία του Πύργου. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Πύργου Σάμου η Κυβέλη. 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έχουμε το Summer Island Music Festival στην παραλία Μαούνες στην πόλη της Σάμου με προβολή ταινίας. Είσοδος ελεύθερη με διοργάνωση από την κινηματογραφική Λέσχη Σάμου. Αύριο επίσης στις 9 το βράδυ στο Πυθαγόριο στην πλατεία Ειρήνης έχουμε προβολή παιδικών ταινιών με δωρεάν είσοδο και διανομή σνακ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου Ολικούργος. Επίσης αύριο στις 9 το βράδυ στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια έχουμε παιδική παράσταση Μαγιά Μέλισσα στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. 24 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ η γιορτή του πατέρα στην πλατεία του Παγόνδα, όπως κάθε χρόνο έτσι με πολύ όμορφες ερωταστικές εκδηλώσεις εκεί στον Παγόνδα με αφορμή τη συγκεκριμένη μέρα από τον Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα Σάμου η Ομόνια. Πάμε στις 25 Ιουλίου, Summer Island Music Festival πάλι στην παραλία Μαούνες με προβολή ταινίας Blow Up, είσοδος ελεύθερη, διοργάνωση υπενθυμίζουμε και πάλι κινηματογραφική Λέσχη Σάμου. Στις 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην παραλία Πυθαγορείου έχουμε Flashback Fever Party από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου Ολικούργος. Και συνεχίζουμε με 25 Ιουλίου, στις 25 Ιουλίου μάλλον, με τις γιορτές κρασιού στις 9 το βράδυ στους Βουρλιώτες, στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής της Βροντιανής. 26 Ιουλίου, Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, δωρεάν ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου με την Χαρά Κατσαρού, την Ξεναγώ. 26 Ιουλίου, επίσης, σε 9 το βράδυ, πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου με ζωντανή μουσική με τον Μιχάλη Λιγούρη. Και συνεχίζουμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα για να τα έχουμε φρέσκα στο μυαλό μας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Σίγουρα θα ξεχάσουμε κάτι και ζητούμε συγγνώμη αν ξεχάσουμε κάποια εκδήλωση, γιατί γίνονται πολλές προσπάθειες και σημαντικές προσπάθειες, οπότε είναι και λίγο άσχημο αν ξεχάσουμε κάτι, αλλά σας ζητούμε συγγνώμη, είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι αδύνατον να τις θυμόμαστε όλες και να τις καταγράφουμε όλες. Ωστόσο, ό,τι μπορούμε να πούμε και εμείς από εδώ, το λέμε. Και στην πλευρά της Δυτικής Σάμου υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις. Θα τις αναφέρουμε τις επόμενες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου Άγιος Παντελεήμων σας προσκαλεί στον εορτασμό του προστάτη του Αγίου Παντελεήμονα στην εκκλησία του στον Εσπερινό την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, αλλά και την Δευτέρα 27 Ιουλίου από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 στον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Και τον Αύγουστο βέβαια μετά έχουμε τα πανηγύρια μας, έχουμε πολλές εκδηλώσεις και στο Παλιόκαστρο με τον Μαύρο. Έρχεται και ο Λουδοβίκος των Ανογείων στις 4 Αυγούστου με το Δήμερο Φεστιβάλ Τεχνών ΡΟΕ. Έχουμε πάρα πολλά, αλλά θα τα πούμε και θα τα λέμε συχνά και τις επόμενες ημέρες, έτσι για να μπορέσουμε να παρευρεθούμε σε όσες πιο πολλές εκδηλώσεις γίνεται και μπορούμε. Είναι ωραίο, διότι καλοκαίρι σε νησί και με εκδηλώσεις είναι πραγματικό καλοκαίρι σε νησί. Και ας μην ξεχνάμε βέβαια και τα γειτονικά μας νησιά, Φούρνη, Ικαρία, εντάξει την Ικαρία τι να πούμε, εκδηλώσεις εκεί, πανηγύρια, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Έτσι λοιπόν όμορφα σας αποχαιρετούμε, να υπενθυμίσουμε 2 η ώρα το μεσημέρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ, στις 9 η ώρα ο Κοσμάς Κατραμάδος με την Εύη Βαλή και σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 η ώρα το βράδυ για εσάς που δεν είχατε την ευκαιρία να μας ακούσετε εδώ και να ενημερωθείτε. 6 η ώρα επίσης το απόγευμα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική. Σας αποχαιρετούμε. Ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τετάρτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Δύο χιλιάδες FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στην Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
19: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
19: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
19: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
19: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση.
21: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
24: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
25: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
24: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
25: Πάρτο!
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλειες ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
27: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
27: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
27: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
27: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
27: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4,14 η συσκευασία. Paladin Finesse Light, μόνο 7,49 το κιλό.
8: Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: 2000 FM.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμμου για την παραχώρηση για 99 χρόνια της χρήσης του κτηρίου που στεγάζει το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ιρέο προς το Υπουργείο Πολιτισμού αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμμου. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε το Μουσείο ζωντανό μουσείο, επισημένοντας ότι η λειτουργία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς διατηρεί ζωντανή την ναυπηγική παράδοση της Σάμμου και των καραβομπαραγκών του νησιού. Όπως ανέφερε, η ανάληψη της πλήρους λειτουργίας του μουσείου από το Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους. Για το λόγο αυτό, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προοπτική να περάσει λειτουργία του υπό την ασπίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο θα αναλάβει την διοικητική και οικονομική του διαχείριση. Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό και την αναμόρφωση του, ο κύριος Παπαγεωργίου τόνισε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει πληρωμές, ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος προχωρά στις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε με την ίσπραξη χρηματοδοτήσεων από διάφορα προγράμματα να δημοπρατηθούν νέα έργα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεχίζονται διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, όπως ο σεισμός και καταστροφές που υπέστη το Ιρέο. Όπως είπε, ο Δήμος είχε υποβάλει αίτημα ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, όμως εγκρίθηκε χρηματοδότηση 800.000 ευρώ, η οποία θα κατανεμηθεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε έργα στο Ιρέον, αλλά και σε πολιτιστικά κτίρια στον Πύργο και τον Παγόνδα, και σε τιμόρροπα κτίρια μετά το σεισμό, ώστε να γίνουν οι παρεμβάσεις που χρειάζονται για την διαφύλαξη των πολιτών. Επιπλέον, έκανε γνωστό ότι μέσω της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 850.000 ευρώ για την πολιτική προστασία και συγκεκριμένα για την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλου απαραίτητου εξοπλισμού πολιτικής προστασίας. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης και στο Δημοτικό Γεροκομείο Βαθέως, επισημένοντας ότι παραμένει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο και συνεχίζονται οι ενέργειες για την ανακατασκευή της παλαιάς πτέρυγας. Στόχος, όπως είπε, είναι μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να λειτουργήσει με περισσότερο προσωπικό και σημαντικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το γεροκομείο θα αλλάξει συνολική μορφή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγροτική οδοπία, χαρακτηρίζοντας την ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου. Όπως εξήγησε, οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν από τις αρχές Μαΐου, δίνοντας προτεραιότητα στους δρόμους που υπέδειξαν η πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντικές ομάδες, κυρίως για λόγους πυροπροστασίας. Οι εργασίες εκτελούνται τόσο από 4 εργολάβους, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από το Μάιο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, όσο και με τα μηχανήματα του Δήμου. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί πλήρως το εκτεταμένο αγροτικό οδικό δίκτυο, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι βασικές διαδρομές έχουν ήδη βελτιωθεί. Τέλος, ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στα έργα του βιολογικού καθαρισμού, επισημένοντας ότι ο Δήμος αναμένει την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου προκειμένου να ξεκινήσει το έργο του συλλεκτήρου αγωγού. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις στην περιοχή Κότσικας, όπου μόλις δοθεί το σχετικό πράσινο φως, ο ανάδοχος θα προχωρήσει στις παραγγελίες των υλικών και στην έναρξη των εργασιών. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι προχωρούν σταδιακά σημαντικά έργα υποδομής, πολιτισμού και κοινωνικής μερίμνας, τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της Ανατολικής Σάμμου. Με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ιρέο, στο Υπουργείο Πολιτισμού για 99 χρόνια, ο επιστημονικός υπεύθυνος του Μουσείου Κώστας Δαμιανίδης μίλησε στον 2000 FM εξηγώντας γιατί η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται καθοριστική για το μέλλον της δομής. Όπως τόνισε, βασικός στόχος όλων όσοι ασχολούνται με το Μουσείο είναι να αποκτήσει επιτέλους τις προϋποθέσεις για να λειτουργεί σωστά και με βιώσιμο τρόπο. αναφερόμενο στη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση του μουσείου και το ενδεχόμενο εμπλοκής ιδιώτη, ο κ. Δαμιανίδης σημείωσε ότι από την πλευρά του Δήμου κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Όπως είπε, ένας κεντρικός φορέας εθνικής εμβέλειας, όπως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, διαθέτει τις δυνατότητες να οργανώσει, να στηρίξει και να αναπτύξει το μουσείο, ώστε να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό πόλο έλξης για ολόκληρο το Αιγαίο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός μετά την ανάληψη ευθύνης από το Υπουργείο Πολιτισμού, τονίζοντας πως απαιτείται συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση, ώστε το μουσείο να λειτουργήσει πραγματικά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της τοπικής κοινωνίας. Την ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών για την εγγραφή και επικαιροποίηση του ελοκομικού Μητρώου ανέδειξε μιλώντας στον 2000 FM ο μελητής Γιάννης Φλωρίδης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι ελαιοπαραγωγοί της Σάμου. Όπως ανέφερε, η διαδικασία καταχώρησης και διόρθωσης των στοιχείων των ελαιοτεμαχίων εξελίσσεται με σημαντικά προβλήματα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν τεράστιο έργο ετοιμάτων με περιορισμένο προσωπικό. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία των παραγών και συνεχείς επισκέψεις στις υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των φακέλων τους. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το παλαιό ελοκομικό Μητρώο παρέμεινε ημιτελές, γεγονός που καθιστά αναγκαίες νέες χαρτογραφήσεις και διορθώσεις, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τόσο τις υπηρεσίες όσο και τους ελαιοπαραγωγούς. Μάλιστα, επεσήμανε ότι πολλά από τα απαιτούμενα στοιχεία υπάρχουν ήδη καταχωρημένα στο ΟΣΔΕ και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η διαδικασία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Σάμου, που η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής παραγωγής. Όπως σημείωσε, πολλοί παραγωγοί του νησιού εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καθυστερήσεις, αλλά και για τις δυσκολίες πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ειδικά οι μεγαλύτερης ηλικίας αγρότες που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες. Υπενθυμίζεται ότι η καταχώρηση και επικαιροποίηση των ελαιοτεμαχίων είναι υποχρεωτική για όλους τους παραγωγούς που διαθέτουν 21 ελαιόδεντρα και άνω, ενώ υποχρέωση δήλωσης έχουν και οι νοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
7: 2000 FM.
9: Η Ελλάδα έχει ακρόπολη, έχει άλλη. Έχει ιστορία, ας πούμε. Κάθε στενό και ιστορία.
7: Έτσι.
9: Η Κοκκινιά, ιστορία. Ο Πειραιάς. Όλα. Έχουν όλα μια ιστορία.
7: Δηλαδή. Ο Πειραιάς για σένα είναι, λέει πολλά πράγματα μέσα σου,
9: ναι,
7: ή όχι?
9: Ναι, ο Πειραιάς είναι. Τον αγαπάω πολύ τον Πειραιά, γιατί εκεί πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Όπως και από τη μεριά, ας πούμε, που αγαπάω, ξέρω εγώ, το Ψηρή, το Μοναστηράκι και αυτά, την Πλάκα και αυτά, που είναι πάλι και εκεί, ας πούμε. Πολλές φορές, ας πούμε, να πηγαίνω έτσι, αυτή τη βόλτα, την ξέρεις, της ανυπαρξίας, που βγαίνεις χωρίς να ξέρεις
7: αυτό
9: που θα πας.
7: Αυτό, τι ωραία βόλτα αυτή της, ναι, ανυπαρξίας, μπράβο,
9: ναι,
7: το όπες τέλεια.
9: Ναι.
7: Το όπες τέλεια.
9: Λέει, δεν ξέρω ποιος είμαι, τι είναι, αυτό και προχωράω, δεν ξέρω, ξέρεις.
7: Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος.
9: Ναι.
7: Αλλά όχι κατά ανάγκη δυστυχισμένος. Μπορεί να είσαι περιπλανόμενος, ευτυχισμένος.
9: Μετά μπορεί να
7: είναι
9: ευτυχισμένος, γιατί μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, σε κάποια ταβέρνα, κάποιο αυτό, για να μπεις μέσα και να αποφασίσεις εκείνη την ώρα πως θα γίνει η μάχη μετά το περπάτημα.
7: Έτσι.
9: Μετά την βόλτα.
7: Δεν μου λες, είσαι και δάσκαλος, βέβαια, εσύ.
9: Ναι.
7: Έρχονται κυρίως νέα παιδιά, ας πούμε.
9: Νέα παιδιά,
7: τι ηλικίες, και για πες μου, αγαπάνε οι νέοι τον μπουζούκι?
9: Ναι, πάρα πολύ.
7: Εσύ έχεις ζήσει πολλές εποχές, έτσι? Δεν
9: πάρα πολύ. Και κορίτσια, ας πούμε.
7: Που παίζουν μπουζουκάκι.
9: Ναι, που παίζουν μπουζούκι, ναι, κορίτσια, ας πούμε.
7: Ξέρεις ότι η κόρη του Νίκου του Κατσίκη, που είναι αγαπημένος μπουζουξής.
9: Ο Νίκος είναι και μπουζουκής, και δεν είναι μόνο, είναι και μεγάλος μουσικός.
7: Και μεγάλος μουσικός.
9: Συγκλονιστικός μουσικός.
7: Και καλό
9: μουσικός.
7: Παιδί. Ναι, τρομερό παιδί. Ναι. Λοιπόν, η κόρη του παίζει καταπληκτικό μπουζούκι.
9: Έλα.
7: Ναι,
9: δεν,
7: ναι,
9: το ξέρα,
7: η μικρή,
9: ναι,
7: του κόρη. Ναι. Υπέροχη.
9: Μπράβο.
7: Υπέροχη. Η μεγάλη του κόρη, μάλλον.
9: Εγώ έχω δύο μαθήτρες, τρεις, που έτσι παίζουν μπουζούκι και παίζουν καλά. Παίζουν καλά. Η Αναστασία από τις Ινούσες.
7: Ναι.
9: Η οποία το κάνει το μπουζούκι, το χαμός.
7: Αυτό που λένε.
9: Η Εφρεμία και η Άννα.
7: Ξέρεις, κάποιοι παλιοί μπορεί να θεωρούν ότι το μπουζούκι, ας πούμε, είναι αντρικό όργανο. Τα πιστεύεις αυτά?
9: Όχι, γιατί και το ούτι που λέγανε αντρικό ήταν, ναι, το παίζανε οι γκέις. Το ούτι, ας πούμε, παίζανε στα χαρέμια, στα αυτά. Το ούτι είναι. Είναι ανάλογα.
7: Και εξάλλου, γιατί να έχουν φίλο αυτά τα πράγματα? Γιατί να έχουν φίλο αυτά όλα?
9: Γιατί,
7: ναι,
9: να έχουν. Ναι. Είναι η Σελήμ, ας πούμε, η Τουρκάλα, την ξέρεις, η Σελήμ, μια που έχει καταπληκτική φωνή.
7: Ναι.
9: και η κοπέλα τραγουδάει ελληνικά και παίζει και πολύ ωραίο μπουζούκι δηλαδή.
7: Να σου πω, εσύ δεν παίζεις μόνο μπουζούκι, παίζεις ένα σωρό όργανα.
9: Όλα τα.
7: Λοιπόν, για πες μου, τι και τι παίζεις, θέλω να μου τα πεις εσύ. Τι και τι όργανο παίζεις.
9: Κοίταξε, μπουζούκι, τζουράμπα, γλαμά, κιθάρα, κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, όλα αυτά τα κιθαρόειδη, ούτι, σάζι, λαούτο, μεταλόφωνο, αν χρειαστεί πιάνο,
7: ναι.
9: Αυτά που θέλω εγώ να κάνω, ας πούμε, και αυτά,
7: ναι.
9: Μπάσο, όλα τα όργανα, δηλαδή εγώ στην ομία ορχήστρα μόνος μου, δηλαδή μπορώ, γράφω κανάλι-κανάλι και στην ολόκληρη ορχήστρα, γιατί ξέρω τι θέλω να κάνω.
7: Και
9: ξέρω
7: επίσης...
9: τι θέλω να κάνω από τα ακούσματα που έχω, από αυτά που έμαθα.
7: Ναι.
9: Όχι τι θέλω να κάνω εγώ. Δηλαδή με πάει, αυτό με πάει, ξέρω τι θέλω να έχει, τι χρειάζεται. Και είμαι ειδικός να φτιάξω τον αλωνών.
7: Είσαι.
9: Ναι, τον αλωνών όμως. Όχι τα δικά μου. Τα δικά μου μπορεί να μου τα φτιάξει κάποιος άλλος. Τον αλωνών τα κομμάτια όμως, σαν να τα αγαπάω πιο πολύ από τα δικά μου. Το κάνω δηλαδή δικό μου, γιατί τα ασχολούμαι πιο πολύ.
7: Επίσης τραγουδάς πάρα πολύ ωραία.
9: Εντάξει, ναι,
7: τραγουδά, πολύ ωραία, γιατί, πολύ, ωραία, εντάξει, ναι. Πολύ ωραία. Τραγουδάς υπέροχα με
9: για
7: πολύ
9: κόσμο,
7: ιδιαίτερο
9: αυτό,
7: τρόπο.
9: Όσο το θέλει ο κόσμος και αφού μπορεί να περάσει, εντάξει, ναι.
7: Πάντως είσαι ρε παιδί μου από τους μουσικούς εσύ του λαϊκού τραγουδιού που είσαι συνδεδεμένος με το κέφι. Ενώ είσαι ναι. Ένας τρομερός, ας πούμε, οργανοπαίχτης. Και οι οργανοπαίχτες του μπουζουκιού, κακά τα ψέματα, πολλές φορές συνδέονται περισσότερο με τους καημούς, με τη μιζέρια, με τον πόνο.
9: Τώρα θα σου πω τι γίνεται.
7: Εσύ είσαι μέσα στο κέφι, ρε παιδάκι μου.
9: Άκου. Θανάσης Βέγκος.
7: Ναι.
9: Δεν είχε χιούμορ και αυτό.
7: Τρομερό.
9: Υπήρχε στο δράμα πιο καλός ηθοποιός.
7: Καταπληκτικός.
9: Το γέλιο του σε έκανε να συγκινηθείς, ας πούμε.
7: Μα εγώ λέω για δύο κωμικούς ηθοποιούς, μια και το λες.
9: Ναι.
7: Ο Λογοθετίδης
9: και ο Λογοθετίδης
7: και ο Βέγκος παίζουν την κωμωδία.
9: Όπου χτες έβλεπα την Κάλπη και η Λύρα.
7: Ναι.
9: Ο
7: Λογοθετίδης και ο Βέγκος παίζουν κωμωδία, ναι, και ναι. Σε κάνουν ταυτόχρονα, ναι, να συγκινήσει, ναι. Πάρα πολύ. Έχουν αυτό το στοιχείο που δένει την κωμωδία με το δράμα, που είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό
9: και
7: ταλέντο.
9: Και εσείς αυτοσχεδιάζανε κιόλας.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσείς αυτοσχεδιάζετε.
9: Ναι, ναι, αυτοσχεδιάζεις.
7: Εσύ αυτοσχεδιάζεις όλη μέρα. Όλη μέρα. Δεν μου λες πόσες ώρες την ημέρα κρατάς το μπουζούκι.
9: Έχει τα σχεδόν όλη μέρα. Έτσι όπως το κρατάω μία με τους μαθητές, μία από εδώ, μία από εκεί. Σχεδόν το έχω συνέχεια με κάτι πάνω στην πλάτη.
7: Πάντως ξέρεις τι μου φαίνεται πολύ συγκινητικό, το γεγονός ότι ένα παιδάκι. Από τη στιγμή που πήρε το. Πόσο ήσουν τότε που σου πήρε ο πατέρας σου το μπουζούκι?
9: Ήμουν 6 χρονών.
7: 6 χρονών. Φαντάσου ότι από 6 χρονών ένα παιδάκι πήρε το μπουζούκι και είπε: ξαναβγήκα από το σπίτι μου το βράδυ.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Μόλις το πήρα στα χέρια μου και σήμερα ακόμα είσαι. Δεν θα πούμε ηλικίες, άστο, γιατί δεν.
9: Μα δεν είναι 60, είναι το 66.
7: Εντάξει. Είσαι 60 χρονών, εντάξει. Φαίνεσαι και μικρότερο.
9: Άμα βγάλεις το. Τα κάνεις ανάποδα, είμαι 6.
11: 2000 FM. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Στο Χαβαλέ, ο Χαβαλές είναι για αλλού, ας πούμε.
7: Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εσύ πόσα χρόνια έκανες μαθήματα συνολικά, μπουζούκι?
9: Πολλά χρόνια. Εγώ έκανα από 7, 8, 9, 10, ναι. 11 έφυγα από το Τρεβενιώτη.
7: Ναι.
9: 12 άρχισα να δουλεύω.
7: Ναι.
9: Έκανα
7: συνέχισα τα μαθήματα.
9: Συνέχισα, ναι, τα μαθήματα στο Παπα Βασιλείο. Έκανα κλασική κιθάρα στο Πειραϊκό 2 στην Καστέλα με τον. Ήταν ο καθηγητής μου, ο Παπάζογλου, τυφλός.
7: Ναι, ναι.
9: Και πάταγε τυφλός, στο δάχτυλο, το δεύτερο, πάταγα το δεύτερο δάχτυλο, ας πούμε, και λέγε. Δεν είναι το δεύτερο, το τρίτο βάλει. Το καταλάβαινε από τον ήχο. Λέω, από πού το καταλάβαινε, από τον ήχο. Θα με σκορυδεύσει, μου λέει εσύ. Και θυμάμαι στην επιτροπή που ήταν για να πάρω. Ναι. Που παίρνει τη βαθμολογία και αυτά. Πάω και παίζω ένα κλασικό. Λέω το κλασικό. Λέει παιδιά, λέει κοιτάξτε, αφήστε λέω το αυτό. Παίξε μας λένε τσιφετέλη, έτσι αράβικο να ακούσουμε στην κιθάρα και παίζουμε ένα τσιφετέλη στην κιθάρα. Τρελαθήκαν αυτοί. Πρώτη φορά στη ζωή μου ο καθηγητής τώρα, σοβαροί όλοι, ξέρεις,
7: αυτό,
9: με τα κλασικά. Το... Ξεκίνησα, μου λέει, παίξε μου λένε αυτό, λέει, κάνε αυτά λέει που κάνεις. Και μου δείχνε πράγματα σε αυτά που κάνω πάνω.
7: Τι λες ρε
9: μου. Μου δείχνε πράγματα σε αυτά, ναι. Μου λέει θα έρχεσαι εδώ λίγο πιο νωρίς να σου λέω μερικά πράγματα αυτό. Και ήξερε που βάζω το δάχτυλο, που αυτό που θα το τοποθετήσω για όλα τα πάντα.
7: Τι διαφορά έχει ο κλασικός μπουζουξής από το βιρτουόζο που λέμε?
9: Κοίταξε, ο βιρτουόζος είναι αυτός που θα κάνει και που έχει το...
7: Τη φιγούρα ας πούμε.
9: Έχει και τη φιγούρα και τη φαντασία και μπορεί να κάνει κάποιο. Όχι να είναι επιδεικτικό, γιατί έχει μπερδευτεί αυτό το πράγμα.
7: Ναι, αλλά όχι τόσο φιγούρα, λοιπόν. Δηλαδή, ναι.
9: Δεν μπορείς, ας πούμε, υπάρχει μια... Ας πούμε, τα καπελώνουν όλα, παίζουν πολλά, πολύ, πολλά, πολλά.

0: λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, στην δισκογραφία, που δεν υπάρχει δισκογραφία καταρχάς, ναι. Αλλά είναι το λαϊκό pop το οποίο έχει κυριαρχήσει. Ναι, μου λες όμως ότι πολλά παιδιά, βλέπω, ναι, πολλά παιδιά έρχονται στο μπουζούκι. Βλέπω χτιστίνουν ρεμπέτικες κομπανίες, ναι, ξανά. Κακά τα ψέματα, αυτό τώρα έχει περάσει και είναι τόσο ωραίο το μπουζούκι.
1: Ναι, ναι. Το καλό είναι πως από τα τελευταία παιδιά, ας πούμε, εντάξει, ο Παναγιώτης Στεργίου που είναι θεός, ας πούμε, ναι, στο μπουζούκι, είναι ο καλύτερος που... Και ο γιος μου, να πω για το γιο μου, αλλά όχι επειδή είναι γιος μου, γιατί
0: μα
1: και αυτός, ας πούμε, είναι από... Εγώ ξεκίνησα 6, 5, 6, και αυτός ξεκίνησε, αυτός έπαιζε από 2,5. Έπαιρνε το σάζι και έκανε γκρο-γκρο-γκρο και άμα 2,5 χρονών και άμα δεν χορεύαν όλοι γύρω-γύρω, χτύπαγε το κεφάλι του στα τσιμπέντα, τρελό, μούρλα. Θέλανε να χορεύουν όλα τα ντοπιά, να είναι εκεί.
0: Τυχαίο.
1: Ήταν, ναι,
0: τυχαίο.
1: Και σχολαστικός και αυτό και με έβγαλε σπροπρόσωπο, όχι γιατί είναι γιος μου, αλλά γιατί είναι... Και καλό παιδί, είναι γνήσιος επαγγελματίας.
0: Νομίζω ότι σου
1: μια... Και αυτό σχεδιάζει.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν το λέω. Ναι, είναι, ναι, σαν και σένα.
1: Ναι, ναι,
0: είναι το πρότυπό σου.
1: Το
0: DNA, όντως. Και είναι σαν και σένα συνολικά. Ναι, δεν είναι, ναι, μόνο ότι είναι καλός οργανωπαίχτης, ας πούμε.
1: Ο Νίκος Στατασόπουλος, ναι, που είναι φοβερός. Γιατί είναι και δασκαλεμένος και από τον πατέρα του, ναι, τον Γιάννη. Που ήταν με το Χιώτη αυτή. Ήταν εισάξη, ας πούμε, με το Χιώτη αυτή.
0: Ναι.
1: Και ο Θανάσης ο Βασιλάς που ήταν με τη Λίντα και... Έχει πολλά ταλέντα. Δηλαδή πολλά, ναι, ταλέντα. Ο Μανώλης ο Πάπος, συγκλονιστικός ο Μανώλης,
0: ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί, υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι μουσικοί στην, ναι, Ελλάδα, ναι, γύρω από το λαϊκό τραγούδι και από τον μπουζούκι. Εγώ έχω δύο στην εκπομπή μου για τους οποίους είμαι πολύ περήφανος πραγματικά. Ο Νίκος ο Κατσίκης, το είπαμε πριν,
1: ναι, καλά,
0: και ο Κοσμάς ο Κοκόλης.
1: Ο Κοσμάς είναι, για μένα ο Κοσμάς είναι ο Ζαμπέτας,
0: ναι, ναι.
1: Η μετεψύχωση του Ζαμπέτα είναι στον Κοσμά. Και όχι μόνο, ναι, γιατί είναι και φωνάρα.
0: Είναι
1: Κοσμάς,
0: και φωνάρα, φοβερή
1: φωνή. Είναι σωστός τραγουδιστής.
0: Φοβερή φωνή.
1: Αλλά και τον μπουζούκι παίζει, ό,τι και να παίξει είναι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα λάθος ή να χαλάσει κάτι με τίποτα. Είναι η αισθητική που έχει, είναι απίστευτη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μου λες, θα πούμε κανένα τραγούδι μαζί.
1: Ναι.
0: Ποιο θα πούμε, για να το διαβάλει.
1: Να πούμε με τις απόψεις το κορίτσι μου.
0: Με τις απόψεις το κορίτσι μου, πάμε, ναι.
1: Στον Πλέσσα εγώ πήγα πρώτη φορά 16 χρονών.
0: Μεγάλος.
1: Υπήρχε μια κουβέντα, νότες και μελωδίες και γράφαμε τότε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κουβή, δεν βγήκε. Είχαν, ναι, γίνει τα γυρίσματα.
0: Και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα.
1: Αλλά κάτι περίεργο, ναι, ναι, κάτι έγινε και δεν... Εντάξει. Μπορεί να μπω.
0: Ναι.

0: Είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικός.
1: Έχεις και εσύ ωραία φωνή.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Εσύ γράφεις και τραγούδια, βέβαια.
1: Γράφω,
0: εννοείται.
1: Γράφω.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου αυτό, το να γράφεις τραγούδια. Δηλαδή, μετράει πολύ για σένα.
1: Κοίταξε.

0: Μετράει πολύ, γιατί το κομμάτι όταν το κάνεις είναι σαν παιδί. Και όταν το δίνεις το κομμάτι, θέλει καλό πατέρα.
1: Ναι.
0: Να το προσέχει.
1: Εννοείς καλό πατέρα τον τραγουδιστή.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα κομμάτι, επειδή είναι η ζωή σου, βγαίνει από μέσα ο στίχος, ναι, η μουσική. Δεν μπορείς να το δώσεις όπου να είναι και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, λες, ας πούμε, γιατί σήμερα δεν γράφει σήμερα. Ναι, άμα χρειαστεί να γράψω ένα καλό τραγούδι, θα γράψω, αλλά ξέρω πως είναι εγώ καλό. Δεν χρειάζεται να το ακούσουν 10 να μου πούνε αν θα είναι καλό. Ξέρω πιο καλά.
1: Σωστά.
0: Γιατί πριν ήταν η Πολύ Πάνου, ήταν ο Βοσκόπουλος, ήταν τόσοι, ας πούμε, που έχω γράψει τραγούδια, ας πούμε.
1: Ο Ρέμος είναι ένας καλός πατέρας, σίγουρα.
0: Ναι, ο Ρέμος, εντάξει, ξέρει να σέβεται τα τραγούδια.
1: Για πες μου κανέναν άλλο καλό πατέρα. Από αυτά που θα ακούσουμε, έτσι, γιατί έχω εδώ μερικά. Η Πολύ Πάνου, ας πούμε, σίγουρα ήταν
0: πολύ
1: καλή μητέρα.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλή.
1: Για πάμε να την ακούσουμε. Πού πας, αγάπη μου, πού πας.
0: Ναι.

0: 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Μανώλης Καραντίνης, και επιστρέφουμε στο live τώρα. Λοιπόν,
11: ωραία.
10: Τι θα πούμε, εγώ λέω να θυμηθούμε το Δερβενιώτη, να πεις ένα τραγούδι Δερβενιώτη. Έλα, πάμε.

0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι. Υπάρχουν σήμερα οι τραγουδιστές με τους οποίους είχες συνεργαστεί εσύ πια, ή δεν ευνοεί το περιβάλλον νέες λαϊκές φωνές αυτού του τουλάχιστον για το είδος του τραγουδίου που υπηρετείς εσύ?
1: Κοίταξε, υπάρχουν φωνές, βγαίνουν δύσκολα βέβαια. Δεν
0: αυτό
1: τα
0: είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν σίγουρα. Εννοώ αν υπάρχουν στο προσκήνιο.
1: Ναι, δε, στο προσκήνιο. Να πεις, ας πούμε, ο Αδαμαντίδης, παλιός τραγουδιστής.
0: Παλιός, ναι, καλά, δεν πάρω ναι, στον αλλά... Αδαμαντίδη. Λέω μετά αλλά... τους Ρέμους και όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή, ναι. Μετά από αυτή την.
1: Δηλαδή, γενιά. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.
0: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι συγκλονιστικός τραγουδιστής.
1: Ναι. Ναι. Το αδελφός του.
0: Πολύ. Ναι. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης όμως υπηρετεί ένα είδος πιο σύνθετο.
1: Ναι, ναι, πιο έτσι, σύνθετο. Ναι. Ναι, πιο ειδικό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν. Θα το δούμε αυτό, γιατί όλοι προσπαθούμε. Ξέρεις, σιγά σιγά, ό,τι και να πούμε τώρα γι' αυτό είναι μέχρι κάτι να βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα με τα YouTube και αυτά, ας πούμε.
0: Εσύ,
1: τα
0: παιδιά, όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, το ναι. διαδικτυακό, ας πούμε, το ότι έχουν αντικατασταθεί οι κλασικές μέθοδοι με τους οποίες έφτανε το τραγούδι στον κόσμο, που ήταν ο δίσκος, η κασέτα, το CD. Ναι, και ότι ναι. ζούμε πλέον με έναν κόσμο που έχει να κάνει μόνο με το διαδίκτυο. Δηλαδή, ένα τραγούδι θα το μάθεις από το Spotify, από το YouTube. Και τελειώσαμε.
1: Κοίταξε, άλλη γλύκα είχε όταν έπαιρνες. Βέβαια, ξέρεις πως έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάλι βινίλια.
0: Θα ξαναγυρίσει.
1: Ξαναγυρίσει.
0: Και μην τα πετάτε όσοι έχετε.
1: Ναι, γιατί είναι βλέπω, κρίμα. Πούμε, στη Μύκονο η Κατερίνα και ο Δημήτρης που πηγαίνουν συχνά, ας πούμε, και έχουν δύο πιτσιρίκια που είναι σαν παιδιά μου αυτά. Τέτοια δυναμία δηλαδή είναι απίστευτο. Ο Σπυράκος, ας πούμε, που είναι κοντά στα 10 και ο ναι. Κωστής που είναι στα 12
0: ναι.
1: και ακούνε λαϊκά, ακούνε, παίζουν βιολί, παίζουν μπουζούκι, παίζουν...
0: Δεν έχει να κάνει βλέπω, με το περιβάλλον τους μόνο όμως, ότι είναι σε μια οικογένεια που έχει μάθει...
1: Η οικογένεια. Ναι, οικογένεια. Σε όλα παίζει ρόλο η οικογένεια, οι γονείς.
0: Και το σχολείο βέβαια, έτσι θα μπορούσε.
1: Το σχολείο. Και το σχολείο, ας πούμε.
0: Υπάρχει στο σχολείο, θεωρείς, στην εκπαίδευσή μας αρκετή έμφαση στην μουσική?
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην λένε στα σχολεία για τον Μάνο Χατζηδάκη, για τον Θοδωράκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Μπλέσα, για όλους αυτούς τους μεγάλους, Σπανό και τα, το Μαρκόπουλο,
0: από την άλλη μεριά έχω δει
1: Λεοντή,
0: παιδιά στα μουσικά σχολεία τα οποία έχουν φοβερή παιδεία τέτοιου τύπου
1: ναι.
0: και το οποίο φαίνεται και τους κάνει πολλές φορές και πιο ευτυχισμένους.
1: Και λέει, παραδοσιακά και παίζουν και παραδοσιακά ναι. γιατί το μουσικό σχολείο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Απλά το μουσικό σχολείο πρέπει, ας πούμε, να βάζει πιο εύκολα τα παιδιά μέσα, ας πούμε. Μην το κόβει το παιδί επειδή δεν πήγε καλά στο μεταλλόφωνο ή δεν πήγε καλά στο
0: ναι,
1: αυτό, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Γιατί είχα πρόσφατα εγώ με το γιο μου τον Ηλία ένα θέμα που ήταν τότε να πάει μουσικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε, ας πούμε, ήταν μια αντιμετώπιση, λες και πήγε από το πουθενά, ας πούμε. Ενώ πέρασε παντού, ας πούμε, λέει, στο μεταλλόφωνο, λέει, δεν έκανε τώρα. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, ό,τι και να πω τώρα, λέω καλά, του λέω, μην ξαναπεράσει ποτέ, του λέω.
0: Να σου πω, ως δάσκαλος είσαι επίοικης με τα παιδιά, ο γλυκός δάσκαλος είσαι ή ο αυστηρός?
1: Ναι, επίοικης, ναι. Ναι,
0: επίοικης, ναι.
1: Μπορώ, ας πούμε, και να κάτσω να μαγειρέψω να φάμε και τέτοια, καφεδάκια αυτά, εντάξει. Εντάξει, γιατί είναι, ο κάθε μαθητής έχει το δικό του χαρακτήρα, ναι. το δικό του. Και πρέπει να είσαι σε αυτό το πράγμα... Την ώρα που είναι ο μαθητής, είσαι για το μαθητή, είσαι εσύ και αυτός.
0: Βέβαια.
1: Και...
0: Έρχονται και μεγαλύτερες ηλικίες ή μόνο ναι. μικροί? Δηλαδή, ο μεγαλύτερης ηλικίας μαθητής,
1: πόσο χρόνο είναι? Κάποιον που ήταν 75 χρονών.
0: Πάλι 77. Με το 75. Το ίδιο μου είπε και η Νέγκα. Ναι. Η Νέγκα μου λέει
1: τώρα
0: ότι
1: θέλω
0: μαθητές...
1: να φτιάξω τη ζωή μου, μου λέει, ευτυχώς χώρισα, μου λέει. Έφυγε αυτή, λέει, και θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι όπως πρέπει, μου λέει τώρα. Και παίζει και καλά.
0: 75
1: αρείς. 75 και είναι σαν.
0: Και ευτυχώς χώρισα, έφυγε αυτή, θα ασχοληθώ με τον
1: ναι,
0: μπουζούκι.
1: Ναι, έφυγε, να ασχοληθώ με τον μπουζούκι. Ναι. Γιατί λέει να πούμε, μου έτρωγε τον εγκέφαλο, ήθελα να παίξω και όλο φώναζε. Και έφυγε, μου λέει, τη χώρισα. Και γλίτωσε.
0: Λοιπόν, εσύ θα διαλέξεις.
1: Ασχολείται με τον μπουζούκι.
0: Εσύ θα διαλέξεις εδώ τι τραγούδι παίζουμε.
1: Ωραία.
0: Μετά από αυτή την ατάκα, θέλω εσύ να το βρεις. Τι ταιριάζει.
1: Βάλαμε πως, ωραία.
0: Τι ταιριάζει, ρε παιδί μου, τώρα. Μπες λίγο στο κλίμα αυτού που έχεις πει. Αυτό που σου είπε, 75, μπες στο κλίμα. Και διάλεξε.
1: Θες να βάλουμε το χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
0: Χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
1: Αυτό το έκανε ο Ιατρόπουλος.
0: Και να του στείλουμε την αγάπη μας στο Βιολάρη.
1: Γιατί γι' αυτό είναι. Αυτό γράφτηκε για τη Μελίνα Μερκούρη, το έγραψε ο Ιατρόπουλος.
0: Ω, έλα.
1: Ήταν αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη.
0: Αυτό θα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ο Μανώλης ο Καραντίνης είναι εδώ. Μας έχει γεμίσει εκτός από ήχους ωραίους και μουσικές και όλα αυτά, με αυτή την φοβερή ενέργεια που έχει, τη θετική, η οποία είναι διαχρονική στη ζωή σου. Καλά να είσαι πάντα και να σου πηγαίνουν όλα καλά, γιατί αυτά είναι που μετράνε στη ζωή. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: εσύ που
1: είσαι
0: και μεγάλη οικογένεια, το ξέρεις καλύτερα από όλους μας αυτό. Αλλά είσαι, ρε παιδί μου, πάντα έτσι. Δηλαδή είσαι πάντα γελαστός.
1: Κοίταξε, πάντα είμαι γελαστός με τους ανθρώπους και αυτά είμαι, ναι, γιατί μπαίνω σε άλλο, ναι, σε άλλη διάσταση.
0: Έχεις ένα τρομερό σεβασμό του κόσμου, το οποίο το βρίσκω διδακτικό για όποιους είναι πάνω σε, ένα, σε μια σκηνή.
1: Νιώθω μεγάλη υποχρέωση στον κόσμο. Δεν μπορεί να φύγει αυτό και μεγαλώνει μόνο η υποχρέωση. Από τη στιγμή που έρχονται και με ακούνε, με χειροκροτάνε και με γνωρίζουν στον δρόμο και... Είναι υποχρέωσή μου και νιώθω. Είναι τιμή μου δηλαδή αυτό που.
0: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό. Ο λαός είναι το πιο σημαντικό.
0: Το λέω, παντού, το λέω αυτό και το επισημαίνω, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μάθημα για όλους αυτό τους καλλιτέχνες. Γιατί είναι πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι ίσως έχουν μια εσωστρέφεια. Δεν απαγορεύεται αυτό, ούτε είναι κάτι κακό κατά ανάγκη. Αλλά είναι και πολύ σπουδαίο να καταλαβαίνεις ότι είσαι εκεί για τον κόσμο, εκτός των άλλων.
1: Βέβαια, για τον κόσμο. Για τον εαυτό σου. Μπορεί να θες κάποια στιγμή ησυχία.
0: Άλλο αυτό. Αυτό ναι, είναι
1: γιατί το σημαντικό να ξέρεις έναν καλλιτέχνη που γενικά, όταν πας κάπου να τραγουδείς και αυτά, μπορεί να θες πριν. Δεν μπορείς να γυρίσεις, να είσαι μέσα στα τραπέζια, μέσα στα αυτά, να μην έχεις κάπου να κάτσεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο κόσμος πληρώνει και έρχεται να σε δει που θα βγεις. Αυτή την έκπληξη θέλει. Άμα σε έχει δει από πριν και σου έχουν μιλήσει όλοι και σου έχουν πάρει όλη την. Έχει φύγει η ενέργεια και έχεις κουραστεί, έχεις μιλήσει πολύ, έχεις κάνει. Ενώ βγαίνεις, σε βλέπουν και μετά κάνεις ό,τι θέλεις. Και φωτογραφίες και να μιλήσεις. Και... Αλλά θέλει να βγει όπως πας σε ένα θέατρο.
0: Έτσι.
1: Και βλέπεις ξαφνικά τους θεούς να πάνε, το θαυμάζει ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Για τον κόσμο είναι πιο καλό.
0: Δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να μείνεις έτσι πάντα φωτεινός και χαρούμενος και να σου πηγαίνουν όλα καλά και να μας δίνεις με το ταλέντο σου χαρά πάντα. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε. Λέω να με τη Μεσόγειο θα κλείσουμε.
1: Τη Μεσόγειο, τη Μεσόγειο.
0: Που τη λες και ο ίδιος. Ναι, ναι. Και είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και είμαστε και στο καλοκαίρι τώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Μεσόγειος, Μανώλης Καραντίνης.
1: Έχει παίξει και ο Σαλέας.
0: Βέβαια.
1: Ο Μάνος Γκρισμπολάκης ακορντεόν εδώ. Ο Βασίλης Σαλέας κλαρίνο. Και ο Ζήσης Κασιάρας που δεν τον έχουμε πια μαζί. Βιολί. Και ενορχήστρος είναι ο Ντίνος Γεωργούσος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, γεια σας. Σας αφήνουμε με τη Μεσόγειο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
11: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών.
10: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
19: Σαλπάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Στέφανε!
1: Ναι!
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε!
0: Όχι!
1: Στο άλλο τάδε!
0: Μπα, όχι!
1: Πού θα πας!
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
22: VKD Market λοιπόν!
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: 2000 FM.
24: Γυναίκες όμως δεν είναι ποδολάχνες. Δεν έχω ακούσει καμία να κοιτάει
25: παιδιά,
24: τα πόδια.
25: Δεν ξέρω.
24: Τα πολλά... χέρια ναι.
25: Πολύ ποδαράκι παίζει.
24: Τα χέρια
25: τι
24: ναι.
25: Τι γίνεται, βγάζουν φατσούλα και ποδαράκι.
24: Δεν ξέρω με το πόδι τι γίνεται. Τι ζόρι έχουν τραβήξει άντρες με το ποδολάχνη.
25: Λοιπόν, radio@papakiparapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πώς τα πάτε με τη ζέστη. Και επίσης να πούμε για το Regency, και αυτό είναι διαφήμιση. Καζίνο Μομπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα που στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί. Στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Με τέτοια ζέστη, παιδιά, εσείς θα βιώσετε δροσιά. Θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε υπέροχες βόλτες σε ένα σκηνικό που θυμίζει 80, διότι το καζίνο είναι του 70-80, που γυρίστηκαν πολλές ελληνικές ταινίες. Θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Να πούμε ότι έχει τρομερούς διαγωνισμούς. Μοιράζει ρευστό και αυτοκίνητο. Αν είσαστε τυχεροί, μπορείτε να φύγετε με σκούτερ ή αυτοκίνητο και επίσης να δείτε μια υπέροχη έκθεση ζωγραφικής γνωστών Ελλήνων ζωγράφων. Λοιπόν, πάρτε την παρέα σας, πάρτε τον κολλητό σας, την κολλητή σας ή την οικογένειά σας. Πολύ ωραίο φαγητό οικονομικά και μόνο, είπαμε μόνο με 19 ευρώ το άτομο και το βράδυ απίστευτο γλέντι.
24: Ορίστε, έχει το group, υπάρχει group Έλληνες Ποδολάχνη, official group στο Facebook, 1100 μέλη. Αλλά είναι κλειστό, πρέπει δηλαδή είναι μάλλον να δείξει πόδι για να μπει. Φαντάζομαι.
25: Και αν εγκρίνεται, πώς λένε face control, είναι πόδι control. Είναι manicure control.
24: Δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να κάνεις έτοιμα και μετά σε τσεκά. Είναι κλειστό group. 1100 άτομα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
14: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
15: Που φοράς μπλουζάκι προτερίων γκλες.
16: Πώς το είπαμε?
15: Προτερίων γκλες.
16: Προτερίων γκλες. Ναι. Πολύ τα αγαπώ αυτό το
15: πράγμα. Από πού το πήρες? Από τα.
16: Από τότε, όλα, όλα.
15: Second hand.
16: Όλο.
15: Μπορεί να τα φορούσε καμιά ψωριάρα.
16: Και τι
15: μπορεί να είχε.
16: Δεν είναι ψωριασμένο πάντως.
15: Το απολυμανές.
16: Ναι, και δεν είναι και, και, δεν είναι και μάρκα. Δεν γράφει τίποτα. Είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πρέπει
15: μικρή
16: να είναι...
15: φορούσα κάτι τέτοια.
16: Και πρέπει να είναι και βαμβα. Δηλαδή δεν είναι ζεστό. Πρέπει να είναι βαμβακερούλι.
15: Ναι, γιατί δεν προτεριών γκλε δεν μπορεί να γίνει το τρυπάκι και το ματάκι.
16: Πολύ μ' αρέσει.
15: Ναι. Φτιάχνεσαι μόνη σου?
16: Ναι, μ' αρέσει που ψωνίζω.
15: Τι κάνεις μόνη σου?
16: Μ' αρέσει που ψωνίζω τιμές πιο χαμηλές από τα ισπανικά μαγαζιά και τα ρούχα είναι πάρα πολύ ωραία.
15: Ωραία, μια χαρά. Μ' ό,τι φτιάχνετε και ό,τι ευχαριστιέται, παιδιά, ο καθένας.
16: Όχι, τώρα έχω τσταμπάρει μια τσαντούλα.
15: Α, και άλλη τσαντούλα, πού να τις βάλει τσαντούλα?
16: Σιγά, μόνο τις πολλές, 4 εχόλες και όλες που μου αρέσουν πολύ.
15: Ε, ναι, και.
16: Ε, θέλω κι άλλη.
15: Θέλεις να τη φοράσει που.
16: Βαβιάθη.
15: Τι τσαντούλα είναι, πες μας.
16: Είναι μια τσαντούλα που.
15: Να δούμε αν την εγκρίνουμε.
16: Είναι μια τσαντούλα που είναι τύπου σαν βαρελάκι, τύπου. Αλλά όχι μικρή.
15: Ναι.
16: Είναι μπαμπάτσικη, να χωράνε πράγματα. Δεν μπορώ εγώ τις μικρές, δεν χωράει τίποτα μέσα στη τσάντα.
15: Δηλαδή είναι σαν βαρέλι που το πήρες βόλτα.
16: Τα μπάρελ, μωρέ μου, περίπου αυτό. Η τσάντα μπάρελ που είναι μικρή.
15: Και μετά κοροϊδεύει σε μένα.
16: Τι?
15: Που θέλω να βάλω το πλαστικό το παπούτσι, γιατί το βαρελάκι είναι καλύτερο.
16: Ναι, γιατί είναι.
15: Έχεις καταλάβει τι μας έχουν κάνει με τη μόδα?
16: Δεν είναι
15: η μία
16: μόδα
15: φορά
16: αυτό.
15: Είναι ένα τσαντί που έχει σχήμα μήλου και είναι Chanel. Η άλλη φοράει το πλαστικό το παπούτσι που είναι Gucci.
16: Παιδί μου, το βαρελάκι είναι διαχρονικό σχήμα τσάντας και εσύ. Ναι. Το έχουμε δει. Βαρελάκι με ίσιο. Τέλος πάντων, είναι διαχρονικό, δεν είναι τίποτα μοντέρνα αυτή η τσάντα. Ναι.
15: Κράτα, έχει πράγμα μέσα, παίρνει πράγμα.
16: Ναι, αυτό κάτι εγώ δεν μπορώ τα μικρά. Όχι, όχι, δεν μου αρέσουν πολύ τα ψαθιά εμένα, ναι.
15: Τι είναι, βαρελάκι, τι. Δερμάτινο.
16: Μάλλον.
15: Ναι.
16: Ναι.
15: Πώς είναι. Τι χρώμα το έχει.
16: Είναι καφέ και έχει πάνω
15: καλά
16: διάφορα.
15: Καλά, σε βλέπω καλοκαίρι που δεν θα φύγει κιόλα. Που δεν θα φύγει καλοκαίρι.
16: Πηγαίνω, μπαίνω, περιμένω να πληρωθούμε. Μπαίνω και κοιτάω να δω αν την έχει αγοράσει καμία. Αν έχουν ανέβει τα like τη.
15: Κάνε, κάνε, κάνε, κάνε. Γράψει από κάτω. Πού πει, βρωμάει.
16: Δεν γράφει σχόλια. Δεν σε αφήνει.
15: Κάτι και καλά πρέπει να κάνεις κάτι, μια βρωμιά.
16: Τι να κάνω, όχι, δεν κάνω
15: τίποτα. Μια βρωμιά.
16: Όχι, άμα θα κάνω. Επειδή αυτό μπορείς, άμα σε κάποιον αρέσει ένα προϊόν ή αρέσει το δικό σου, σου ζητάει να το κρατήσεις.
15: Ναι.
16: Και πατάς ένα κουμπί και είναι κρατημένο.
15: Και άμα και το κρατήσετε πολύ.
16: Όχι. Και σου επιτρέπει η πλατφόρμα να το κρατήσεις μέχρι 5 μέρες. Δεν σε αφήνει παραπάνω. Οπότε, επειδή εμείς πληρωνόμαστε την επόμενη Παρασκευή, αν δεν έχει πουληθεί και με τη χέρι μέχρι τη Δευτέρα, θα της πω τη Δευτέρα να μου το κρατήσεις. Και να το αγοράσω την Παρασκευή, κουκλάκι στον αυστό.
15: Α, ακόμη δεν σου έχει κρατήσει, δηλαδή.
16: Όχι, γιατί θα λήξουν οι 5 μέρες.
15: Πω, πω, ρε παιδί μου, έχεις και εσύ τα
16: άλλα. Έχω. Είδα σου πω κάτι.
15: Δηλαδή, κάθε μέρα.
16: Αυτό τώρα είναι ωραίο να μπαίνεις κάθε μέρα και να βλέπεις. Για να δω. Έχει πλάκα.
15: Μάλιστα.
16: Έχω βάλει κάτι. Πουλάω κάτι, δεν τα παίρνουν οι βλαμμένες όμως.
15: Πώς μιλάς έτσι για το αγοραστικό σκηνό.
16: Σιγά μωρέ,
15: πρέπει να
16: σιγά
15: είσαι ευγενική. Δεν βλέπεις τα μαγαζιά που κάνουν
16: είμαι
15: αυτά.
16: Είμαι ευγενέστατη, είμαι ένας άγγελος. Είμαι πολύ ευγενική.
15: Μάλιστα. Έτσι είναι οι άγγελοι.
16: Μεταξύ μας τα λέμε τώρα αυτά.
15: Ναι.
16: Δεν λέω στην άλλη γιατί δεν το παίρνεις βεβλαμένη.
15: Τι πουλάς.
16: Ένα σορτσάκι.
15: Σορτσάκι.
16: Ναι.
15: Ναι.
16: Μάρκα. Ένα σορτσάκι μάρκα που δεν το φοράω πια. Ένα πουκαμισάκι μάρκα που δεν το φοράω πια. Το οποίο είναι πουκάμισο φορμάκι. Μου μπαίνει όλο κατά.
15: Τι εννοείς φορμάκι.
16: Είναι αυτά τα πουκάμισα που είναι, και, που είναι από κάτω, είναι φόρμα. Mm. Φορμάκι, φορμάκι. Mm. Πώς θα τα μαγειώ το λάσο
15: μου. Αυτό σε εξυπηρετούσε.
16: Παλιά με εξυπηρετούσε. Τώρα μπαίνουν όλα. Κατάλαβες τι γίνεται, μπερδεύεται το πράγμα. Πας να κάτσεις και νομίζεις ότι σε κόβουν στα δύο. Τέλος πάντων.
15: Ναι.
16: Πουλάω.
15: Τι άλλο πουλάς. Πολείτε όπως είναι, επιπλωμένο.
16: Πουλάω ένα βιβλιαράκι.
15: Τι βιβλιαράκι.
16: Ένα βιβλίο εκεί πέρα που το πουλάω 5 ευρώ και άλλη μου κάνει προσφορά 4. Άσε μας, κουκλίτσα μου.
15: Εδώ στο 4.
16: Όχι, δεν το δίνω. Και μόνο να πάω να το συσκευάσω και να τρέχω είναι 4 ευρώ το κόπος μου. Δεν το δίνω.
15: Ναι.
16: Τι άλλο πουλάω.
15: Τι άλλο
16: πουλάω ένα κοσμηματάκι φω πολύ ωραίο που έχει πολλά likes αλλά δεν το παίρνουν οι τσιφούτες.
15: Πόσο το πουλάς.
16: 32 ευρώ.
15: Και εσύ τώρα.
16: Όχι, αγάπη
15: 30.
16: Μου, δώσω να το πάρει.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, και τι άλλο πουλάω. Πουλάω, παπούτσια δεν πουλάω, τα έχω πουλήσει. Ένα δαχτυλιδάκι ασημένιο, μία πιατελίτσα, ένα κυροπήγιο.
15: Έβγαλες όλο το σπίτι, βρε. Στην προσπόληση.
16: Μία κουρτίνα.
15: Κουρτίνα,
16: αλλά το πίπερο.
15: Συγγνώμη,
16: εμένα
15: την κουρτίνα.
16: Ρώμα, δεν το χρησιμοποιώ πια, ρε παιδί μου. Το πήρε καινούριο, καινούριο.
15: Ναι, και γιατί το πήρες καινούριο και
16: δεν το πήρα. Είναι παπάλο, πριν 100 χρόνια το είχα και το έχει φάει αποθήκη. Και ένα παντελόνι, καλά, αυτό δεν μπορεί να πουληθεί τώρα. Ένα παντελόνι δερματίνη που το έχω από το χειμώνα και δεν πουλιέται. Γι' αυτό γιατί να φτιάξω το φερμουάρ. Θα πάρω να φτιάξω το φερμουάρ και θα το κοπανίσω μετά εγώ. Τιμή και θα σου πω εγώ. Που βαριούνται να φτιάξουν το φερμουάρ.
15: Και αν δεν του μπαίνει, πώς θα ξέρουν ότι του μπαίνει.
16: Αν δεν του μπαίνει, κασίλα με. Εγώ γράφω
15: έχει
16: τα μέτρα.
15: Έχει και δοκιμαστήριο το μαγαζάκι σου. Έχει και δοκιμαστήριο το μαγαζάκι σου.
16: Γράφει μέτρα.
15: Συγγνώμη να σε ρωτήσω.
16: Παρακαλώ.
15: Κάτι. Πώς βρίσκει κάθε μέρα, δηλαδή ξυπνάς και λες, τι θα πουλήσω σήμερα.
16: Όχι, τα βάζει εκεί πέρα, υπάρχει.
15: Περίμενε. Πώς βρίσκει εσύ τι θα πουλήσει.
16: Λες,
15: ας θυμηθώ τώρα τι δεν χρησιμοποιώ.
16: Κάθε επειδή μου κάνεις ένα γύρο στο σπίτι και βλέπεις τι δεν θέλεις. Εγώ δηλαδή δίνω στα πράγματα 1 με 2 χρόνια ευκαιρία αν τα χρησιμοποιώ. Μερικά δεν τα ξεχάσω τάχου για να καταλάβεις την κατάσταση. Και λέω, όχι, και σε έχω εδώ ακόμα εδώ. Και τα βάζεις προς πώληση.
15: Ναι.
16: Μετά, άμα δεν πολλούνται, φτιάχνεις ένα. Δηλαδή, ας πούμε, αν δεν πολλούνται το σετ, θα το βάλω και μια μπλούζα που δεν θέλω πάρω και θα το κάνω σετ και θα πω πουλούνται και τα δύο. Θα φύγει μετά έτσι.
15: Κάνεις και κόλπα.
16: Και κόλπα.
15: Πω, πω, εσύ έχεις γίνει, μιλάμε έτοιμοι για πολυεθνική εσύ.
16: Έχει, που είναι ωραίο, είναι ωραίο, έχει πλάκα.
15: Ναι.
16: Αυτά.
15: Έχει πλάκα, αλλά δεν κάνεις καμία έκπτωση. Σου λέει άλλη 4
16: ευρώ. Όχι, δεν τα δίνω 4 ευρώ τώρα. Δεν τους το δίνω. Καλοκαίρι είναι το μεταξύ. Δεν πουληθεί τώρα, δεν πουληθεί ποτέ αυτό που διαβάζω στην παραλία.
15: Το εμπόρευμα πρέπει να κινείται, να είναι κυκλική οικονομία.
16: Όχι, θα το ξαναβάλω. Αμα είναι μέσα, δεν μου πιάνει το χώρο ένα βιβλίο, σκασίλα μου.
15: Εσύ λες
16: τα πούμε στη γιορτή της μητέρας, έβγαλα ένα βιβλίο που είχε σχέση με τη γιορτή της μητέρας 5 μέρες πριν. Έφυγε νύχτα. Κάνω και τέτοια, είμαι και υποχική. Ό,τι έχω με παγιέ. Ό,τι έχω.
15: Του Αγίου Βαλεντίνου, τι θα βγάλει.
16: Ό,τι έχω με καρδούλα. Τα Χριστούγεννα, ό,τι έχω σε παγέτα που με το φοράω, σε χρυσαφί, σε τέτοιο, το κομπανάω τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα φεύγουν πάρα πολύ τα πράγματα γιατί θέλουν να κάνουν δώρα.
15: Δεν θέλω, παιδιά, εμένα μην μου πάρετε τέτοια δώρα. Δεν θέλω, ευχαριστώ.
16: Τα Χριστούγεννα φεύγει πράγμα, όχι αστεία.
15: Ναι.
16: Ναι, τα Χριστούγεννα θα ξαναβάλω. Όχι στο τσάκι, αλλά κάτι πια τελείωσε και αυτά θα τα βγάλω, τα βάλω. Τα Χριστούγεννα ξανά εγώ. Τα ξαναβάζει και τα ξαναβγάζει. Τα ξαναβάζει. Και του δίνει μια άλλη, δεύτερη ευκαιρία.
15: Μάλιστα. Τι να πω.
16: Πούλησε και ένα καθρέφτη πριν τρεις μήνες 200 ευρώ. Ναι. Και χάρον έναν που θέλω να βάλω τώρα επί τη ευκαιρία να τον πουλήσω κι αυτόν. Εντάξει, μια χαρά πάει.
15: Πόσο έχει αυτό ο καθρέφτης?
16: Κανονικά 420.
15: Α, και τον έδωσε 200.
16: Ναι, είχα εντάξει. Βάλει. Μεταχειρισμένο είναι, βέβαια. Τον έχω
15: ναι,
16: πάει.
15: Αλλά δεν έχει τίποτα. Ναι, ναι.
16: Εντάξει, έχει τι? Λίγο από την υγρασία. Κάτω, όπως είναι ο καθρέφτης, κάτω. Στη, μεταξύ πλέξιγκλας, ένα καρτέλ. Mm. Πλέξιγκλας και καθρέφτη έχει μια. Το είχα περιγράψει όμως, το είχα πει. Τα γράφει όλα σωστά. Mm. Ότι μπορεί να έχει μια τρύπα ή μια δυσχρωμία εκεί, ή το φερμουάρι είναι χαλασμένο. Γιατί αλλιώς
15: θα επιστρέφω πίσω.
16: Κάτι είχε λίγο αυτό. Και ήταν και κόκκινο. Πού να τον κάνω. Έφυγε. Και ο άλλος που θέλω να πουλήσω είναι μοβ. Θα φύγει κι αυτός νυχτούλα.
15: Μάλιστα.
16: Όχι, επειδή μου ξεφορτώνεσαι και πράγματα. Και αγοράζει πολύ ωραία πράγματα εσύ. Και είναι μια ωραία ανακύκλωση άμα το πάρεις δηλαδή και έτσι.
15: Μάλιστα.
16: Και οικολογικά.
15: Ναι.
16: Αντί να πετάς τα ρούχα να κυκλώνονται.
15: Θέλω να μου πεις πώς το σκέφτησαι, πώς εμπνέεσαι.
16: Ναι, από την εμπνέεσαι.
15: Για την πραμάτια. Λες,
16: τι δεν θέλω, θέλω.
15: Είναι τώρα καλοκαίρι. Πάμε μια βόλτα στα διάφορα δωμάτια. Και βάζει μέσα στο καλάθι σου πράγματα, φαντάζομαι. Βλέπεις το σπίτι τι έχει. Έτσι.
16: Ναι.
15: Και ανάλογα πώς έχεις ξυπνήσει, φαντάζομαι.
16: Όχι, ρε παιδί μου, βλέπω τι πράγματα δεν θέλω και τα που και φεύγουν.
15: Μάλιστα.
16: Έχω ξεφορτωθεί κάτι πιατέλες που δεν τις ήθελα. Πιάνανε χώρο μου, επικοιμίζαν τα ράφια. Φύγανε πιατέλες νύχτα. Πλάι εκεί ήταν λίγο δύσκολο, γιατί ήθελε πάρα πολύ καλό αμπαλάζ, το οποίο το έκανα όμως. Να βάλεις αυτό με τις φουσκάλες, το χαρτάκι.
15: Α, το και... αμπαλάρεις και το στέλνεις.
16: Βέβαια.
15: Με χρέωση δική τους,
16: Με χρέωση δική τους.
15: Μάλιστα.
16: Απλά θέλει όταν είναι γυάλινο ή κάτι, θέλει πάρα πολύ καλό αμπαλάζ, γιατί είναι κρίμα να το πάρει.
15: Μπράβο και συσκευασία. Κάνεις και συσκευασία δώρου?
16: Όχι, δώρου όχι. Εγώ, αυτό το άλογο που πήρα, που ήρθε και από την Ρουμανία, που είχα ένα άγχος πώς θα έρθει, γιατί ήταν κεραμικό. Είχε κάνει η κοπέλα, είχε ζωγραφίσει. Ενώ είχε κάνει φοβερό αμπαλάζ, καταπληκτικό. Και με αυτά που παραγγέλνεις, κρατάς εσύ άμα θες τις συσκευασίες και τα αμπαλάζ, για να τα έχεις άμα στείλεις εσύ κάτι.
15: Μάλιστα.
16: Να χαρά, ωραίο πραγματάκι. Ωραίο πράγμα.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: έλα.
1: Ορίστε, μας στέλνουν πανηγύρι.
0: Για πες το πανηγύρι.
1: Αλλά είναι 21 Ιουλίου, είναι παλιό, είναι χθεσινό.
2: Στο Σουλάδι.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ελευθερίζοντας και λοιπά. Νίκο Ζωηδάκης, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου.
0: Α, ωραίο.
1: Ορίστε. Αλλά κρίμα, γιατί βρε Βασιλική μου, ήταν χθεσινό αυτό, είναι και σήμερα.
0: Πώς μπορεί να είναι. Α, τα πανηγύρια γίνονται την προηγούμενη, αλλά.
1: Το πανηγύρι
0: κρατάνε
1: ένα, λέει,
0: δύο μέρες.
1: Το Αθηναϊκό Μόμο δεν μας πει η Βασιλική, άμα είναι να το ξέρουμε. Γιατί είναι ωραίο αυτό που ακούγεται, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Έφυγε και η Μεριλίντα, Είμαστε γκαντεμό άβρε, μιλάμε. Προχθές την.
0: Χθες
1: την αναφέραμε, παίξαμε και τραγούδι. Τι κάναμε τα μνημόνια.
0: Έλα, μωρέ, η κακομοιρούλα.
1: Πρώτη από όλου. Την κατεμποδώσαμε πρώτη από όλου. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
0: Ήταν μεγάλη.
1: Ναι, μωρέ, η γλυκούλα.
0: Ψέματα, η ζωζό.
1: Στο παγόδι.
0: Ζωζό για σένα, ζω.
1: Έχει θάψει νιού και γέρου η ζωζό.
0: Η ζωζό. Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, έγινε 13 ετών, λέει ο Τζόρτζ, τον πρίγκιπο Μπριμπιλάκη.
0: Πιανού, του Αλβέρτου.
1: Τη Σκέιτ, όχι, τη Σκέιτ και του.
0: 13.
1: Ναι.
0: Έλα, μπράβο, ναι, ναι. Στην εφηβεία δηλαδή.
1: Θα μπει τώρα εσωτερικό στο κολέγιο Ήτων τα κακόμοιρα που τα βάζουν οι κολέγιοι. 13 ετών εσωτερικά χωρί του γονεί.
0: Ναι, στο Ήτων, εκεί πηγαίνουν όλα τα βασιλόπεδα.
1: Γι' αυτό βγαίνουν με ψυχολογικά.
0: Τα βασιλόπεδα θα πάνε
1: σύντομα. Γι' αυτό βγαίνουν όλα με ψυχολογικά τώρα εσόκλειστα 13 ετών.
0: Λοιπόν,
1: θέλει του γονεί του κλπ.
0: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι εδώ τα κακακορίτσια. Είναι στις ραδιοφωνικές επάλξεις. Αχ, παιδιά, θέλω μπανάκι, μανάκι. Βέβαια, με αυτή τη ζέστη δεν να κάνεις μπάνιο.
1: Πού στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ούτε για πλάκα, ούτε για αστείο.
0: Ωραίο. Δροσό είναι, μπορεί
1: να είναι. Δροσό είναι. Μέχρι να πάω θα ψηθώ. Θα μπω, θα δροσιστώ. Θα βγω, θα ψηθώ.
0: Ναι.
1: Άσε με. Μια χαρά κοντίσιον.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχεται πολύ ο δρόμος αυτές τις μέρες. Δηλαδή, και εγώ μέχρι να μπω, βγω από την πολυκατοικία να μπω στο αυτοκίνητο, ήταν λίγο. Τι.
1: Λέει η Νέκταρ, κορίτσια, ετοιμάζομαι για ελεύθερο κάμπινγκ. Πείτε άποψη και tips. Πάω σαν

0: Υπάρχει ωραίο πράγμα από τη θάλασσα πάνω στο κύμα.
1: Κάποιος έλεγε ότι μέσα στη θάλασσα πιάνονται κορίτσια μόνο. Έτσι έλεγαν. Και καλά.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να πιάσουν κιόλας οπωσδήποτε. Ναι. Μπορούν να προσέχουν.
1: Τώρα με τα σουζούνια και τα φτεά, η σκηνή
0: στη
1: έχει ένα θέμα. Έχει ένα θέμα, παιδιά. Θέλει.
0: Εντάξει τώρα, άμα είσαι τώρα στην θέλει... κάψα σου, το σουζούνι σε πείραξε.
1: Εντάξει, θέλει λίγο τέτοια. Για τα κουνούπια, κάτι σιτρονέλε.
0: Παίρνουν. Είναι οργανωμένοι που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ, παιδιά.
1: Ναι.
0: Έχουν ειδικό εξοπλισμό. Δεν πηγαίνουν όπως εμείς.
1: Το ελεύθερο είναι ούτε καν σε χώρο κάμπινγκ, δηλαδή, ή μπορεί και σε οργανωμένο χώρο κάμπινγκ απλά να στείλουν τη σκηνή. Γιατί τώρα πια η μόδα αυτή είναι.
0: Τι?
1: Δηλαδή πας σε χώρο που είναι ειδικά για κάμπινγκ και στείνεις τη σκηνή σου. Οπότε δηλαδή είναι τύπου ελεύθερο κάμπινγκ, αλλά υπάρχει εστιατόριο, υπάρχει χώρος για
0: είναι
1: τα παιδιά.
0: Εκτός, είναι πώς το λένε, νομίζω ότι είναι εκτός, στη φύση, εκτός οργανωμένου.
1: Οχ.
0: Ή ελεύθερη κατασκήνωση, δεν ξέρω. Και μπορεί να πα και με αυτοκινούμενο, δεν ξέρω πώς πηγαίνει τώρα
1: στην
0: η
1: στην Άξο πηγαίνουν πάρα πολύ. Αλλά ρε, παιδιά, να σου πω κάτι, και πού θα κάνει τον ντουσάκι σου? Θα πλένεσαι στη θάλασσα? Τα μαλλιά γίνονται τζίνα μετά από λίγο.
0: Υπάρχουν ειδικά σαμπουάν για θάλασσα.
1: Άσε μας τώρα. Ειδικά θα μόνο.
0: Υπάρχουν ειδικά σαμπουάν για αλμυρό νερό, σου λέω.
1: Θα
0: ναι.
1: Φρύσει η θάλασσα δηλαδή εκεί που κάνει ο άλλος μπάνιο να πλένει τη μαλούρα τη άλλη.
0: Σιγά μωρέ πια, τι είναι η θάλασσα? Η θάλασσα είναι απολυμαντική. Ναι. Δεν είναι τη μαλούρα τη άλλη.
1: Θα σ' άρεσε δηλαδή εκεί που λούζεται.
0: Άμα την είδα την παραλούστη, θα πήγαινα λίγο πιο πέρα εγώ. Εδώ κατουράνε αυτό, σε πείραξε. Γιατί
1: και αυτό, παιδιά, να κάνουμε πιπί έξω, έτσι.
0: Που, όχι... Έξω πού να κάνουμε, για πες μας εσύ.
1: Στις τουαλέτες που υπάρχουν στις παραλίες.
0: Άμα υπάρχουν, τι να κάνω, να σκάψω μια τρύπα στην άμμο και να κάνω πιπί.
1: Τα περισσότερα έχουν καφενεδάκια γύρω γύρω.
0: Όλοι κάνουν πιπί μέσα στη θάλασσα, σιγά. Απολυμμένη θάλασσα. Αν το μεταξύ μα και κλαίει η θάλασσα, σε στένεσαι και λιγάκι.
1: Λέει κάνε γαργάρε στη θάλασσα, ωραία. Πολύ ωραία.
0: Παιδιά,
1: κάνε γαργάρες.
0: Έχεις πάθει ποτέ μόλυνση από θάλασσα, επειδή κατουρίζεις ο άλλος? Έχουμε πάθει από άλλα πράγματα. Εγώ δεν έχω πάθει και ποτέ.
1: Τι λες, οι γυναικολόγοι λένε μετά τα μπάνια να κάνετε, λέει, τέτοιο αν έχετε πιάσει πραγματάκι.
0: Να μην κάνεις στην άμμο, σου λένε. Δεν σου λένε να μην κάνεις μπάνιο στη θάλασσα.
1: Όχι, σου λένε μετά το καλοκαίρι από τη θάλασσα και από τα μπάνια, έλα να κάνεις την ειδική εξέταση.
0: Τι εξέταση?
1: Να δουν αν.
0: Αν κόλλησες κανένα μικρόβιο.
1: Ναι. Έτσι λένε κανονικά το τεστ. Γίνεται
0: να,
1: μετά το
0: δεν, είχα, δεν έχω κολλήσει ποτέ μου τίποτα.
1: Μετά το τέλος του καλοκαιριού πας στην κυρία.
0: Σε πισίνες νομίζω ότι είναι πιο
1: πολύ. Εκεί που σε βάζει το ειδικό καρεκλάκι.
0: Αν δεν έχω χειρότερο από αυτό το πράγμα.
1: Ανοίγεις τα ποδαράκι σου, έρχεται το, το ξυλαράκι, σου παίρνει λίγο αυτό. Και μετά σου λέει τα καθέκαστα.
0: Τραγικό.
1: Ναι, τι τραγικό, παιδί μου.
0: Χάλια εξέταση, χάλια. Ναι. Γενικά οι γιατροί δεν είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνει σε γιατρό να σε εξετάζει.
1: Γιατί? Ίσα ίσα που οι γιατροί σώζουν ζωές.
0: Δεν είπα ότι δεν σώζουν. Απλά η διαδικασία για να τις σώσουν
1: δεν είναι ωραία. Δεν σ' αρέσει ο οδοντίατρος.
0: Σε ποιο πέστε, αρέσει... πείτε μου κάποιον που λέει αχ, τι ωραία θα πάω στον οδοντίατρο.
1: Καλό, τι ωραία, αλλά ούτε ωραία ούτε άσχημα.
0: Άσχημα είναι. Τώρα να πας να τελειώνεις. Σου σκαλίζει τα δόντια.
1: Ναι. Το πάνω δεν θέλεις, το κάτω δεν θέλεις.
0: Δεν θέλουν να μου σκαλίζουν τίποτα. Ό,τι έχει άνοιγμα βασικά δεν θέλουν να μου σκαλίζουν. Το αυτοί δεν μου αρέσει να μου σκαλίζουν.
1: Είχε πάει σε ορειλά.
0: Έχω πάει και στο δεν έχω πάει.
1: Έχω πάθει εγώ, παιδιά, οτίτιδα. Να πα σε ορειλά ενώ έχει πάθει οτίτιδα. Που είναι το αυτί σου, αισθάνεσαι ότι έχει γίνει σαν χωνή. Μιλάμε και σου βάζει ένα πραγματάκι.
0: Απαπα!
1: Δεν υπάρχει.
0: Ήθελα να μου καθαρίσει αυτή και πήγε. Λένε μου πρέπει να καθαρίσει. Γιατί είχα πάει για καθαρισμό και παίρνει ένα πραγματάκι με ένα σειρματάκι με το μάτι. Του λέω έχει τρελαθεί. Θέλω ρουφί.
1: Μα έτσι θέλει.
0: Ρουφίχτρα του λέω θα μου πάει. Γιατί υπάρχει ειδικό που τα ρουφάει.
1: Ναι.
0: Γιατί να μου βάλει το σίδερο να μου χτυπήσει. Δεν θέλω.
1: Ρουφίχτρα θα ήταν και αυτό.
0: Εντάξει, λέει, θα σου βάλω ρουφίχτρα. Τα ρούβιξε ηλεκτρική σούπα. Σκούπα. Τάκ, τάκ, τάκ. Θα πήγαινα με το σκαλί. Τι μου σκαλί, δεν έχω κάτι.
1: Ναι. Δεν μπορεί το σκάλι μα
0: είσαι. Πα. Δεν μπορώ καθόλου, ναι.
1: Λοιπόν,
0: για
1: ζευγάρια λέει καυτά ζευγάρια στη Μύκονο. Μύκονος. Μύκονος. Παιδιά, έχουμε δει φέτος. Φέτος γίνονται σόδομα και γόμορα.
0: Ένα λέει, μπορείς να μου στείλεις το link που πουλάς. Μπα στη φωτοθώ εγώ κάποια πράγματα. Ευχαριστώ, Νίκος. Θα σου στείλω γιατί είναι πλατφόρμα, δεν είναι site.
1: Ναι. Οπότε το κάνεις γράφεσαι. Πώς γίνεται η διαδικασία για πες στον κόσμο.
0: Το κατεβάζεις το application.
1: Γράφεσαι.
0: Δίνεις στοιχεία σου, τα τράπεζες, τα πάντα όλα. Όχι τράπεζες. Την κάρτα σου, ρε παιδί μου, ταυτότητες και αυτά. Και πουλάς. Και πουλάς και αγοράζεις.
1: Αμέσως. Και πώς γίνεται το τσεκάρισμα ότι ο άλλος δεν σε κοροϊδεύει κλπ.
0: Τι εννοείς?
1: Θέλει κάποιος να αγοράσει, αλλά σε δουλεύει.
0: Πώς θα με δουλέψει? Άμα αγοράσει, δεσμεύονται τα χρήματα. Τελειώσαμε.
1: Α, δεσμεύονται.
0: Δεσμεύονται και μόλις του στείλω εγώ το προϊόν και πατήσει αυτός ότι είναι εντάξει το προϊόν, τότε παίρνει τα χρήματα.
1: Να.
0: Πουλάς εσύ μία τσάντα.
1: Ναι.
0: Και την αγοράζω εγώ. Εντάξει.

0: Φόρασα λοιπόν εγώ την τσάντα. Και εσύ μου έχεις στείλει άρες μάρες κουκουνάρες. Δεν πατάω εγώ ότι είναι εντάξει. Και σε στέλνω πίσω και δεν παίρνεις τα λεφτά σου.
1: Ναι, αλλά αν ο άλλος το κρατήσει και δεν πατήσει.
0: Αν δεν πατήσει, αυτόματα και δεν κάνει κάποιο παράπονο, αυτόματα σε δύο ώρες, σε δύο μέρες εργάσιμες, παίρνεις τα χρήματά σου.
1: Ναι, πώς το ξέρει ότι έχει πάει το προϊόν?
0: Επειδή μου είπε, υπάρχει ενημέρωση ότι το προϊόν το έλαβε.
1: Α. Από το courier είναι συνδεδεμένο από το courier.
0: Ναι, σου έρχεται και σε ένα ενημέρωση.
1: Είναι συγκεκριμένο το courier με το οποίο τα στέλνει.
0: Διαλέγεις τι θέλεις εσύ και τι σε βολεύει από πριν.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέει, ο αγοραστής παρέλαβε το προϊόν σου. Έχει δύο εργάσιμες μέρες για να πει αν είναι εντάξει ή όχι. Αν είναι χαμουλάρι και δεν πατάει να εντάξει να πάρεις τα χρήματα, γιατί υπάρχουν και αυτοί.
1: Περιμένεις
0: δύο εργάσιμες μέρες και γίνεται αυτόματα και παίρνεις τα χρήματά σου. Αν είναι άνθρωπος προκοπής, πατάει αφού το ανοίξει και δει. Ναι, εγώ μου έχει συμβεί να είναι η άλλη γαϊδούρα, ναι. Και να μην πατάει. Και να βλέπει ότι είναι μέσα, δεν ότι τη βρήκε κάτι, και να μην πατάει να είναι εντάξει να μπουν τα χρήματα. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και σε δύο εργάσιμες μέρες μπαίνουν. Εκτός αν έχει παράπονο. Δηλαδή, εσύ, αν δεν σου κάνει το ρούχο, είναι πρόβλημά σου. Μην πάει να αλλάξει. Γιατί ή γράφουν μέτρα. Ή γράφουν μέτρα, ή μείνει. Εγώ ρωτάω. Άμα δεν γράφει. Πήρα μια φούστα, ρε παιδί μου, εντάξει. Ρωτάω την άλλη, μπορεί σε παρακαλώ πολύ να μου μετρήσει, να μου πει πόσο είναι η μέση. Και μου γράφει, η μέση είναι τόσο με τόσο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε την παίρνει, το παίρνει.
1: Έχει γίνει εμπόρισα κανονική, μιλάμε.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ
1: είσαι
0: ωραίο.
1: Είσαι έτοιμη για τον Golden Horn.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Και για το The Mall.
0: Πανηγύρι, περίμενε. Λοιπόν, συγγνώμη, κοριτσάκια μου, λέει, έκανα λάθος, ήταν χθες. Πείτε, λέει, να ενημερώσουν όσοι ακούν τι υπάρχει για αυτό το μήνα που γιορτάζουν Άγιος Παντελεήμονας. Νομίζω ότι η Αγία Παρασκευή. Όπου έχουν τέτοιες εκκλησίες θα έχουν και πανηγύρια, φαντάζομαι. Πολλά φυλάκια, λέει η Βασιλική.
1: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μια αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: μου ότι με αυτή τη ζέστη, παιδιά, δεν έχει κόσμο στις πλατείες και καφέδες και τέτοια είναι όλοι μπουμπουρωμένοι. Ε?
1: Ναι, και δεν έχει και κίνηση στους δρόμους.
0: Ναι, σιγά που δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Εγώ δεν βρίσκω, ρε παιδιά.
0: Οι δρόμοι είναι γεμάτοι και εδώ δεν είχε να παρκάρω.
1: Και εγώ δυσκολεύτηκα σήμερα. Δυσκολεύτηκα. Αντί να κάνω πέντε κύκλους που κάνω πάντα.
0: Γιατί όσοι έχουν μείνει παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, παιδιά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν
0: πάρκαρα είναι...
1: σε σκιά σήμερα.
0: Δε?
1: Δεν πάρκαρα σε σκιά.
0: Α.
1: Θα με φάει μαρμάγκα.
0: Δεν έβαλε τη ηλιοπροστασία.
1: Πάντα, δεν αρκεί.
0: Όπου εγώ δηλαδή βαριέμαι να βάζω την ηλιοπροστασία η οποία έχει καλάσει. Είναι ένα πράγμα.
1: Πάρε μια άλλη, ρε παιδάκι μου, πουλάνε παντού πια. Σε ένα βενζινάδικο. Τα βενζινάδικα πουλάνε.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Στα βενζινάδικα έχει μέσα. Πλέον τα βενζινάδικα έχουν γίνει μεγάλο. Το δικό μου βενζινάδικο που είναι στη γειτονιά μου που βάζω βενζίνη έχουν και καφέ.
0: Τι έχουνε?
1: Και καφέ.
0: Ναι, το πολλά.
1: Ναι. Έχουν καφέ, τον πληρώνει, δεν το χαρίζουν.
0: Θα ήθελα να έχουν και μικρό shopping.
1: Έχει μικρό.
0: Βραχιολάκια τέτοια.
1: Α, θες και βραχιολάκια.
0: Ναι.
1: Όχι, το δικό μου έχει. Είναι σαν mini market, έχει δηλαδή. Τσίπς, αναψυκτικά, τέτοια πράγματα. Ό,τι έχει ένα mini. Πολύ πιο λίγα από ό,τι έχει ένα mini market. Ένα το 8ο. Αλλά έχει πέντε πράγματα να πάρει. Φυσικά έχει το αυτοκίνητο, δηλαδή έχει ηλιοπροστασία, αυτό που είπαμε. Έχει αρωματικά για το αυτοκίνητο. Έχει κάτι, πες το θήκες για τη μόνια.
0: Έκανε σέρβις στο αυτοκίνητο.
1: Έχω κάνει το Μάρτι, κάθε Μάρτι κάνω.
0: Α.
1: Το ετήσιό μου. Τι άλλο έχει? Έχει καφέ όπως σου είπα, έχει ήδη καπνού, ήδη καπνιστή, έχει τα πάντα.
0: Ωραίο.
1: Του κάνανε και αναγέννηση. Είχε το πριν.
0: Το είχαν κλεισί.
1: Όχι. Δούλευε κανονικά, είχαν βάλει ένα δωματιάκι έτσι.
0: Έχει ωραία παλικάρια.
1: Άστα να πάνε.
0: Τι?
1: Το ένα χειρότερο από το άλλο. Είναι να είναι ευγενικά, μωρέ, τα κακόβια.
0: Έλα, ναι. Τους δίνεις κανένα tip?
1: Ναι, δίνω.
0: Παιδιά, εντωμεταξύ με τη ζέστη, έχετε παρατηρήσει πως ξεφουσκώνουν τα λάστιχα που θόλει όλη την ώρα αέρα?
1: Ναι, εντάξει, βάζουμε και λίγο αέρα. Βάζουμε και λίγο αέρα, βάζουμε και λίγο λαδάκι.
0: Βάλε λάδι και λαδάκι.
1: Βάζουμε και λίγο νεράκι και φεύγουμε.
0: Μα ωραία. Θέλει σέρβις, παιδιά. Όσοι πάτε διακοπές, να κάνετε σέρβις, γιατί βλέπω τώρα πολλά με τη ζέστη να μένουν αυτοκίνητα όλη την ώρα στους δρόμους. Θέλει ένα σέρβις, η αλήθεια
1: άμα
0: είναι
1: ναι,
0: αυτοκίνητο. Και άμα είναι να ταξιδέψει ή άμα είναι να πας σε
1: καλά,
0: νησί, δεν είναι εύκολα
1: ναι.
0: η οδική βοήθεια στα νησιά.
1: Ανάλογα το νησί.
0: Τι ανάλογα το νησί. Και μεγάλο να είναι το νησί, πάλι έχει μια ταλαιπωρία. Να πας αυτό, δεν μου έμεινε εμένα την άλλη φορά μες στο ferry boat. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αλήθεια.
0: Και πλήρωσα και δύο εισιτήρια.
1: Από τι είχε μείνει?
0: Από μπαταρία.
1: Αυτό δεν είναι θέμα σέρβις, αυτό είναι θέμα δεν είχε στο μυαλό σου.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Είχα αφήσει κάτι αναμένο.
0: Είχα αφήσει κάτι αναμένο γιατί είχα μέσα άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να ανέβει πάνω. Οπότε έμεινε από μπαταρία. Δεν πιστεύω ότι μόνο με το air condition. Και ενώ είχα. Έχει δύο διαβαθμίσεις η μηχανή και αυτό ήταν σαν να είναι σβηστό και να είναι το air condition. Πάρ' το κάτω. Και πήγαινε και ερχόταν το πλοίο και εγώ ήμουνα μέσα και όλοι σφυρίζαν και μου τζώνανε. Μεγάλες επιτυχίες, μεγάλες
1: επιτυχίες. Και τι έγινε τότε, πώς το βγάλανε?
0: Κράζεις, θαυμάζεις, τους και... έλεγα εγώ. Φυλάκια.
1: Και πώς το βγάλανε?
0: Και με έβαλε η εταιρεία και πληρώσα και δηλαδή απαράδεκτη εταιρεία. Κανονικά έπρεπε να κάνω τσαμπουκά και να μην πληρώσω. Αλλά τώρα είμαι αγριεμένη αυτή.
1: Κάτι
0: την εποχή.
1: Κάτσε, βγάλανε το. Πώς βγήκε το αυτοκίνητο και το σπρώξανε?
0: Όχι, ήρθε και το πήρε ο γερανός μέσα από το πράγμα.
1: Να χαρά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, και εντωμεταξύ μπαίναν, βγαίναν και εγώ ήμουν μέσα στη μέση στην αρχή και γινόταν, σου λέω, κράξιμο, μούτζα και τέτοια.
1: Μα τι φταίς, ρε παιδί, με μείνα από μπαταρία το αυτοκίνητο, εσύ φταίς?
0: Και καινούργιο αυτοκίνητο, τώρα άστο. Και πήγα και το άφησα έξω από την αντιπροσωπεία, ήταν αρχές Αυγούστου. Και το άφησα Παρασκευή και έφυγα Δευτέρα.
1: Εγώ έχω μείνει στη Γούναρη, στην Γλυφάδα, όσοι ξέρουν από νότια. Είναι ένας δρόμος διπλός που είναι εμπορικός δρόμος. Είναι τα μαγαζιά εκεί πέρα, δηλαδή τα πάντα. Τη Άνω Γλυφάδα εννοώ. Λοιπόν, και έχω μείνει στην αρχή, δηλαδή όπως μπαίνεις για να μπεις στην Γλυφάδα, στην Γούναρη. Έχω μείνει χωρίς όχι μπαταρία, ψέματα. Έχω μείνει από βενζίνη. Και πηγαίνω με την κατηφόρα εγώ τώρα. Πηγαίνω δηλαδή.
0: Συγγνώμη,
1: δηλαδή είναι ευτυχώς ο δρόμος δεν είναι.
0: Μα αυτό το καινούριο αυτοκίνητο, όχι, με το
1: όχι,
0: παλιό.
1: Το παλιό. Mm. Λοιπόν, και μετά σε ένα φανάρι, μόνη μου κατεβαίνω, το σπρώχνω, να πάρω λίγο φως, να κάνω πατίνι και ξαναμπαίνω στο μάξι.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Τι κακομοίρα, τι τράβηξε. Ευτυχώς όμως ήταν.
0: Μα και εσύ τώρα το αφήνεις μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Ευτυχώς ήταν βράδυ και δεν είχε
0: δεν
1: κίνηση.
0: Δεν κάνει τα αυτοκίνητα.
1: Το ξέρω, το άφησα. Τι ακάρα τώρα.
0: Τώρα το φτάνει μέχρι τέτοιο σημείο.
1: Όχι, βέβαια. Ήταν βράδυ ευτυχώς και δεν είχε καθόλου κίνηση. Ήταν 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς. Και πήγα και ευτυχώς κατάφερα και έφτασα μέχρι το βενζινάδικο. Mm. Το άφησα έξω από το βενζινάδικο. Το βενζινάδικο από το σπίτι μου είναι 3 λεπτά με τα πόδια, με χειρόφρενο. Πήγα σπίτι μου και την άλλη μέρα το πρωί πήγα και του βάλανε βενζίνη. Ευτυχώς που κατάφερα να φτάσω.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι μου.
0: Τι τραβάς και εσύ, ρε κορίτσι.
1: Δεν το ξανά έκανα ποτέ. Ποτέ.
0: Τι τραβάς,
1: ποτέ.
0: Τι βάσανα που έχει η ζωή σου.
1: Δεν προλαβαίνει να χτυπήσει λαμπάκι. Έχω βάλει βενζίνη. Ναι. Είχα πάθει τραύμα. Τραύμα.
0: Καταρχάς, γιατί κάνει πάρα πολύ άσχημα, κάνει κακό στον ντεπόζιτο.
1: Ναι.
0: Γιατί φτάνουν, λέει, σκονίτσες και τα τέτοια και μετά από λίγο παθαίνει βλάβη.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα πάθει εγώ με τον γκολφ και ερχόντουσαν, το κλωτσούσαν από κάτω. Να πάρει μπροστά, αλλά ήθελε μετά καθαρισμό. Και μου είπανε μην αφήνετε ποτέ σε κανένα αυτοκίνητο να στραγγίζει τη βενζίνη, γιατί επειδή η βενζίνη έχει βρώμικα πραγματάκια, μένει, λέει, στο κινητήρα.
1: Μάλιστα.
0: Και καλό είναι να μην φτάνει μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι λέει, το ευχαριστώ της καινούργης στην Παναγία, πήγε και έκανε τάμα. Δεν ξέρω πού, στην Τίνο μάλλον. Στην Τίνο και στην Πάρο. Με παπά και με κουμπάρο. Λοιπόν, 2-11-10-80-880 το τηλεφωνικό κέντρο και radio@paraπολιτικά.gr αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα.
1: Κάτια μου, αυτή είναι η πλατφόρμα που γράφεις. Μου λένε να του στείλω την πλατφόρμα. Η Κάτια τη βρήκε, λέει, νομίζω ότι είναι αυτή. Αυτή είναι η πλατφόρμα.
0: Όλοι θέλουν να πουλήσουν πραγματάκια.
1: Ναι, και
0: όλοι θέλουν να ξεκαθαρίσουν.
1: Ναι, παιδιά, είναι σημαντικό. Εντάξει, είναι και ένα-δύο πράγματα που ήταν πολύ καλά, που δεν ήθελα να τα σκοτώσω και τα χάρισα, ας πούμε. Αλλά είναι άλλα πράγματα που τα δίνεις, είναι άλλα πράγματα που αν δεν τα πουλήσεις, τα πηγαίνεις στην ανακύκλωση. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δηλαδή, είναι καλό να το κάνουμε αυτό.

0: Όσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730. 62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Καλωσορίσατε, Έβιβαλη, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
19: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45.
0: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Τζιν Μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι Λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: 2000 FM.
2: Πώς το λένε, για να δω πρωινάδικα δεν νομίζω. Βέβαια, κάποια κανάλια έχουν on demand για κάποιες σειρές που έχουν ελληνικές δικές τους που έχουν γυρίσει.
3: Ναι.
2: Τι καλά κάνουν και νομίζω ότι πάνε και καλά ως προς αυτό.

0: 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύνδρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: αγορικές εταιρείες μου στέλνουν κυρία Λεμονιά.
1: Τι θέλω να
0: ζήσω. Έχετε έκπτωση στο επόμενο ταξίδι σας. Κλείστε ταξίδι από τώρα.
1: Miles and more.
0: Επίσης πείτε μας τις εντυπώσεις από το τελευταίο ταξίδι σας. Πώς περάσατε μαζί μας, πώς μετακινηθήκατε.
1: Τουλάχιστον αυτό είναι καλό. Εμένα που παίρνω, ας πούμε, έναν οργανισμό με ρεύμα να ρωτήσω κάτι και μετά με παίρνουν τηλέφωνο πίσω και μου λένε πείτε μας πώς σας φάνηκε η επικοινωνία. Πώς μου φάνηκε η επικοινωνία,
0: καλό ρώτησα, είναι. Απάντη. Όχι, καλό είναι γιατί μαθαίνεις και αξιολογούν έτσι τον υπάλληλο που σε πήρε τηλέφωνο.
1: Μια χαρά τα είπε, λέω.
0: Η κλίση σας ηχογραφείται. Κυρία Κραμίχαλου, έχουμε να σας κάνουμε μία προσφορά. Θα σας αυξήσουμε την ταχύτητα της οπτικής. Θα πληρώνετε έξτρα 20 ευρώ
1: ναι,
0: το
1: ούτε
0: μήνα.
1: Ούτε κάνω όμως.
0: Ναι. Και.
1: Και το μεταξύ, για να έχεις οπτική να τώρα. Μέρα, εγώ έχω κάτι διακοπές στο ίντερνετ. Ανοίγει, ανοίγω. Κλείνει σαν ένα φωτορυθμικό. Κλείνει το μόντεμ για να
0: δεν
1: πάω
0: οπτική.
1: Να. Προτιμώ να πάω σε άλλη εταιρεία για να καταλάβεις την κατάσταση.
0: Δεν είναι, δεν πληρώνεις κάτι παραπάνω.
1: Πληρώνεις.
0: Τι πληρώνεις. Όχι, έχουν προσφορά.
1: Είναι. Διάβασα τα ψηλά γράμματα, θα έχουν προσφορά για κανένα εξάμηνο και μετά. Τάνα η καμπανιά.
0: Όχι καλέ.
1: Αμή.
0: Ναι.
1: Και έχουν και κάτι ψηλά γράμματα, δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει δικαίωμα επαναχώρηση. Έχει τέτοια μεγάλε επιτυχίε γενικά περνάμε. Τα διαβάζει όλα. Δικηγόρο θέλουμε πια. Για ένα συμβόλαιο απλό κινητή τηλεφωνία.
0: Λοιπόν, είχε θέμα με τα κουνούπια, δεν έχει. Έχουμε τον κατάλληλο.
1: Έχω απορίε, βέβαια.
0: Στην κατάλληλη θέση. Ποιον έχουμε,
1: έχουμε τον πνευμονολόγο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίο θα μα μιλήσει για τον ιό του Βυτικού Νείλου.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Απλά να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι ειδικοί πνευμονολόγοι. Μιλάω σαν πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
1: Ωραία.
2: Κάνουμε την επιτήρηση του Δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα.
0: Για πείτε μας λίγο.
1: Διαβάσαμε νέα κρούσματα τώρα. Βάρη βούλα βουλιαγμένη. Νέο κρούσμα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες όμορες της Ευρώπης από το 2010.
1: Μάλιστα.
2: Κάθε χρόνο έχουμε αρκετά κρούσματα. Η δραστηριότητα που έχουμε φέτος δεν είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ή τις προηγούμενες χρονιές, έτσι ώστε να μας γεννά κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Μέχρι τώρα έχουμε 21 κρούσματα, εκ των οποίων τα 20 έχουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Θέλω να πω ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ένας ιός που μεταδίδεται με το απλό κουνουπάκι, το συνηθισμένο κουνούπι, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο κουνούπι. Το κολλάνε τα κουνούπια από τα άγρια φτηνά. Οπότε δεν μπορείς να ελέγξεις πάρα πολύ τι ακριβώς θα τσιμπήσουν από τα άγρια πτηνά τα κουνούπια. Από εκεί και πέρα, ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε τον αριθμό είναι να μειώσουμε την έννηση των κουνουπιών την άνοιξη. Ψεκασμούς που συντονίζονται και γίνονται προγραμματισμένα. Απλά, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορούμε να ψεκάσουμε, γιατί τα φάρμακα που σκοτώνουν τα κουνούπια δεν σκοτώνουν μόνο τα κουνούπια, έτσι σκοτώνουν και τη φυσιολογική χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Οπότε δεν μπορούμε να δηλητηριάσουμε τα πάντα για να μην έχουμε καθόλου κουνούπια. Άρα λοιπόν, ναι, μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό, δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τελείως τα κουνούπια. Τώρα, η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν κάνει κανένα σύμπτωμα. Ένα 20% των περιπτώσεων κάνει ένα απλό ιογενές σύνδρομο, δηλαδή λίγο πυρετό, λίγο κακουχία, πονάνε λίγο τα χέρια, μυς, λαθός, τέτοια πραγματάκια απλά. Ήταν ένα απλό κοινό κρυολόγιο με μια ελαφριά γρυπούλα. Και μόνο στο 1% ή λιγότερο των περιπτώσεων κάνει πιο σοβαρή νόσηση, γιατί κάνει φλεγμονή, μηνυγίτιδα δηλαδή, ή εγκεφαλίτιδα, στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Είτε λοιπόν στον ίδιο τον εγκέφαλο, που λέγεται εγκεφαλίτιδα, είτε τα περιβλήματά του, που λέγονται μήνυγες, και λέγεται μηνυγίτιδα. Αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι που ανησυχούμε. Έχουμε τέτοιες νοσηλίες στην Ελλάδα μέχρι τα τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε νοσηλεύονται 13 συμπολίτες μας και 8 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Από τους 13 οι 9 νοσηλεύονται σε απλές κλίνες νοσοκομείου, δηλαδή δεν είναι βαριά η κατάστασή τους. 3 μόνο νοσηλεύονται σε κλίνες εντατικής θεραπείας και ένα συμπολίτης μας σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε θρηνήσει κάποια απώλεια ανθρώπινης ζωής.
0: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, γιατρέ?
2: Ό,τι μέτρο ατομικής προστασίας μπορούμε να έχουμε από το τσίπι, από το κουνούπι, είναι αυτό που πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή,
0: αντικουνουπικές κρέμες.
2: Μισό λεπτό. Καταρχήν το βράδυ που κυκλοφορούμε και κυκλοφορούν και περισσότερα κουνούπια, είναι καλό να φοράμε μακρυμάνικα ρούχα ή με κάμισα δηλαδή μακριά ή και παντελόνια. Να φοράμε αντικουνουπικά με ισχυρό δίκτυ αντικουνουπικής προστασίας. Ξέρετε, όλα τα αντικουνουπικά δεν είναι ίδια και πολλές φορές αν οι άνθρωποι παίρνουν πάρα πολύ, να το πω έτσι, ήπια αντικουνουπικά στα πλαίσια του να είναι φυτικά, να είναι πιο υγιεινά κτλ. Ωραία, αν βάλουμε πιο δυνατό αντικουνουπικό, ας μην πάρουμε το χέρι που έχει το αντικουνουπικό και να αρχίσουμε να το γλύσουμε, ας το πλύνουμε πρώτα. Έτσι δεν θα πάρουμε κάτι. Άρα αυτός είναι ένας καλός τρόπος. Ένας πολύ καλός τρόπος που ίσως δεν τον θυμάται ο κόσμος είναι ότι χρησιμοποίησα ένα ανεμιστήρα ο οποίος πέφτει πάνω μου στα πόδια μου. Η πιθανότητα να πλησιάσουν τα κουνούπια ξεπερνώντας το ρεύμα του αέρα είναι πάρα πολύ μικρή. Έχουν και τα άλλα τα αντικουνουπικά είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού χώρου που βρούμε υπέρηχους, με το υπερόδο σώσ, με τις λιχνίες, με τη μυρωδιά. Τα ξέρουμε όλοι. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τέτοια μέσα, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να μας τυμπήσει ένα κουνούπι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε κάθε φορά που υπάρχει ένα κρούσμα. Πάμε και ψεκάζουμε στην περιοχή γύρω από το κρούσμα με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένες δόσεις. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δηλαδή, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή κάθε φορά που έχουμε κάποιο κρούσμα.
1: Υπάρχουν κάποιες ευπαθείς ομάδες, δηλαδή το να πάθει κάποιος μηνυκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα εξαρτάται από τι, από το νοσοποιητικό, από την ηλικία, ναι, ή είναι και θέμα τύχης.
2: Ένας υγιής άνθρωπος το να πάθει μηνυκίτιδα είναι θέμα εξαιρετικά μεγάλης ατυχίας. Συνήθως επηρεάζονται άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα και τα οποία τέλος πάντων τους κάνουν πιο ευπαθείς και το ανοσοποιητικό του σύστημα λιγότερο ικανό στο να αντιμετωπίζει τις ιώσεις. Γιατί δεν υπάρχει ειδικό φάρμακο, όπως όλες τις ιώσεις. Ο οργανισμός προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει από μόνος.
0: Άρα δηλαδή μεταφέρει μία ίωση το κουνούπι.
2: Ναι, μεταφέρει έναν ιό στον άνθρωπο που την πάει. Το ευτύχημα είναι ότι εκεί τελειώνει η λίμωξη. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει την λίμωξη αυτή ούτε σε άλλον άνθρωπο ούτε σε άλλο κουνούπι. Δεν υπάρχει αλυσίδα μετάδοσης. Δηλαδή είναι τελικός ξενιστής όπως λέγεται. Και κολλήσω εγώ ιό του δυτικού λίμου, θα τον έχω εγώ και τελειώνει η υπόθεση. Δεν πρόκειται να μεταδοθεί σε κάποιον άλλον. Θα πρέπει να βρεθεί άλλο κουνούπι το οποίο να έχει πάει σε έντομο το οποίο να φέρει τον ιό, να το κολλήσει το κουνούπι από το πτηνό το οποίο τσίμπησε. Όχι, εδώ μου είπα, έκανα λάθος, με συγχωρείτε, από πτηνό, από ένα άγριο πτηνό. Το κουνούπι να τσίμπησε ένα άγριο πτηνό που έχει τον ιό και να κολλήσει μετά εμάς. Άρα δεν είναι εύκολη η μετάδοση και γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε και πολύ μεγάλες, θα το πω έτσι, επιδημίες. Έχουμε σκυρωές κρουσμάτων και όχι σοβαρές επιδημίες εξαιτίας του τρόπου μετάδοση.
0: Γιατρέ, ποια συμπτώματα πρέπει λίγο έτσι να μας
1: το ρεβίσουν.
0: Ναι.
2: Οποτεδήποτε αρχίσουμε και έχουμε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό μας σύστημα, δηλαδή έχουμε από τον κεφαλό ζαλάδα, χάνεται ο προσανατολισμός μας, δεν μπορούμε να θυμηθούμε καλά, έχουμε πυρετό. Αυτά πρέπει να μας το ρεβούν. Βεβαίως, η πιθανότητα, αν έχω όλα αυτά, να έχω ιό του δυτικού λίμου, είναι εξαιρετικά χαμηλή. Δηλαδή, όποιος έχει σήμερα τέτοια συμπτώματα, το πιο πιθανόν είναι να έχει πάθει κάτι από την υδάτωση και τη θερμική καταπώνηση, έτσι, με ένα τέτοιο καύσωνα, παρά από τον ιό του δυτικού λίμου. Απλά, αν έχω πυρετό, έχω εμπύρετο και έχω τέτοια συμπτώματα, πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον ιατρό, να κάνω εξετάσεις. Γιατί μόνο με τις εξετάσεις μπορούμε να διαγνώσουμε αν υπάρχει ιός του δυτικού λίμου.
0: Είναι αιματολογικές εξετάσεις.
2: Βεβαίως. Αμυγός αιματολογικές.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Κάποια συμβουλή, μια και είμαστε σήμερα έτσι πολύ ζεστή, μίνι καύσωνα, έχετε να μας δώσετε για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να αποφύγουμε να κυκλοφορούμε τις ώρες αιχμής της έντασης της φυλακής ακτινοβολίας, δηλαδή από τις 12:00 μέχρι τις 5:00 που πραγματικά η θερμοκρασία είναι μέγιστη δυνατή. Είναι καλό να μην κυκλοφορούμε. Γι' αυτό είδατε ότι εξεδόθηκε από την κυβέρνηση και οδηγίες, εξεδόθηκαν οδηγίες για τους εργαζόμενους στους εξωτερικούς χώρους να πάσουν οι εργασίες στο εξωτερικό χώρο. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να προκαλούμε την τύχη μας. Αν πρέπει να κάνουμε κάτι, ας πάμε πολύ νωρίς το πρωί από τις 8 μέχρι τις 10 ή αργά το απόγευμα να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν κυκλοφορούμε έξω, πρέπει να έχουμε καπέλο, πρέπει να έχουμε γυαλιά, ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα που δεν τραβάνεται ανοιχτόχρωμα ρούχα την ηλιακή ακτινοβολία. να έχουμε ένα αντιλιακό με υψηλό δίκτυο να προστατευόμαστε από τον ήλιο και ένα μπουκαλάκι νερό να δροσιζόμαστε, να υδατωνόμαστε, γιατί από τον υδρό τη ζέστη παθαίνουμε αφυδάτωση. Μία χρηστική συμβουλή είναι, αν νιώσω οποιαδήποτε ζαλάδα, οποιαδήποτε κακοδιαθεσία, το στομάχι μου να μην είναι καλά, πάω κατευθείαν στη σκιά και ή δυνατόν στο εσωτερικό κλιματιζόμενο χώρο και ενυδατώνομαι, πίνω υγρά. Αν δω κάποιον άνθρωπο στον δρόμο πεσμένο κάτω, καλώ αμέσως το 166, τον μεταφέρω με τη βοήθεια ή μόνος μου με τη βοήθεια άλλων σε σκιερό μέρος προτιμητέο σε εσωτερικό χώρο πεινατιζόμενο. Του ρίχνω νερό στο πρόσωπο, στα χέρια, στα πόδια. Ποτέ όμως δεν προσπαθώ έναν άνθρωπο που δεν έχει τις αισθήσεις του να τον κάνω να πιει νερό για να συνέλθει, γιατί...
3: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Σας νομίζω, έτσι δεν είναι?
2: Αντιουρητικά είναι μια κατηγορία αντιπερτασικών φαρμάκων. Ναι. Μια από τις κύριες κατηγορίες και συνήθως τα λαμβάνει κανένα σε συνδυασμό και με άλλα. Τα χάπια που έχουμε πλέον είναι χάπια που έχουν 2 και 3. Αυτό έχουν δραστικές ουσίες. Μερικές φορές παίρνουμε και σκέτα διουρητικά. Διότι σκεφτείτε ότι μέρος της διουρητικής δράσης το προκαλεί ο υδρότας που προκαλείται από την τόση θέση, οπότε δεν χρειαζόμαστε ακόμα παραπάνω υδάτωση στον ανθρώπινο οργανισμό. Χρειάζεται ένα μέτρο, αλλά προφτός αυτό είναι να μην παίρνουμε γενικές οδηγίες. Πρέπει ο θεράπων ιατρός που γνωρίζει το πρόβλημα του καθενός ασθενούς και έχει χορηγήσει σε αυτόν την αγωγή, να ρυθμίσει την αγωγή. Και γι' αυτό λέω ότι επειδή υπάρχουν και άνθρωποι ηλικιωμένοι που δεν έχουν την ικανότητα της τέλειας επικοινωνίας με τον γιατρό, καλό είναι οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, τα ανήφια τους, οι φίλοι τους, αυτοί που μπορούν τέλος πάντων και καταλαβαίνουν λίγο καλύτερα τις οδηγίες, να κάνουν μια πράξη φροντίδας, να πάρουν τηλέφωνο τον γιατρό, να πάρουν οδηγίες και να βρουν το χρόνο να τις εξηγήσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο πώς πρέπει να τροποποιήσει την θεραπευτική του αγωγή.
0: Γιατρέ, να σας ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Φακελάκια τύπου αλμόρα που πολλοί κόσμος παίρνει το καλοκαίρι, τα προτείνετε που και που μέσα στη βδομάδα να παίρνουμε?
2: Σαν σταθερή, να σας το πω έτσι, συνήθεια, όχι. Αν υδρώνουμε πάρα πολύ και δεν έχουμε κατάλληλη διατροφή, ναι. Δεν είναι συνήθως σε μαζική απώλεια ηλεκτρολιτών, που κατοικούν τους ηλεκτρολίτες, όταν έχω σοβαρές διάρειες και το γαστρεντερικό μου δεν μου επιτρέπει να αναρωθώ προσλαμβανόμενες ουσίες που έχουν μέσα οι ηλεκτρολίτες. Όχι ότι πρόκειται να κάνουν καλό, αλλά απλά δεν χρειάζεται. Έτσι. Δεν θα πάθει κανείς κάτι αν πάρει και ένα αλμόρα παραπάνω που λέει ο νομός, αλλά δεν είναι μια, πώς να το πω, οδηγία ιατρική. Χρειάζεται μια ελαφριά δίαιτα, φτωχή σε λιπαρά, που να έχει αρκετά φρούτα και λαχανικά, τα οποία έχουν και πολλά υγρά, έχουν επαρκέστατους ηλεκτρολίτες, δεν χρειάζεται κάτι της παραπάνω να κάνει κανείς, να πίνει το νεράκι του. Με αυτά και μόνο είμαστε μια χαρά. Θέλει τώρα να πάρει κανείς και λίγο αλμόρα, okay, πάρει. Δεν θα πάρει κάτι, δεν είναι κάτι που μπορώ να συζητήσω εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου έχουμε σοβαρές διάρειες και υπάρχει λόγος να κάνουμε υποκατάσταση ηλεκτρολίτων.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: καλό
1: πολύ.
0: Απόγευμα.
2: Άστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: μπουρδέλα και τα φτερά σου να φορέσει ένα string και να χορέψει τον Τζίτζι.
1: Το string δεν το έφερε. Με τα φτερά κάτι γίνεται.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, θέλει.

0: Να γίνεις έτσι λίγο να είσαι Νταλιντά.
1: Τι να με.
0: Νταλιντά. Αυτό, παιδιά, είναι το τραγουδάνε και στις κούκλες. Βγαίνει μία ως Νταλιντά. Καλά, στις κούκλες πρέπει να έχει απίθανο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερέ. Είναι τρομερά τα κορίτσια αυτά.
1: Λοιπόν, μεγάλα νέα τηλεοπτικά. Φεύγει ο Κουντάρας από την Barking Well.
0: Τι λένε,
1: στη Ζήνα Κουτσελίνη στο πάνε, στο πανέλι.
0: Α, βρήκε δουλίτσα. Μπράβο το παιδί.
1: Αλλιώς δεν θα φεύγε. Έτσι φεύγεις.
0: Και έλεγε... Συγγνώμη, τι έκανε στην Barking.
1: Κάβγιζε, ξέρω εγώ.
0: Τι έκανε.
1: Όχι, Barking δεν είναι Barking. Δεν ξέρω, δεν συνεργαζόταν με τον Κοκλώνη και μάλιστα έκανε και έγραψε και ένα σημείωμα.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα post και είπε τη συνεργασία ήταν αυτή και ήταν αμοιβαία η αυτή.
0: Έλα, κάνω το ηχητικό.
1: Και περάσαμε τέλεια και πέρασα όμορφα. Και...
0: Σου λέει, ας κρατήσω την πόρτα για πάντα.
1: Αυτό,
0: ανοιχτή.
1: Αλλά το κάνει πρώτα στη Ζήνα Κουτσελίνη και θα πάει στη Ζήνα Κουτσελίνη. Φαίνεται στο πάνελ της Κουτσελίνη από την επόμενη σεζόν.
0: Η Κουτσελίνη δεν έχει περισσότερο κοινωνικά θέματα κλπ.
1: Ναι.
0: Και ο Κουντάρας τι θα κάνει ακριβώς.
1: Το κοινωνικό περιστατικό. Κάτι θα βρει να
0: κάνει. Αυτό που λένε είναι σοβαρό, γιατρέ μου.
1: Αυτό είναι Κουτσελίνη. Για να τον
0: κάνει καλά νούμερα.
1: Ναι.
0: Η Ζήνα Κουτσελίνη.
1: Για να τον εντάξει το δυναμικό της, κάτι έχει δει που δεν έχουμε δει εμείς.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Από την άλλη, ο Σάκης Ντρουβάς φωτογραφήθηκε με την Κάτια Ζιγούλη για να διασκευάσει τις φήμες που έλεγαν ότι χωρίζουν επειδή δεν ανέβασε τα γενέθλιά του χρόνια πολλά. Και τρελαφή. Άλλη δουλειά δεν έχει ο κόσμος να κάνει να τα ανεβάζει χρόνια πολλά στον νερό. Να εύχονται ένα στον άλλον δημόσια.
0: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι δεν πήγε και σε κάποια πρεμιέρα του, σε κάτι άλλο που
1: δεν
0: περίμεναν μαζί.
1: Όταν. Εντάξει, ανέβασα φωτογραφία που είναι, ξέρω, είναι περσινή. Δεν ξέρω.
0: Α, δεν θέλω τέτοια.
1: Δεν θέλω κι εγώ τώρα.
0: Μη μας μπερδεύεις.
1: Όχι τώρα αυτό μου, δεν ξέρω.
0: Κοριτσούδι μου.
1: Αυτό. Επίσης, ο Μπισμπίκης ευχήθηκε δημόσια στην Βανδύ χρόνια πολλά κατά γενεθλιά της και είπε «Γραζίστης, άγγελέα μου».
0: Νομίζω ότι...
1: Ο άγγελος μου, ο θάνατος.
0: Αυτός έχει ομορφήνει, παιδιά.
1: Αυτός ήταν πάντα ωραίος, εσύ είσαι στραβή.
0: Όχι, συγγνώμη, δηλαδή είχε κάτι.
1: Έχει την πρώτη ύλη.
0: Είχε το πατσοκύλι, είχε κάτι. Δεν κάπως μαζεύτηκε
1: το πατσοκύλι τώρα. Φεύγει. Η ομορφιά μένει. Είναι ωραίος άντρας τώρα, τι να λέμε. Σας πείραξε το πατσοκύλι και ότι είχε πει και λίγο παραπάνω και
0: όχι,
1: και
0: εμένα δεν με πείραξε. Ότι... Καλά, εντάξει, όταν τράκαρε όλα τα αυτοκίνητα.
1: Αυτό ήταν τραγικό.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν έχει να κάνει έναν ωραίο όμως, όχι.
0: Ναι, είχε λίγο μπυροκυλιά να
1: εμένα
0: το πω.
1: Εμένα μ' αρέσει, εμένα πάντα μ' αρέσει.
0: Τώρα άρχισε να την πίνει άνευ, μάλλον.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έχει πέσει η κυλίτσα.
1: Είναι ωραίο.
0: Ναι,
1: ωραίος.
0: Είναι αρσενικό, ρε παιδί.
1: Είναι αρσενικό και αρσενικό. Είναι αρσενικό και φαίνεται.
0: Είναι αρσενικό, αλλά όταν είχε.
1: Ήταν και πολύ ωραίο.
0: Σηκωνόταν και χόρευε, ας πούμε, έκανε λίγο κάτι μπαλερινίστικα.
1: Σιγά μου ρε που είχε μπαλερινίστικα.
0: Καλά, δεν τον θυμάσαι.
1: Ναι, τον έχω δει το βίντεο.
0: Δηλαδή μόνο η φουστίτσα που
1: δεν χόρευε καλά απλά. Δεν χορεύει καλά.
0: Ναι, δεν ήτανε. Άκου να δεις. Αυτός ο χορός είναι βαρύς αντρικός. Δεν μπορείς να κάνεις τσαχπινιές.
1: Α, σε βαθμό μια χαρά είναι.
0: Σαν
1: τώρα.
0: Να είσαι η μικρή λουλού.
1: Σιγά μου ρε τη μικρή λουλού. Απλά είχε πιει παραπάνω και δεν λύγεις από εδώ, λύγεις από εκεί.
0: Ναι.
1: Πώς είναι ωραίος.
0: Λίγησε και γερνή βάρκα.
1: Να μην λέμε τώρα, να μην λέμε, είναι πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Και είναι και ερωτευμένη, με οι δυο τους εννοώ και της είπε χρόνια πολλά αυτά.
0: Ναι.
1: Και τέτοια. Δεν μου έχει στείλει το βίντεο με τον Μπαρδέμ, περιμένω. Δεν πρόκειται να κοιμηθώ σήμερα. Χορεύει.
0: Μπες και ψάξ' το. Κάνει σαν αλαφιασμένο 15χρονο.
1: Άντε, πάλι.
0: Ο Μπαρδέμ,
1: καλή
0: αυτό.
1: Κουβέντα, δεν λες καλή κουβέντα.
0: Ναι, είναι και αυτός και η γυναίκα του, δηλαδή σαν να, και καλά ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ αυτό.
1: Γιατί
0: πολύ
1: μπορεί
0: εξητέ
1: να μην είναι χαρούμενη που κέρδισε η Ισπανία,
0: έχουνε
1: και εγώ θα ήμουν χαρούμενη.
0: Έχουνε παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Με ρωτήσω τώρα πόσα, δεν ξέρω, αλλά έχουνε, ναι. Έχουνε παιδάκι.
0: Σε ποια ταινία γνωρίστηκαν ή δεν γνωρίστηκαν σε ταινία?
1: Νομίζω ότι γνωρίστηκαν σε ταινία.
0: Α, του Αλμοδοβάρ.
1: Ναι. Αυτή ήταν η μούσα του Αλμοδοβάρ.
0: Αυτό τι ήταν ο μούσο του Αλμοδοβάρ?
1: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό ήταν πολύ καλό ηθοποιό πάντα. Πώς λένε αυτή, ναι.
0: Πενέλοπε.
1: Κρούζ, ναι. Ναι, τι να πω τώρα. Στα γυρίσματα της ισπανικής ταινίας Χαμόν, το 92. Αλλά εκεί γνωρίστηκαν. Αλλά η ερωτική τους σχέση ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, το 2008, όταν συμπροταγωνίστησαν στην ταινία Βίκη Κριστίνα Μπαρσελόνα, το Γούντι Άλεν, που εκεί, παιδιά,
0: ο Γούντι Άλεν ήταν αυτό.
1: Ναι. Που εκεί ο Μπαρδέμ είναι.
0: Μας έχεις μπαρδέψει.
1: Εκεί ο Μπαρδέμ. Αυτή την έχεις δει αυτή την ταινία?
0: Ναι, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Είναι που είναι, παίζει η... Αχ, πώς είναι αυτή με τα ωραία χυλάκια που είναι και ωραία κοπελίτσα. Την έχεις διεστεί, Χρήστο μου, την ταινία, να μας βοηθήσεις λίγο? Βίκη Κριστίνα Μπαρσελόνα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Άρα, η Σκάρλετ.
1: Α, το θυμόμαστε αυτό.
0: Γιόχανσον.
1: Οι άντρες με τη Σκάρλετ είναι κούκλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σεξι.
0: Τύπο, έχει τύπο.
1: Και τύπο και είναι και ζουμερή. Λοιπόν, εκεί έπαιζε η Σκάρλετ Γιόχανσον και μία άλλη που δεν τη θυμάμαι τώρα με τίποτα όμως. Και είναι ο Μπαρδέμ. Και είχε παίζει και η Πινέλοπε Κρούς. Και είναι ο Μπαρδέμ, ο οποίος ξεκινάει ταινία. Αυτές οι δύο, η Σκάρλετ Γιόχανσον και οι άλλοι, είναι φίλες και έχουν πάει σε ένα εστιατόριο. Και πάει ο Μπαρδέμ και τους κάνει μία πρόταση ανεθικούλα, κίνκι, και τους λέει ότι έχω ένα ελικόπτερο το κορίτσι, σας παίρνω και πάμε και κάνουμε ένα τρίο στο νησί Τάδε. Η μία λοιπόν είναι σεμνο χαμηλοβλεπούσα και λέει: τι πρέπει να με τελευταία και μέρα μονιασμένη. Και η Σκάρλετ Γιόχανσον λέει: ναι, πάμε. Να μην στα πολυλογώ. Αυτός είναι στα καλύτερά του. Ο πιο ωραίος από ποτέ σε αυτήν την ταινία. Λοιπόν, και φεύγουν και πάνε. Το ταξίδι, την πίφτει την άλλη την χαμηλοβλεπούστα. Να μην στα πολυλογώ. Τελικά η χαμηλοβλεπούστα ρωτεύεται τον Μπαρδέμ. Ο Μπαρδέμ είναι παντρεμένος, χωρισμένος με την Πενέλοπε Κρούς που υποβείται τη γυναίκα του, την πρώην. Και γίνεται αυτά τα ωραία, τα πολύ καταστασιακά, τα έξυπνα του Woody Allen. Δεν θα σας πω τέλος. Δείτε, είναι πολύ χαριτωμένη ταινία. Και εκεί γνωρίστηκαν με την. Με την Κρούς. Δεν θέλω να θυμάμαι και το όνομά της, ζορίζομαι. Το 2008 και έχουμε τώρα, είναι μαζί 20 χρόνια.
0: Μπράβο τα παιδιά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Γιώργος λέει: η Μαρία έχει απόλυτο δίκιο, μπαλαρίνα. Έχω δει πως χόρευε, λέει ο Γιώργος.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα.
1: Και το μπισμπίκαρο.
0: Μπισμπίκαρος.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Ο Λίγων Ουρέγεφ, ο Λίγων Φοντέιν. Πετούσε το πόδι, έφευγε δηλαδή. Ενώ τον είχαμε στη συνείδησή μας έτσι πολύ βαρύ αρσενικό που θα χορέψει και θα τρυπεί στο πάτωμα, ας πούμε. Ξαφνικά μας τη βγήκε λίγο πουέντ.
1: Τι να σας πω,
0: λίγο περίεργα πράγματα.
1: Εμένα μου φάνηκε, δεν μου φάνηκε έτσι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, βγήκε η Θεοφανία. Η Φανία μου Παθωνά. Τι την έχει βρει τη Θεοφανία μου Παθωνά.
0: Εδώ και καιρό. Όχι τώρα.
1: Λοιπόν, βγήκε να κάνει και αυτή ένα σχόλιο για τον Ρορέτζο Καριέρε που ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή πρόσφατα. Και έγραψε ότι τελικά λέει: καμία νύφη, λέει, ο Ρορέτζο Καριέρε που αγαπήσαμε, όλοι δεμένοι πια εδώ. Η ματούλα τον πήρε μαζί της κλπ. Και καμία νύφη δεν έχει νικήσει την πεθερά.
0: Αυτό κολλάει. Συγγνώμη, αυτό που κολλάει.
1: Δηλαδή, από όλα όσα μπορείς να γράψεις για έναν άνθρωπο νέο που έφυγε από τη ζωή, αυτό ήταν το θέμα, εντάξει.
0: Επειδή είχαν ένα θέμα μεταξύ τους. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, αυτό είναι δηλαδή τώρα ο νεκρός δεν δικαίωται.
1: Ρε παιδί μου, αυτός δικαιωμένος είναι. Αλλά τώρα βγάζουμε να λέμε γιατί, δεν ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.
1: Τι περίεργο.
0: Και αρχίζουν τα story του ενός και του άλλου και πότε μιλούσε με τη μάνα του και αυτό. Και αρχίζουμε από όταν ήταν έμβριο. Από τον πρώτο υπέρηχο της σύλληψης.
1: Ναι, άστο τώρα. Δεν υπήρχε καλή σχέση από ό,τι έχουμε καταλάβει. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα να
0: αναλύουμε. Και δύσκολες οι ζωές τους.
1: Ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας, παιδιά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Σοφία Βεργκάρα ήταν άρρωστη, λέει, χθες το βράδυ.
1: Άρρωστη ήταν.
0: Ναι, γιατί πήγε.
1: Θύμισε κανένα κονούπι του Νείλου.
0: Από το Μουντιάλ πήγε direct στη Μύκονο.
1: Καλά, ήτανε... σε έκανε και αυτή μια στάση να ηρεμήσει λίγο, να ισιώσουν τα κότσια της. Οπ.
0: Ήταν πολύ κουρασμένη.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, έχει και ζέστη, ρε παιδιά. Και τόσες ώρες πτήση.
1: Εντάξει, μωρή, γιατί ήταν μέσα στη ζέστη. Ήταν στο air condition. Είναι πρώτη θέση. Ήταν θεάρα. Την είχαν εκεί πέρα, τη κάνανε αέρα. Τη
0: ναι, μπουκώνανε.
1: Την μπουκώνανε. Αυτά κούρια και μετά πήγε στη Μύκονο μέσα στο Βροσό.
0: Ποιο δροσό, μωρέ, που πήγε στο κλαμπ Σκορπιό σε εξωτερικό χώρο. Τι δροσό.
1: Δεν έχουν εκεί ανεμιστήρες και πράγματα και θάματα.
0: Ναι, τι θα έρθει, θα σε φυσάει ο δούλος από πάνω.
1: Νομίζω ότι άμα είσαι η Βεργκάρα, σε φυσάνε κιόλας. Το φυσάς εσύ, οπότε σε φυσάνε κι αυτοί.
0: Ακριβώς.
1: Άμα πήγαινα εγώ, θα με βάζεις κάτι σώμα δίπλα να κάτσω. Λοιπόν, η Ρία Ελληνίδου από την άλλη έριξε το Instagram με το μπικίνι της. Άμα ρε παιδιά, είστε τόσο λιγούριδες και ρίχνετε το Instagram.
0: Είναι ωραίο
1: το
0: σώμα της.
1: Ένα απλό σώμα.
0: Είναι ωραίο το σώμα της. Ποιο είναι το.
1: Δεν το λέει αυτή αυτό, έχει λυσάξει.
0: Αυτή είναι η ανδρομάχη.
1: Το λέει άλλο, άλλη αυτό το λέει.
0: Να το βάλουμε αυτό.
1: Το
0: καλέ, ποιος είσαι εσύ, ποιο είναι το παιδί. Τα ρίρα ρίρα. Η Ανδρομάχη, νομίζω. Ανδρομάχη. Κάπως έτσι δεν λέγεται, ρε παιδιά.
1: Κάπως έτσι είναι, όλες με το μικρό της όνομα πια τις φωνάζουμε. Ανδρομάχη, καλά τα λες.
0: Ναι.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός. Καλέ, ποιος είναι αυτός. Ποιο είναι το παιδί. Τα τίταρι, τα τίρατάρα.
0: Στίχη μιλάμε, έτσι, όχι η αστεία.
1: Σε πληροφορώ τρελό σου, ξέ.
0: Και το βάζουν τα κλαμπάκια.
1: Και το βάζουν στο TikTok. Ας πούμε, πες ότι πάει μία σε μια παράσταση και της αρέσει κάποιος, το γράφει. Τι? Βάζει το τραγούδι που κάτω σαν υπόκρουση ή έχει πάει άλλη και βλέπει ένα ωραίο αστυνομικό τραβάει βίντεο και βάζει αυτό από κάτω. Το τραγούδι. Mm. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί. Το βλέπω αδιαφορεί, το βλέπω δεν μπορεί. Κερνάω, ό,τι πίνει, ξεκίνα μεράκι. Τσα, τσα, τσα. Έλα, για βάλ' το.
0: Περίμενε, τώρα, παιδί μου, περίμενε τώρα.
1: Καλά.
0: Εσύ πάμε και
1: είμαι,
0: πάμε και αβάλτη.
1: Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη.
0: Τι είσαι έτοιμη.
1: Να τραγουδήσω, να χορέψω, καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Το αφιερώνω στον Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Να σου πω.
1: Θα του πω Χαβιέ, του αφιερώνω Ανδρομάχη.
0: Να το πεις τα ισπανικά. Τι μάθαινες, τι πλήρωνε η μάνα σου, βρε.
1: Καλέ,
0: τι έκανε
1: αυτός.
0: Οικονομία
1: θα
0: ο πατέρας σου.
1: Τίποτα, θα βάλω ChatGPT, θα πω να μου πει τους
0: στίχους.
1: Θέλεις να τα βρω μέσα στους στίχους το ChatGPT του, καλέ, ποιος είναι αυτός.
0: Ναι, θα το πεις στα ισπανικά. Θερβέθα, πίδροντας θερβέθα και τρώγοντας φαχίτα.
1: Θα το κάνω, γιατί όχι.
0: Έλα, θέλω, σάψεις άπτες την ισπανική προσφορά. Αν θέλεις τον Μπαρδέμ, διεκδίκησέ τον. Στα ίσα, κορίτσια μου, στα ίσα. Πού πήγαινε στο Θερβάντες.
1: Είχα πάει για πολύ λίγο, είχα πάει για ένα χρόνο μόνο, δεν προλάβαινα μετά.
0: Δεν ήξερες ότι θα μπει ένας Μπαρδέμ στη
1: ζωή. Και μ' άρεσε πάρα πολύ,
0: κρίμα.
1: Ναι, μ' άρεσε
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί δεν συνέχισε, δεν είχες ωραίο δάσκαλο.
1: Όχι, δεν είχα. Λοιπόν, κάτσε, λοιπόν.
0: Τι λες.
1: Και κένεσαι και νεσελνίνιο.
0: Α, τι. Δεν τα λες με ωραία προφορά. Δεν καταλαβαίνει ο Μπαρδέμ τι λες.
1: Λοιπόν, τι είναι, λέει η γυναίκα. Άντρας μου, ωραία είναι και εσύ θέλεις να μάθεις τα πάντα. Λοιπόν,
0: το καλέ,
1: ποιος είναι, Κεν Εθ. Και Κεν Εθ Ελνίνιο λέμε.
0: Πω, δεν
1: ποιο
0: πάει.
1: Ποιο είναι αυτό το αγόρι.
0: Δεν πάει
1: με το, ναι. Όγε, το καλέ είναι όγε.
0: Όγε.
1: Άκου, είναι όγε, Κεν Εθ, ποιος είναι αυτός, Κεν Εθ Ελνίνιο. Ο Γέκεν είναι.
0: Κάνε μια προσπάθεια, μπορεί το.
1: Ο Γέκεν είναι. Και Νεσελνίνιο.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα του αρέσει του Μπαρντέμ.
1: Δεν το συζητώ.
0: Περνά στο πρώτο σάδιο.
1: Θα το στείλω βίντεο, το κάνω, θα γυρίσω βίντεο και θα το στείλω. Και θα βάλει μετά να τον πανεβάσει και θα πει: κοιτάξτε που έχουν σε τι κατάλληλα. Έχουν φτάσει οι θαυμάστριέ μου. Αχ, τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, θα το παίξουμε το τραγουδάκι αυτό.
1: Όχι.
0: Έλα, κόλλα μετά άλλο τραγούδι. Κόλλα άλλο τραγούδι. Θα πάρει δύο Ελληνίδου κολλητά.
1: Ναι, το θέλουμε τώρα. Πάμε.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Τι
1: βλέπω.
11: Εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
16: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: I always wanted you to be what you want. Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
21: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
21: Έχω
22: μετά θα πάνε
21: εξτασιαστεί.
22: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρευε.
22: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
25: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
24: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
25: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
24: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
26: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
27: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
29: 2000 FM.

πάλι αργά εχθές το βράδυ. Ήρθες στο μυαλό μου, πάλι ήρθες για να κλέψεις κάθε τι δικό μου.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
6: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζου.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
10: Έχω εξτασιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρευε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
27: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
0: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Στέφανε!
9: Ναι?
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε?
8: Όχι!
9: Στο άλλο τάδε?
8: Μπα, όχι!
9: Πού θα πας?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
29: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
28: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
30: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
31: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε καθημερινά στις 6 το απόγευμα σε επανάληψη. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 86 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως και μέσω της ηλεκτρονικής μας, μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά, και μπορείτε να στείλετε επίσης μηνύματα. Σήμερα είναι 22 του μήνα, η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι σήμερα θα είναι αυτή. Ήδη έχει ξεκινήσει, βέβαια εδώ στο νησί λίγο η θάλασσα, η άβρα και το θαλασσινό τσαεράκι, κάτι γίνεται. Στις μεγάλες πόλεις θα υποφέρουν οι άνθρωποι, και για το λόγο αυτό έχει απαγορευτεί και η πέθρια εργασία μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εδώ στη Σάμο δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή δεν είναι η θερμοκρασία τέτοια που να επιβάλλει τα ειδικά μέτρα. Αυτά τα ειδικά μέτρα θα εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως αυτές ανακοινώνονται μέσω του δελτίου της μετεωρολογίας. Της Αγίας Μαρκέλλας σήμερα χρόνια πολλά στη Μαρκέλλα, αλλά γιορτάζει και η Μάγδα, γιατί είναι της Μαρίας της Μαγδαληνής. Χθες και σήμερα το πρωί αντίστοιχα τελέστηκε ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία στο ομώνυμο εκκλησάκι που βρίσκεται, το εκκλησάκι του Μαλαχαρίου, εκεί κοντά, πριν από τον Κέδρο τέλος πάντων, η περιοχή της Αγίας Μαρκέλλας. Η οικογένεια εκεί, ο κύριος Κυριάκος Ζαχαράκης, φρόντισε και χθες να υπάρχουν, δέσματα αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Μοιράστηκε από κάποιον ανώνυμο, μοιράστηκαν λουκουμάδες, δεν ήθελε τέλος πάντων αυτός ο δωρητής, να το πω έτσι, ο χορηγός, να πει το όνομά του. Και σήμερα χωροστάτησε στη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, όπως κάνει κάθε χρόνο τέτοια ημέρα. Θα ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο και θα πάμε στα ειδικότερα θέματα, καθώς εχθές είχαμε και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε λίγο μάλλον θα ξεκινήσω από το θάνατο της Μέρις Λίντα. Πέθανε η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών. Προχθές η Μάρο Κοντού, 92 ετών. Είναι μια γενιά πραγματικά που έχει αφήσει, τι να λέμε τώρα, έχουν περάσει κολοσσοί, μεγάλα ονόματα και του πενταγράμμου αλλά και της υποκριτικής. Λοιπόν, και είπαμε ο καύσωνας που θέλει να λάβουμε ειδικά μέτρα ακόμη και σε περιοχές που δεν θα σταματήσει η εργασία στην Ήπεθρο, που δεν θα ξεπεράσουμε τα σαραντάρια, αλλά όπως και να έχει δεν χρειάζεται να κινούμαστε άσκοπα, κυρίως οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Και αύριο έχουμε την ανακοίνωση των βάσεων, άρα μπαίνει ουσιαστικά τέλος στην αγωνία χιλιάδων μαθητών της τρίτης λυκείου, τελειόφυτων, οι οποίοι έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις και περιμένουν να δουν πού θα κυμανθούν οι βάσεις, για να ξέρουν λίγο μετά τις 11 το πρωί ποια είναι τελικά η σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Οπότε αύριο θα έχουμε και την ανακοίνωση των βάσεων. Και πάμε τώρα λίγο στην απόφαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ήταν ομόφωνη. Ωραία. Σε παρακαλώ πολύ, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, χθες πάρθηκε μία απόφαση ομόφωνη, η οποία αφορά στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε 5 λεπτά, ωραία. Καθώς παραχωρήθηκε για 99 χρόνια το Μουσείο Ναυπηγικής Τέχνης του Ηραίου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν μια απόφαση ομόφωνη, καθώς έβλεπαν ότι εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον δεν μπορεί να υπάρξει ένας φορέας διαχείρισης και να μπορεί να βγει οικονομικά. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Αν μπορείς να μου δώσεις λίγη μικρή μουσική ανάσα. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, διαβάζω δυστυχώς, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον κύριο Αρχοντούλη. Διαβάζω ένα σχόλιο ότι υποβαθμίζεται το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα σε μονοθέσιο και μεταφέρονται τα παιδιά του Ιραίου στο Δημοτικό Σχολείο της χώρας. Σε ένα δημοτικό σχολείο που δεν ανήκει στην ίδια δημοτική κοινότητα και υπάρχει βέβαια οργή και αγανάκτηση γι' αυτό. Βέβαια, εδώ αναφέρει και η συγκεκριμένη που κάνει την ανάρτηση, είναι κάτοικος, ενεργός πολίτης εκεί του Παγόνδα. Ντροπή σας, λέει, που αφήσατε μία υπηρεσία να σας έρνει από τη μύτη αντί να τη στείλετε στον εισαγγελέα. Μία υπηρεσία που ίδια είχε συμβάλει στη διάνοιξη του δρόμου, ενός δρόμου που είχε πρόσβαση στο δημοτικό σχολείο, έσωσε το χωριό από τη φωτιά, διευκόλυνε την πρόσβαση των παγωδιωτών στις πάνω γειτονιές. Ντροπή σας και ντροπή μας που κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Δεν ξέρω ότι θα γινόταν αυτό, το καταλαβαίνουμε, γιατί μάλλον ότι θα υπήρχε πρόβλημα, διότι όταν υπάρχουν ανεγκέφαλοι, ανεγκέφαλοι που δεν αφήνουν να γίνει ένας δρόμος στο χωριό γιατί θα φύγουν 5 κυπαρίσκια, συγγνώμη, αλλά τι να πω από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έχουν ονοματεπώνυμο και στους, τι να πω, να το ξέρουν και δηλαδή είναι δυνατόν ένα ιστορικό σχολείο να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως οφείλει και όπως του πρέπει να λειτουργήσει και να το αφήσουν τελικά να γίνει μονοθέσιο. Θα το δούμε αν είναι αλήθεια, γιατί και η κυρία συγκεκριμένη κάτοικος του Παγόνδα που γράφει, που έχει ανεβάσει αυτό το κείμενο, λέει ότι το ανεβάζω και δεν είμαι σίγουρη, το άκουσα. Γι' αυτό λέμε να το επιβεβαιώσουμε. Πραγματικά θα είναι κρίμα και άδικο να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν αφήσαν ένα δρόμο να γίνει και να πάνε τα παιδιά με ασφάλεια στο σχολείο. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να είναι πάνω από το κοινό καλό, το κοινό συμφέρον. Και σε αυτές τις θέσεις πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να διοικούν και να μην στέκονται στο γράμμα του νόμου. Αλλά πρωτίστως να βάζουν προτεραιότητες και να ιεραρχούν. Η διοίκηση είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Το καταλαβαίνουμε, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Όποιοι δεν μπορούν να το κάνουν, ας πάνε στα σπίτια τους. Δεν μπορεί δηλαδή πραγματικά μια υπηρεσία να στερεί από το χωριό ένα ιστορικό σχολείο. Γιατί και να γίνει ο δρόμος, δύσκολα επανέρχονται μετά παιδιά που θα έχουν ξεκινήσει σε ένα άλλο σχολείο και να επιστρέψουν. Αλίμονο δηλαδή. Και όλο ακούμε κουβέντες, μεγαλοστομίες, μας φταίνε τα πάντα. Κάνουμε τα πάντα για να δείξουμε ότι κάποιοι δεν είναι ικανοί να διοικούν. Και κάνουμε καταγγελίες, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ με όλα αυτά που κάνουν. Που βλάπτουν ένα ολόκληρο νησί. Για να μην πάμε τι γίνεται με τις καταγγελίες για τις, αυτές που υπάρχουν για τις, τα πρόστιμα που πέφτουν από τους ελέγχους της αστυνομίας που έχουμε γίνει viral στο εξωτερικό. Εμείς δεν είπαμε, κανένας δεν νομίζω ότι συμφωνεί, στο να μην γίνονται έλεγχοι. Και αλκοτέστ να γίνει και τις ζώνες να φοράμε και το κράνος και μπράβο που έχουμε όλοι συμμορφωθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, στο πώς θα μιλήσει ο κάθε αστυνομικός σε ένα ξένο είναι ένα άλλο θέμα, διότι μπορεί να υπάρχει και ο ευγενικός τρόπος, να μην υπάρχει ο απότομος τρόπος. Κάποιοι το έχουν δει ότι είναι, τι να πω, βασιλικότεροι του βασιλέως. Δεν σημαίνει, επειδή φοράμε μία στολή, όποια και να είναι αυτή η στολή, ότι μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους και να χρησιμοποιούμε και την εξουσία μας σε πολλές των περιπτώσεων. Μου έχουν έρθει άπειρα μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά σε τουρίστες οι οποίοι έχουν στείλει και το έχουν κάνει viral, μην πάτε στη Σάμο και θα έχετε πρόστιμα και είναι αγενήσει οι αστυνομικοί και όλα αυτά. Πρέπει κάποια στιγμή όλοι μαζί να καθίσουμε και να δούμε, να μην χάσουμε στο νησί αυτό ό,τι έχει χτιστεί εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν 2-3 άτομα που έτσι την έχουν δει και μπορεί να μην είναι καν από το νησί. Έτσι. Λοιπόν, και πολλές φορές δεν είναι θέμα προϊσταμένων, είναι υφισταμένων οι οποίοι έχουν το δικό τους τη δική τους σημαία σηκώσει. Και δεν ακούνε ούτε τον προϊστάμενο ούτε τίποτα.
Έχουν το δικό τους εκεί Θεό και σου λέει: εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω. Δεν πάει να λέει ο διοικητής ή ο διευθυντής της αστυνομίας ή οτιδήποτε. Έχουν το δικό τους Θεό. Ναι, αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να τους μαζέψει και να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να δυσφημούν ένα ολόκληρο νησί. Όσοι είμαστε από αυτό εδώ το νησί, το πονάμε. Και πραγματικά θέλουμε το καλύτερο. Μάθαμε χθες λοιπόν και είδαμε ότι έχει ξεκινήσει η παιδική χαρά, μπήκαν όλα τα καινούργια όργανα, αλίμονο, ας μπουν

0: να φτάσουμε στο σημείο και να το κλείσουν σιγά σιγά, γιατί αυτό θα καταφέρουν αν δεν γίνει ο συγκεκριμένος δρόμος. Γιατί θα κόψουμε 5 δέντρα. Ένα νησί που έχει δεν ξέρω πόσα δέντρα. Εντάξει, η ευαισθησία πρέπει να υπάρχει, αλλά με όριο, έτσι. Και να βάζουμε περισσότερο την ανθρώπινη ζωή πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί στο τέλος, τι να πω. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι, θέλω να μου πούν κάποιοι... ωραία, θα μου μιλήσει τώρα ο Δημήτρης, να μου πει αν μπορούμε τώρα να πάμε να ακούσουμε... Ωραία. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δαμιανίδη, ο οποίος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος του Συλλόγου του Μουσείου Ναυπηγικής Τέχνης. Ωραία. Μιας και χθες, όπως σας είπα, έχει πάρθει και μια ομόφωνη απόφαση για παροχώρηση του συγκεκριμένου μουσείου για 99 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαμιανίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι μία απόφαση που σας βρίσκει σύμφωνος, είναι κάτι το οποίο εσείς το ζητήσατε, το ζητούσατε?
1: Κοιτάξτε, ναι βέβαια, νομίζω ότι αυτό που ζητούσαμε κυρίως ήταν να ανοίξει επιτέλους το μουσείο και να λειτουργήσει σωστά. Αυτή τη στιγμή με την απόφαση αυτή νομίζω ότι δρομολογείται το σωστό άνοιγμα του μουσείου από τον καθήλυνα αρμόδιο φορέα που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και που του δίνει μια υποβοήθηση, μια υποδομή αντίστοιχη με αυτή που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά και να λειτουργήσει και η Σχολή Ξυλοναυπηγικής, η οποία έχει σχεδιαστεί, έχει προγραμματιστεί, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών της και οι λειτουργίες της και η νομική της υπόσταση στο χώρο επίσης του μουσείου, στο εργαστήριο του μουσείου.
0: Mm-hmm. Θυμάμαι, είναι τώρα 15 χρόνια που έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του συγκεκριμένου μουσείου. Ή είναι και περισσότερα?
1: Όχι, όχι. Είναι λιγότερα. 15 χρόνια δεν είναι η κατασκευή. 15 χρόνια ίσως είναι από την ανάληψη της εργολαβίας.
0: Μάλιστα.
1: Από το ξεκίνημα της κατασκευής. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, το έργο... Η κατασκευή του κτηρίου πρέπει να ολοκληρώθηκε το 14, το 13, κάτι τέτοιο να ολοκληρώθηκε, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
0: Μάλιστα. Διαβάζοντας τα σχόλια του κόσμου από εχθές για τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι ομόφωνη και έχει την αξία του αυτό, γι' αυτό το τονίζω, στο Βεβαίως. Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν οι αντιδράσεις ότι δόθηκε στο Υπουργείο και το Υπουργείο θα το δώσει σε ιδιώτη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το μουσείο χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας του μουσείου. Θέλει γύρω στις 12 με 14 θέσεις εργασίας και έναν προϋπολογισμό ετήσιο της τάξης των 250 με 300.000 ευρώ ετησίως το κόστος λειτουργίας του για να λειτουργήσει σωστά και σαν μουσείο και σαν σχολή. Αυτό από την πλευρά του Δήμου, από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν με την παρούσα κατάσταση εφικτό.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και καμιά κατάσταση. Προς το χειρότερο μπορεί, όσο αφορά στις χρηματοδοτήσεις, λέω, γιατί κάθε χρόνο λιγότερα είναι αυτά που παίρνουν οι Δήμοι.
1: Εντάξει, σας λέω τώρα για τα σημερινά δεδομένα. Οπότε, προφανώς έπρεπε να διαχειριστεί το μουσείο ένας πιο κεντρικός φορέας. Έτσι κι αλλιώς το μουσείο είναι εθνικής εμβέλειας, δεν ανήκει μόνο στη ΣΑΜΟ, μπορεί να βρίσκεται στη ΣΑΜΟ, αλλά το περιεχόμενό του και η θεματολογία του αναφέρεται σε όλο το Αιγαίο. Σωστό λοιπόν είναι να υπάρχει ένας φορέας εθνικής εμβέλειας επίσης, όπως είναι το Υπουργείο, το οποίο θα μπορέσει να το διαχειριστεί και να το εξελίξει με τον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει για να απευθύνεται και να είναι ένας τόπος έλξης για όλο το Αιγαίο, ας πούμε. Τώρα, ιδιώτης φορέας νομίζω είναι στο χέρι των ανθρώπων της Σάμου να

0: επιβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να υπάρχει μία, πώς να το πω, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, πρέπει να υπάρχει μία, ένας έλεγχος και μία προσπάθεια να λειτουργήσει σωστά και να λειτουργήσει προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
1: Οπότε μετά από αυτή την απόφαση για την παραχώρηση, τουλάχιστον για φέτος, μιας και είχατε πει ότι θα ανοίξει τις πύλες του να μπορεί να είναι προσβάσιμο και λοιπά, επισκέψιμο, συγγνώμη, τι έχει αποφασιστεί? Δηλαδή, εντάξει, αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, το άμεσο, για αυτούς τους μήνες που υπολείπονται του καλοκαιριού.
0: Κοιτάξτε, αφενός θα πρέπει, αυτό που μας έλειπε μέχρι τώρα, ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που μας έλειπαν, ήταν ο φορέας του μουσείου. Το μουσείο δεν είχε φορέα. Από τη στιγμή που δεν είχε φορέα, δεν μπορούσε να κάνει προσλήψεις, δεν μπορούσε να κάνει, να υποβάλει άλλες προτάσεις για την λειτουργία του, δεν μπορούσε να κάνει συνεργασίες που έχουν προταθεί συνεργασίες. Στο μουσείο το οποίο δεν έχει φορέα, βέβαια, οπότε έχουν κολλήσει οι συνεργασίες στο κομμάτι του φορέα. Έχουν προταθεί χορηγίες για το μουσείο από ιδρύματα για να ξεκινήσει να λειτουργήσει. Και οι χορηγίες αυτές είχαν κολλήσει στο θέμα του φορέα. Δεν υπήρχε φορέας στον οποίο θα μπορούσαν να γίνουν οι χορηγίες.
1: Οι δωρεές αυτές, ναι.
0: Όλα αυτά λοιπόν... φαντάζομαι ότι λύνονται από τη στιγμή που ξεκαθαρίζει και θα υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για το μουσείο. Η λειτουργία του θα πρέπει να ξεκινήσει με την ύπαρξη προσωπικού το οποίο θα το ανοίγει και θα το κλείνει το μουσείο ή θα ενδιαφέρεται και θα λειτουργεί το μουσείο σωστά. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτή η πρόσληψη προσωπικού για να ξεκινήσει το μουσείο. Το μουσείο είναι έτοιμο να ανοίξει και αύριο, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Ήδη με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου έχουν γίνει ξεναγήσεις που έχουν ζητηθεί από το Δήμο και σε σχολεία και σε γκρουπ ανθρώπων που έχουν ζητήσει να ξεναγηθούν για κάποιο λόγο στο μουσείο, χωρίς βέβαια να υπάρχουν υπάλληλοι και χωρίς να υπάρχει το κάνουμε εμείς από αγάπη για το μουσείο, ας πούμε. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι και δεν μπορεί να γίνει αυτό σε καθημερινή βάση και να γίνει σε πολύ τακτικά διαστήματα. Θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα λειτουργούν το μουσείο. Αυτό πλέον είναι ένα θέμα απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεννόηση με το Δήμο. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να γίνει αυτό και αν θα γίνει φέτος. Καλό θα ήταν να γίνει φέτος, να ανοίξει έστω για κάποιο διάστημα φέτος στο μουσείο, όπως και να λειτουργήσει η σχολή από τον Οκτώβριο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Είναι αλλά... το δεύτερο βέβαια ερώτημα, ναι, αυτό. Περιμένουμε αλλά πολλά και από αυτό.
0: Τουλάχιστον να μπει το νερό στα βλάκι. Δηλαδή να φανεί ότι υπάρχει ένα φως στον φορέα που θα λειτουργήσει το μουσείο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπήρχε αυτό το φως.
1: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε. Εσείς ούτως ή άλλως πριν από ένα μήνα περίπου είχατε βγάλει το μεγάλο το σκάφος,
0: ναι, ναι,
1: στην θάλασσα, όπως πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. 6 μήνες δηλαδή είναι μέσα και 6 μήνες στη θάλασσα.
0: Στους καλοκαιρινούς
1: μήνες. Ναι. Και αναμένουμε το τι θα γίνει. Πολύ σημαντικό το τι θα γίνει και με την επισκεψιμότητα, αν θα μπορεί να ανοίξει τέλος πάντων, και με το θέμα του τμήματος. Το οποίο πρέπει να δρομολογηθεί, να προσελκύσει, όπως μας έχετε πει και εσείς πολλές φορές, και φοιτητές από όλο τον κόσμο για μια μοναδική τέχνη που σιγά σιγά τίνει να χαθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βέβαια θα είμαστε σε επαφή, γιατί είναι ένα θέμα που το επόμενο διάστημα σίγουρα, για το οποίο θα έχουμε περισσότερα να πούμε, μετά από αυτή την απόφαση που δρομολογεί ουσιαστικά τη λειτουργία πλέον και τη βιωσιμότητα, θα έλεγα, του συγκεκριμένου μουσείου. Γιατί εντάξει, τα κτίρια χτίζονται. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει μία μελέτη βιωσιμότητας, το έχουμε δει και στην περίπτωση του Επικούριου, πολιτιστικού κέντρου, που επί χρόνια υπήρχε ένα καθεστώς περίεργο και μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν με τη χρήση του, τέλος πάντων, όχι κατά το 100%, ένα τμήμα του, τέλος πάντων, για την παραχώρηση στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
0: Η λειτουργία είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Η λειτουργία.
1: Γιατί τα κτίρια από μόνα τους μετά από κάποια χρόνια παραμένουν κουφάρια, κενά και δεν προσφέρουν και κάτι. Μπορεί να υπάρχει ένα πρόγραμμα τη δεδομένη χρονική στιγμή που μπορεί να το αξιοποιήσει ο κάθε αιρετός, έχοντας μία όριμη μελέτη, αλλά από εκεί και πέρα πάντα πρέπει να υπάρχει και ένα πλάνο στο πώς θα λειτουργήσει, πώς θα εμπεί έμψυχο δυναμικό και θα μπορέσει αυτό κάτι να προσφέρει στην κοινωνία. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, κύριε Δαμιανίδη. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δαμιανίδη. Δεν υπάρχει υποβάθμιση. Ωραία, καλά κάνουμε και το επισημαίνουμε, γιατί πραγματικά, εγώ το ήξερα τετραθέσιο είναι, να γίνει ξαφνικά μονοθέσιο, θα έπρεπε να φύγουν πάρα πολλά παιδιά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει με το δρόμο. Τέλος. Αυτό δηλαδή, το να μην υπάρχει ευελιξία και να υπάρχει τέτοια αγκύλωση γραφειοκρατική, δεν το καταλαβαίνω πολλές φορές, πραγματικά. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, αν δεν είμαστε και θέλει λίγο χρόνο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέφουμε. Α, ωραία, μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου για το ίδιο θέμα, αλλά και για άλλα θέματα. Τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Τρυποδή.
1: Λοιπόν, πάμε στην απόφαση που λήφθηκε χθες. Εξάλλου δεν ήταν και πολλά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παραχώρηση για 99 χρόνια του Μουσείου Ναυπηγικής Τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν κάτι το οποίο ήδη το είχατε συζητήσει με την κυρία Μενδών. Είχε προηγηθεί δηλαδή μια τέτοια συζήτηση.
2: Ήταν μια πρόταση από την τελευταία επίσκεψη που είχε κάνει η κυρία Μενδώνη εδώ. Και το είχε αναφέρει. Εγώ φυσικά της είχα πει ότι είναι θέμα το οποίο δεν μπορώ να πάρω εγώ μόνος μια απόφαση, είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέω και αν πραγματικά επιθυμείτε να γίνει κάτι τέτοιο, στείλτε ένα αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί και να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα πράξουμε. Αυτό έγινε, στάλθηκε ένα αίτημα από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Δήμο για την παραχώρηση, για την διοικητική και οικονομική κάλυψη του Μουσείου. Οι παρατάξεις όλες ομόφωνα αποφάσισαν να γίνει αυτό και ίσως είναι και ο βέλτιστος τρόπος για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ένα μουσείο, το οποίο μουσείο αυτό έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Δεν είναι ένα απλό, να πω, ένα λαογραφικό μουσείο με 16 θέματα μέσα που θα περάσει ο κόσμος, θα βλέπει και εκεί. Okay. Είναι ένα μουσείο ζωντανό. Έχει μέσα σκάφη τα οποία πρέπει ανά 6 μήνες να πέφτουν και να, στη θάλασσα, να πλέουν και να ξαναβγαίνουν. 6 μήνες μέσα, 6 μήνες έξω. Είναι ένα μουσείο το οποίο οπωσδήποτε χρειάζεται τη σχολή για τη λειτουργία του, διότι τα σκάφη αυτά που είναι ζωντανά σκάφη, αν δεν υπάρχει και αντίστοιχη συντήρηση από ειδικευμένους μαραγκούς, κραβομαραγκούς, με τα χρόνια θα διαλυθούν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα υπερβολικό κόστος για τη λειτουργία του, το οποίο με τα δεδομένα που έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στο Δήμο και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φαντάζομαι ότι και τα επόμενα δεν θα είναι τόσο καλά, θα ήταν η λειτουργία του υπερβολικά δύσκολη. Και όταν λέμε λειτουργία, η λειτουργία όπως θα έπρεπε να λειτουργεί σε ένα μουσείο. Με σχολή μέσα, με εκθέσεις, με. Η απόφαση λοιπόν που λήφθηκε καταρχάς είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την πρόθεση να παραχωρηθεί το Μουσείο Ναυπηγικών Τεχνών στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα περιμένουμε φυσικά να δούμε και με ποιους όρους και εκεί, γιατί θα υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση. Και θα, με χαρά θα είμαστε σε θέση να δούμε το Μουσείο να λειτουργεί κάτω από την ασπίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία Υπουργείου Πολιτισμού είναι και το κατάλληλο Υπουργείο για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα μουσείο όπως όλα τα μουσεία τα υπόλοιπα της Ελλάδας.
1: Οπότε φέτος είναι λίγο δύσκολο, λέτε, να μπορέσει να ανοίξει τις πύλες του και να το επισκέπτεται ο κόσμος, όπως υπήρχε αρχικά μια πρόθεση και έτσι ένας προγραμματισμός.
2: Κοίταξε, δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες τόσο γρήγορα δεδομένου και του Αυγούστου που λειτουργούν τα πράγματα για να μπορέσουν να ανοίξουν το μουσείο. Εμείς και σαν Δήμος είχαμε κάνει μια προσπάθεια να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το μουσείο μέσα στο καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας κάποια βασικά κομμάτια καθαριότητας, ατόμων ασφάλειας κλπ. Και είχαμε πάρει κάποιες προσφορές, δεν το κρύβουμε αυτό, για να δούμε, πριν έρθει φυσικά η κυρία Μενδόνη με την πρότασή της, για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το μουσείο, διότι το 80%, το 90% του μουσείου και των εκτεμάτων είναι, βρίσκονται εκεί. Υπολείπονται ένα δύο σκάφη, τα οποία γι' αυτά θα έρθουν με τον χρόνο. Αλλά δυστυχώς είναι ένα κόστος το οποίο είναι δυσβάστακτο. Να φανταστείτε ότι η φτηνότερη προσφορά που πήραμε γι' αυτό ήταν 25.000 το μήνα, μόνο σε προσωπικό. Για την κάλυψη του προσωπικού. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που θέλει να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού είναι κάτι το οποίο δεν θα λέγω μόνο μας ευχαριστεί. Θέλουμε να δούμε το μουσείο να λειτουργεί. Θέλουμε να δούμε το μουσείο να λειτουργεί έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί. Να παράγει πολιτισμό, να παράγει μέσω της σχολής καραβομαραγκούς, οι οποίοι θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της παράδοσης που έχει το νησί μας, και φυσικά να είναι ένας χώρος επισκέψιμος για όλο το νησί και για τον οικισμό του Ιρέων, το οποίο ο οικισμός του Ιρέων περιμένει πώς και πώς επιτέλους το μουσείο αυτό να λειτουργήσει.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε και στα υπόλοιπα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αρχικά βλέπω και μία την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Τι γίνεται με τον προϋπολογισμό? Μπορεί ο Δήμος να ξεκινήσει πληρωμές? Μπορεί να ξεμπλοκάρει μετά από αυτή την περιπέτεια?
2: Έχει τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια, όπως πολύ σωστά την είπατε. Περιπέτεια που δημιουργήθηκε και από την αλλαγή των δεδομένων και από την υποστελέχωση, αλλά και από καταγγελίες που έγιναν με την ψήφιση του προϋπολογισμού που μας πήγαν περίπου στις 40 μέρες πίσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ανήκουν όλα στο παρελθόν. Έχουμε πλέον τον προϋπολογισμό. Ήδη έχουν αρχίσει και έχουν αυτά των καιρών και γίνονται οι πληρωμές, και όχι μόνο αυτές που μπορούσαμε οι επιβεβλημένες, αλλά και γενικότερα. Και ήδη θα μπορέσουμε τώρα με την είσοδο σαν έσοδα των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που έχουμε λάβει μέσα στο 25, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να δημοκρατήσουμε τα έργα που τόσο περιμένουμε.
1: Επίσης είχατε και ως θέμα να προτεραιοποιήσετε κάποια έργα που αφορούν αποκατάσταση από ζημιές, υποδομών, από φυσικές καταστροφές, όπως από σεισμό κλπ.
2: Ναι, να σας εξηγήσω. Ήδη από το 24 που έχουμε αναλάβει έχουμε στείλει 13 φορές στο Υπουργείο Φυσικών Καταστροφών αιτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με φυσικές καταστροφές. Φυσικές καταστροφές φυσικά που έχουν προκληθεί από το σεισμό πριν από 6 χρόνια, αλλά και φυσικές καταστροφές που έγιναν μετέπειτα, όπως ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Ιρέον τώρα κλπ. Και υποβάλλουμε συνέχεια και συνέχεια μεταμανίας και περιμένοντας να πάρουμε τις χρηματοδοτήσεις τις απαραίτητες για να κλείσουμε τις πληγές που υπάρχουν στο νησί μας. Εμείς λοιπόν αυτή τη φορά είχαμε υποβάλει ξανά για 5 έργα. Για το Άνω Βαθύ, που ήταν 950 χιλιάρικα, για το κοινό του Άνω Βαθέως, για τον πολιτιστικό του πύργο, για τον πολιτιστικό του παγόντα, για το Ιρέον φυσικά, για το παραλιακό μέτωπο του Ιρέον, και για κάποιες χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε, να ανταποκριθούμε σε κάποια αιτήματα που υπάρχουν πλέον από την εισαγγελέα, για να κλείσουν, να φυλάξουμε τους κοινόχρησους χώρους γύρω από σεισμόπληκτα και τα σπίτια που έχουν επιδεινωθεί. Το αίτημα αυτό που είχαμε υποβάλει, αυτά τα αιτήματα όλα μαζί, ήταν της τάξης των 2 εκατομμυρίων και κάτι. Δυστυχώς από τα 2 εκατομμύρια το Υπουργείο μας έδωσε τα 800 χιλιάρικα μόνο. Οπότε έπρεπε να κάνουμε μια κατανομή σε αυτά τα 800 χιλιάρικα που θα κατανεμηθούν. Γι' αυτό και το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίσαμε φυσικά να γίνει το παραλιακό μέτωπο του Ιρέων, να πάρθει ένα ποσό ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την περίφραξη ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται σε σεισμόπληκτα σπίτια, και να μοιράσουμε μετά το υπόλοιπο ποσό στα δύο πολιτιστικά κέντρα του πύργου και του παγόντα. Δυστυχώς δεν έφταναν τα λεφτά για να φτιαχτούν και τα δύο, αλλά θα γίνουν κάποιες εργασίες σε αυτά τα δύο κτίρια, ούτως ώστε να διασφαλιστούν στατικά τα κτίρια αυτά. και θα επιμείνουμε πάλι με καινούργια αιτήματα για να μας δώσουν να ολοκληρώσουμε και τα κτίρια αυτά και οτιδήποτε άλλο υπολείπεται.
1: Από την πλευρά της περιφέρειας, κάποια χρήματα που δόθηκαν είναι αυτά μόνο, αν θυμάμαι καλά, για τις δύο εκκλησίες? Δεν δόθηκε κάτι άλλο προς τον Δήμο?
2: Όσον αφορά για τα θέματα του σεισμού, η περιφέρεια έχει το δικαίωμα της ατζέντα και τις δικές της χρηματοδοτήσεις. Αυτά δεν έχουν να κάνουν, δεν έχει σχέση.
1: Ναι, ήταν ένα κονδύλι για φυσικές καταστροφές, αλλά ήταν, από ό,τι θυμάμαι τώρα, ναι, για τις δύο εκκλησίες. Μάλιστα.
2: Οπότε έχουμε πάρει μέσω της περιφέρειας για την πολιτική προστασία 350 χιλιάρια, τα οποία αυτά είναι ένα πρόγραμμα που ήδη τώρα θα το προχωρήσουμε με τον προϋπολογισμό και περιλαμβάνει εξοπλισμό πολιτικής προστασίας.
1: Ναι, είναι άλλο βέβαια.
2: Πυροσβεστικά οχήματα κλπ.
1: Ωραία. Υποθέτω ότι στο Δημοτικό Γυροκομείο Βαθέως έχουμε νέα μέλη στο ΔΣ, αλλά πρόεδρος παραμένει η κυρία Βακυντή. Ούτως ή άλλως.
2: Το Δημοτικό Γυροκομείο Βαθέως έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά στα 2,5-7 χρόνια και δεν υπάρχει λόγος κανένας για να γίνει κάποια αλλαγή. Κρατάμε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις κρατάνε ως είχε ψηφιστεί και την προηγούμενη φορά για να συνεχίσει το έργο του. Και θέλω να πιστεύω ότι με το σχεδιασμό που υπάρχει από την κυρία Βακέντη και τους υπόλοιπους του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε λίγο διάστημα υπάρχουν χρήματα για να ανακατασκευαστεί και η παλαιά πτέρυγα, με την προοπτική να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερους κόσμου μέσα, που γίνεται ένας χαμός. Όλοι ζητάνε να μπουν μέσα στο γυροκομείο.
1: Ναι, δεν υπάρχουν κρεβάτια, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε με καλύτερο προσωπικό. Υπάρχει οργανισμός, έχουν γίνει αιτήσεις για πρόσληψη στον ΑΣΕΠ. Είναι πράγματα τα οποία έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στο γυροκομείο και παρόλες τις απίστευτες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, έχουν ανταποκριθεί στο μέγιστο και τα επόμενα 1-2 χρόνια το γυροκομείο θα έχει αλλάξει μορφή. Εάν μπορέσουμε και στο σχεδιασμό να μπουν και στην επιδότηση του ΕΟΠΗ, θα δείτε ένα γυροκομείο το οποίο πραγματικά θα το χαίρεστε και θα είναι πρότυπο.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πραγματικά γίνεται πολύ καλή δουλειά στο γυροκομείο, το οποίο δεν είχε πάρει ποτέ άδεια, και ακούμε πολλά πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και σκεφτόμαστε, καλά, δεν έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια. Δηλαδή, ακούσαμε χθες τον κύριο Τσισμελή, δεν είχαν πάρει ποτέ άδεια οι παιδικές χαρές. Και πώς λειτουργούσαν χωρίς άδεια τόσα χρόνια οι παιδικές χαρές? Δεν είχε βγει κανένα στα κάγκελα ή δεν ξέρω τι? Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πολλές φορές πώς λειτουργούν κάποια πράγματα.
2: Αν καθίσουμε και να γνωριστούμε πόσα βρήκαμε, πόσα έχουμε, να το πω απλά και λαϊκά, μαζέψει και σε πόσα ακόμα θα μαζευτούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πραγματικά θα χρειαζόμαστε μία ώρα να συζητάμε, κυρία Τρυπόδη.
1: Παραμένω ωστόσο στο θέμα των παραπώνων που υπάρχουν για την αγροτική οδοπία, παραδείγματος χάρη, να τα πάρουμε ένα-ένα.
2: Να το ξεκινήσουμε και αυτό. Η αγροτική οδοπία είναι ένα τεράστιο θέμα. Και αντιλαμβάνουμε την αγωνία και όσων είναι αμπελιοκαλλιεργητές και θέλουν να πάνε στα αμπέλια τους να τριγύσουν τα στοιχεία τους. Την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε την διοίκηση, ξεκινήσαμε την αγροτική οδοπία, γιατί μέχρι να βρούμε τα βήματά μας, Ιούνιο μήνα. Φέτος την αγροτική οδοπία την έχουμε αρχίσει από τις αρχές Μαΐου. Τη στιγμή αυτή που συζητάμε, ένα μεγάλο ποσοστό της αγροτικής οδοπίας, τουλάχιστον βασικών δρόμων, και δρόμων δεν είναι μόνο η αγροτική οδοπία, είναι και θέματα πυρασφάλειας. Και δρόμων λοιπόν που έχει υποδείξει πυροσβεστική ή εθελοντικές ομάδες που θεωρούν ότι είναι κρίσιμα δρομολόγια για περίπτωση πυρκαγιάς, έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό, σε ένα ποσοστό 80% αποκατασταθεί. Προσέξτε, δεν λέω ότι έχει αποκατασταθεί η αγροτική οδοπία 80%. Αλλά βασικοί δρόμοι και βασικά δρόμοι με την αγροτική οδοπία. Έχουμε 4 ξεχωριστές εργολαβίες που για να δουλεύουμε παράλληλα και να μην χάνουμε χρόνο. Και έχουμε και τα δικά μας μηχανήματα από το Μάιο μήνα επάνω στα βουνά και κάνουν αγροτική οδοπία. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θα ευελπιστούσαμε να είναι. Γιατί είναι τόσο τεράστια ο όγκος της αγροτικής οδοπίας και τόσο πολλά τα χιλιόμετρα που ποτέ μα ποτέ δεν θα ολοκληρωθούν όλα για να είναι καλά. Όμως είμαστε Ιούλιο μήνα και θεωρώ ότι είναι πρώτη φορά, και ας μας διαψεύσουν, που βασικοί δρόμοι έχουν ολοκληρωθεί. Και θα συνεχίσουμε φυσικά μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη.
1: Να ρωτήσω λίγο τι γίνεται με τον εργολάβο που τον γνωρίζουμε πλέον, θα είναι ο κύριος Γιάννης Καράς, για την αντικατάσταση του συλλεκτήριου αγωγού.
2: Υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να περάσει από κάποιες διαδικασίες. Είναι ένα προσώμανο έργο που επιβάλλει κάποιες διαδικασίες. Έχουν ζητηθεί κάποια πράγματα τυπικής διαδικασίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα μας έρθει από το ελεκτικό συνέδριο πίσω το OK και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο.
1: Και μιλάμε για την αντικατάσταση του συλλεκτήριου, ενώ έχουμε και την άλλη εργολαβία στο εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων.
2: Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και σε αυτό.
1: Σας χάνουμε. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Γιάννη.
2: Ναι, συγγνώμη. Ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό το έργο.
1: Περιμένουμε.
2: Υπάρχει ο ανάλογος, υπάρχει η διαδικασία του ελεγκτικού συνεδρίου. Όταν θα ολοκληρωθεί, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν. Ήδη ο εργολάβος έχει κατέβει κάτω, έχει πάρει εικόνα, έχει δει τι γίνεται και περιμένει το OK για να ξεκινήσει τις παραγγελίες των υλικών.
1: Για να δούμε. Μακάρι. Γιατί έχουν χαθεί μάλλον 6 χρόνια. Και αυτά τα χρόνια, τα 6, είναι τραγικό να έχουμε αυτή την εικόνα στο λιμάνι. Μάλλον όχι εικόνα, τη δυσοσμία, γιατί δεν περιγράφεται. Μόνο μπορούμε να το καταλάβουμε κάποιος όταν κάνει τη βόλτα του, όταν και εφόσον όπως εχθές, που ήταν πραγματικά τραγική η κατάσταση.
2: Το βιώνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί πραγματικά την πόλη μας, μια πανέμορφη πόλη. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα μπει το νερό στα βλάκια και σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται αυτά τα προβλήματα.
1: Δεν ξέρετε πόσο θέλω να σας πιστέψω και μακάρι, νομίζω όλοι οι Σαμιώτες θέλουμε να επιβεβαιωθείτε και να μην διαψευστείτε. Ωραία.
2: Και δεν ασχολούμαστε μόνο με το βιολογικό της πόλης Σάμου. Παρόμοια αιτήματα και είμαστε κοντά σε χρηματοδοτήσεις και για το Κουκάρι και για το Πυθαγόριο. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της θητείας της δικιάς μας οι χρηματοδοτήσεις θα έχουν πάρθει, ίσως θα έχουν γίνει και δημοπρασίες και να έχουν ξεκινήσει και αποκαταστάσεις αυτών των βιολογικών.
1: Μακάρι. Λοιπόν, σίγουρα είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε ακόμη. Ο χρόνος όμως πιέζει. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, κύριε.
1: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Στικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτάκια. Παραμείνετε πάντα συντονισμένοι στον 2000 FM.
3: Μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα, 22 Ιουλίου 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. 1943. 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην ασφαλτό θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 22 Ιουλίου 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Για την χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 22 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο, ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κερίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. 22 Ιουλίου 1980, ο Στέλος Μυγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 22 Ιουλίου 1987, πρωτοφανής καύσωνας, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών, 1.115 στην Αθήνα.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα, φέρτο.
17: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG
7: και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
20: Απ' τη ζωή μου εισαπών.
19: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
22: Σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA,
23: Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
19: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη.
0: χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγορείο. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.
1: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, έχω παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό, Εκοντάν.
1: Σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
4: Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγύη.
24: Νίκο, χρόνια εμπειρίας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Salt Pizza ή Μύθος 4,75. Ice Dream 2,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
28: Βενζίνες όλων των τύπων, πετροκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
27: Και για αγορά, αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
28: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένοι μιλές τιμές και πολλές δόσεις.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος στη Σάμος.
28: Γεια σας, όλο το 20ο βράδυ, κάτω βράδυ, πολιτή που δέχεται.
27: 24.
29: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Ελγωνία στη 42711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελο.
30: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-89 της Ασίας στο πιάτο σας.
31: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
32: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
31: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
32: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
31: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
32: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
31: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
32: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
31: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
32: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
31: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
33: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
34: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα
3: όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: 2000 FM.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα, να το υπενθυμίσουμε, έχουμε την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου 9 και 4 στο χώρο των γυμνασίων εδώ στην πόλη της Σάμου. 31 του μήνα έχουμε την συναυλία με τη Μελίνα Ασλανίδου και βέβαια την επόμενη Σάββατο, Λευκή Νύχτα, η γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου, ενώ αυτό το Σάββατο έχουμε το Open City στο Καρλόβαση, την γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου εκεί της πόλης. Από τις 7 η ώρα θα ανοίξει τις πύλες του το Καρλόβαση για να υποδεχτεί τον κόσμο. Στην είσοδο θα σας δίνουν όποιοι πάτε ένα κουπόνι, ένα λαχνό, που δεν πληρώνετε για αυτόν, τον παίρνετε και θα γίνει μετά η κλήρωση το βράδυ στην πλατεία και θα κληρωθούν πολλά και πλούσια δώρα προσφορά των εμπορικών καταστημάτων της περιοχής. Προετοιμασίες για τις δύο αυτές μεγάλες γιορτές έχουν ξεκινήσει και σίγουρα ευελπιστούν για το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και για μεγάλες εκπτώσεις που αξίζει να υπεφεληθούν από αυτές οι καταναλωτές. Καλό είναι πολλές φορές να κάνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, να βλέπουμε τι τιμές υπάρχουν πριν επιλέξουμε να κάνουμε αγορά μέσω διαδικτύου, που είναι και απρόσωποι. Δηλαδή τα χρήματα δεν πηγαίνουν εδώ, δεν μένουν στον τόπο μας, δεν γίνεται αλυσίδα, γιατί θα αγοράσουμε κάτι από ένα κατάστημα, το κατάστημα αυτό θα ξοδέψει κάπου αλλού. Τα χρήματα παραμένουν στο νησί μας, παραμένουν οι θέσεις εργασίας και γενικότερα είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε την αγορά του τόπου μας και τις επιχειρήσεις του τόπου μας. Έχουμε το Summer Island Movie Festival του 2026, το 12ο στη σειρά, από την κινηματογραφική Λέσχη Σάμου, το οποίο είναι πιστό στο ετήσιο αυτό καλοκαιρινό ραντεβού, με 5 ταινίες και ξεκινά 24 του μήνα, 24, 25, 26, 27 και 28. Η ώρα έναρξης προβολής είναι στις 9 παρατέταρτο με ελεύθερη είσοδο και στις 29 του μήνα θα έχει απέναντι στις Μαούνες στο Μαλαγάρι την συναυλία της μουσικής παρέας. Ξεκινώντας με Wim Wenders, συνεχίζει με Αντώνιο Νιόνι, Μπράντλεϊ Κούπερ, Έλια Γκαζάν και κλείνοντας με Κιουρτίς, όλες εξαιρετικές ταινίες τις οποίες θα απολαύσουμε δίπλα στο κύμα, μην τις χάσετε, αναφέρει η ανάρτηση της κινηματογραφικής Λέσχης Σάμου. Λοιπόν, σχετικά με τις εορτές των επόμενων ημερών, να πούμε ότι έχουμε βέβαια της Αγίας Άνης, της Αγίας Παρασκευής, που έχει και πανηγύρι 25 του μήνα στη χώρα. Την ίδια μέρα που είναι το Open City στο Καρλόβαση έχει μετά και στη Λέκα πανηγύρι. Όσοι είχαν σκεφτεί να το συνδυάσουν και δεν έχουν κλείσει τραπέζι, δυστυχώς δεν θα βρουν. Έχει ήδη γίνει sold out και είναι ένα από τα ωραιότερα πανηγύρια, θα πω εγώ, που έχω πάει. Γιατί είναι τέτοια η τοποθεσία της πλατείας, είναι μαγευτική και πλησιάζει πάρα πολύ σε αυτό που ζει κάποιος όταν πάει σε ένα ικαριώτικο πανηγύρι. Πλέον πάρα πολύ ο κόσμος στα πανηγύρια και ιδιαίτερα η νεολαία που έχει βρει ένα νέο τρόπο εκτόνωσης, διασκέδασης. Τους αρέσουν πάρα πολύ τα νησιώτικα, τα παραδοσιακά τραγούδια, οι χοροί και αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται σε κάθε πανηγύρι. Επίσης 11 του μήνα που έχουμε το πανηγύρι του στο Παλαιόκαστρο από το νέο σύλλογο εκεί, τον Άγιο Γεώργιο του Παλαιοκάστρου, με πρόεδρο τον κύριο Ρέστη Βαλασάκη, μας έχουν πει ότι ήδη υπάρχει, θα είναι μια ορχήστρα από την Νέα Παιδιά, από την Άξο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, δηλαδή ενδιαφέρον, και αναμένεται εκεί να φιλοξενήσει εκατοντάδες κόσμου το γήπεδο του Παλαιοκάστρου. Μπράβο, γιατί ήδη έχει γίνει άλλο ένα πανηγύρι και πήγε πάρα πολύ καλά. Και είναι ένα χωριό που, όπως είπαμε, δυστυχώς
φέτος δεν βλέπουμε να έχει εκείνη τη ζωντανή πλατεία με πάρα πολύ κόσμο, τα παιδιά να παίζουν στην παιδική χαρά, γιατί έχουν κλείσει τα μαγαζάκια που ήταν στην πλατεία. Και είναι πραγματικά κρίμα και άδικο για ένα παραδοσιακό έτσι χωριό, που ήταν χωριό που ο κόσμος γλεντούσε, ειδικά τις απόκριες. Είναι συνυφασμένο με τη διασκέδαση το Παλαιό Καστρόπος και η Μυτιλινή, που είχαν πάρα πολλά κέντρα διασκέδασης παραδοσιακά. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι, διότι δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος διασκέδασης, τα μαγαζιά τα νυχτερινά, διασκεδάζει ο κόσμος κυρίως τα πανηγύρια. Λοιπόν, εμείς θέλαμε να έχουμε μια έτσι, επαφή με τον κύριο Αρχοντούλη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Δεν έχει καταστεί αυτό εφικτό, αλλά μάθαμε πως δεν υπάρχει υποβάθμιση, όπως γράφτηκε με επιφύλαξη βέβαια από μια κάτοικο του Παγόντα στο Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα, το οποίο θα συνεχίσει να φιλοξενεί σχεδόν τον ίδιο αριθμό μαθητών, αρκεί να επιληθούν τα μεγάλα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της μη ύπαρξης ενός ασφαλούς δρόμου και τα παιδιά αναγκάζονται να παραμένουν, να κατεβαίνουν από το λεωφορείο, αυτά που δεν έρχονται από το χωριό, αλλά από το Ηραίον παραδείγματος χάρη, και να κατεβαίνουν στην πλατεία και από εκεί να περπατάνε μία ανηφόρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με μία τσάντα που είναι πια και ιδιαίτερα έτσι, ασήκωτες οι τσάντες. Γιατί δυστυχώς τα βιβλία, δεν ξέρω τι βιβλία είναι αυτά και πόσο πρέπει ένα παιδί τώρα πρώτης και δευτέρας δημοτικού να σηκώνει μία τόσο βαριά τσάντα. Βέβαια γι' αυτό το λόγο ότι περισσότερες τώρα πλέον έχουν ροδάκια, αν μπορεί σε ένα κακοτράχαλο δρόμο να την σύρει κλπ. Το βράδυ της Δευτέρας, 20 Ιουλίου, στον αύριο χώρο της Πορφυριάδας Σχολής στο Καρλόβαση, πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή συναυλία της Φιλαρμονικής Καρδοβάσου Κλεάνθης Σάμιος και ήταν μια υπέροχη βραδιά με γεμάτη μουσική, όπου όπως σε κάθε εκδήλωση άλλωστε η ελληνική ομάδα διάσωσης Παράρτημα Σάμου έδωσε το παρόν καλύπτοντας τα μέτρα πρώτων βοηθειών. Πάμε λίγο να δούμε σχετικά με το θέμα του τουρισμού. Διαβάσαμε και χθες ότι η Σάμος είναι μεταξύ των επιλογών της Νορβηγίας, είναι δηλαδή από τα νησιά που προτιμούν οι Νορβηγοί και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγράψει αύξηση επιβατική της τάξης του 30%. Αλλά διάβασα εχθές, μεταξύ των νησιών και των προορισμών τέλος πάντων που επιλέγουν περισσότερο οι Νορβηγοί είναι και το νησί της Σάμου. Πάμε λίγο καθώς εξελίσσαμε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου εχθές. Υπενθυμίζω, μας έχει έρθει ήδη και η ανακοίνωση από το νοσοκομείο ότι θα γιορτάσει το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στον αύριο χώρο του νοσοκομείου το απόγευμα της Κυριακής παραμονή και θα μοιραστεί πατροπαράδοτη γιορτή και την άλλη μέρα εδέσματα για τον κόσμο που θα επιλέξει να πάει εκεί για την παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα. Ωραία. Επίσης, έχουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα και είπαμε τη συναυλία 31 του μήνα της Μελίνας Ασλανίδου. Υπήρχε προγραμματισμένη και μία συναυλία με την Αναστασία που από ό,τι μαθαίνω δεν θα γίνει τελικά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω. Τώρα υποθέτω ότι μπορεί να υπάρξει και μία πιο επίσημη ανακοίνωση ως προς αυτό. Θα το δούμε σε κάθε περίπτωση. Εχθές μιλώντας γενικότερα για τα δρόμενα, επικοινώνησε μαζί μου ο πρόεδρος το απόγευμα, καθώς υπάρχουν το πρόγραμμα, και έτσι κάναμε μια συζήτηση γενικότερα στο τι ισχύει σε άλλα μέρη και αυτό που μου μετέφερε είναι στη Μυτιλίνη, που εκεί υπάρχει πάλι θέμα. Υπάρχουν σε πολλά νησιά, το κτέλ στηρίζεται και από τους άντων.
θα μπορούσε να γίνει μία, έτσι, ένας προγραμματισμός και μία συζήτηση με τους Δήμους, προκειμένου και με το Δήμο εδώ Ανατολικής, γιατί στο Δήμο Δυτικής αυτή τη στιγμή υπάρχει αστική συγκοινωνία. Εδώ τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Είχαμε για ένα χρόνο περίπου ένα εξάμηνο από την προηγούμενη δημοτική εξάμηνο από τη νέα δημοτική αρχή και μετά έληξε η σύμβαση. Ακόμη και ένας άνθρωπος να ανέβει στο λεωφορείο και δύο, άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι ή που δεν έχουν αυτοκίνητο, μιλάμε για ένα κοινωνικό έργο, μια κοινωνική προσφορά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, πάντως, να ξέρετε, που μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε γιατί δεν λειτουργεί αστική συγκοινωνία, που πήγαιναν μέχρι την παραλία της Γάγκου, μέχρι τις Μαούνες, όταν λειτουργούσε η συγκοινωνία αυτή. Και πραγματικά είναι εξυπηρετικό για τον κόσμο. Δεν έχουν όλοι αυτοκίνητο και δεν μπορούν όλοι να πληρώσουν ταξί. Αφήστε δε τι γίνεται τις τελευταίες αυτές ημέρες, που υπάρχει ένα κυνηγητό από την αστυνομία για την νομιμότητα των ταξιτζήτων ως προς τα κόμιστρα και πώς βάζουν τις διπλές ταρίφες κλπ. Εχθές πάλι είχαμε πολλούς τέτοιους ελέγχους και μετά τους ελέγχους αυτούς επιβάλλονται όταν ο άλλος δεν συμμορφώνεται και κάποια τσουχτερά με πρόστιμα, δηλαδή αν σου πάρουν 6 μήνες την άδεια σε έναν επαγγελματία, είναι τεράστια η ζημιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσει το νησί χωρίς να έχει μέσα μαζική.

οι μεταφορές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα δρομολόγια να είναι τέτοια που να διευκολύνουν ένα τουρίστα. Και να θυμηθούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι και τόσος μεγάλος ο όγκος, ο αριθμός των επισκεπτών από την γειτονική Τουρκία που ενοικιάζουν αυτοκίνητα και δεν βρίσκουν. Δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα και κάποιοι που θα ήθελαν να πληρώσουν να ενοικιάσουν αυτοκίνητο, δεν βρίσκουν. Οπότε κοιτούν την εναλλακτική λεωφορεία. Κι όμως δεν υπάρχουν δρομολόγια που να τους εξυπηρετούν. Από την πλευρά του βέβαια το ΚΤΕΛ λέει ότι έχει κάνει πολλές φορές την προσπάθεια. Είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Σίγουρα δεν μπορεί να δουλεύει χωρίς να υπάρχει ένα κέρδος και να βγάζει τα αυτοκίνητα στον δρόμο για ένα και δύο επιβάτες. Ζητάει όμως να υπάρξει μια συνεννόηση με το Δήμο, μήπως βρεθεί η χρυσή τομή. Πάμε αν θέλει σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
11: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
15: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
16: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
17: Περίμενε, μπάστα.
18: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
19: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
17: Άρα, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
19: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
17: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
19: Έτσι.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
22: Για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
21: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery. Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Κόμμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22730. Η παραγγελία και...
3: 2000 FM.
23: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την προϊόντα 57 χρόνια μαζί.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη τους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
0: Στις 10 με τον, η ΠΕΦΕΜ προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 28, η ενημέρωση που κόβει την ανάσα, στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
24: Επιστροφή εδώ για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και αύριο, σήμερα εντάξει, ξέρετε, Νατάσα Μποφίλιου, λυπάμαι πολλές φορές που είμαι σαμιώτισσα, όταν διαβάζω σχόλια κάτω από αναρτήσεις για καλλιτέχνες, όπως είναι η Νατάσα Μποφίλιου και άλλοι. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζω ότι πρέπει να κλείνουμε τα σχόλια για να μην υπάρχουν όλοι αυτοί οι πικρόχολοι άνθρωποι που νομίζω ότι ζουν να έχουν μια κακιά κριτική, κάτι κακό να πούνε. Είναι μίζεροι άνθρωποι και δυστυχισμένοι και τους λυπόμαστε πραγματικά για αυτό που είναι. Έτσι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, 9:15 απόψε, στον αύριο χώρο των γυμνασίων. Αύριο, 23 του μήνα, 8:30 το βράδυ, παράσταση Καραγκιόζη, το προξενιό της Αντιγόνης, στην πλατεία Πύργου, διοργάνωση από το Σύλλογο Γυναικών Πύργου Σάμου η Κυβέλη. Στις 24 Σεβδόμου έχουμε την άνερξη, όπως είπαμε, στην παραλία Μαούνες 9 το βράδυ, Samos Island Music Festival. Είναι η πρώτη ταινία Perfect Days, Wim Wenders 2023, με ελεύθερη είσοδο και διοργάνωση κινηματογραφική Λέσχη Σάμου. 24 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, επίσης στις 9 το βράδυ στο Πυθαγόριο στην πλατεία Ειρήνης, η προβολή παιδικών ταινιών με δωρεάν είσοδο, διανομή σνακ και νερού, επίσης δωρεάν, διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πυθαγορείου Ολικούργος. Την ίδια ημέρα, 24 Σεβδόμου, 9 το βράδυ, Ιρέα Πυθαγόρια, παιδική παράσταση Μάγια Μέλισσα στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, παραγωγή δυναμική performance. Την ίδια μέρα, 24 Σεβδόμου, ώρα 8:30, η γιορτή του πατέρα στην πλατεία Παγόντα, διοργάνωση Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Παγόντα Σάμου η Ομόνια. 25 Εβδόμου, 9 η ώρα το βράδυ, Samos Island Music Festival, παραλία Μαούνες, στην πόλη της Σάμου, η προβολή ταινίας Blow Up, είσοδος ελεύθερη, διοργάνωση κινηματογραφική Λέσχη Σάμου. 25 5 εβδόμου στην παραλία του Πυθαγορείου, Flashback Fever Party. 9 η ώρα το βράδυ, ένα πάρτι διοργανώνει εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πυθαγορείου, ο Λυκούργος. 25 του μήνα, την ίδια μέρα, 9 το βράδυ, γιορτές κρασιού στην Ιερά Μονή Βροντά. Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βουρλιωτών, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Αλλάζουμε μέρα, 26 του μήνα, είναι η μέρα Κυριακή, 11 το πρωί, Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια, δωρεάν ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, αρχαιολογικό μουσείο Πυθαγορείου, ξεναγός Χαρά Κατσαρού, το εισιτήριο εισόδου στο μουσείο δεν περιλαμβάνεται, άρα πρέπει να το πληρώσετε. Δωρεάν είναι η ξενάγηση. 26 εβδόμου, 9 το βράδυ, πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου με ζωντανή μουσική με τον Μιχάλη Λιγούρη. Και 26 του μήνα, 9 το βράδυ, έχουμε πάλι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Samos Island Music στις Μαούνες προβολή ταινίας A Star Is Born. Με ελεύθερη είσοδο. 27 εβδόμου, 9 το βράδυ, πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου, ζωντανή μουσική με το Μανώλη Γρίλη. Και επίσης 27 ημέρα Δευτέρα, 9 το βράδυ, έχει πάλι προβολή ταινίας At the Waterfront, Ηλία Καζάν του 1954 η ταινία, με ελεύθερη είσοδο. Και 28 του μήνα έχουμε γιορτές κρασιού στο Ηραίον εκεί. Καλά, θα σας τα πω τα υπόλοιπα. Τώρα, αν είχατε προλάβει να σημειώσετε ή μπείτε στο Facebook του Δήμου Ανατολικής Σάμου, υπάρχει το πρόγραμμα, όπως το έχουμε αναρτήσει βέβαια όλα τα τοπικά site. Πάρα πολλά που έχουμε να κάνουμε στον Δήμο Ανατολικής και αντίστοιχα βέβαια, υπάρχουν οι εκδηλώσεις στον Δήμο Δυτικής, τις οποίες θα σας τις διαβάσω αύριο, για να μην υπάρξει έτσι μια σύγχυση με τόσες πολλές εκδηλώσεις. Είπαμε, το καλοκαίρι έχει πολλά, αλλά εδώ στο νησί μας δεν έχει μόνο το καλοκαίρι, έχει και το χειμώνα. Γενικότερα δεν έχω δει να σταματάει κάτι, κάθε Σαββατοκύριακο δηλαδή, έτσι και θέλουμε, μπορούμε να είμαστε παντού. Πάμε σε μία ανάρτηση του Νίκου Οικονόμου, καθώς έχουμε δύο παιδιά. Δεν ανοίγει σήμερα, κάτι έχει το Facebook, δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε. Δύο αθλητές μας συμμετείχαν στο Regional K17 και K19 στην ΚΟ. Μια εξαιρετική εμπειρία για τα παιδιά. Πήγαν εκεί στο τουρνουά. Και είναι ο Δημήτρης ο Νικολαίδης ο προπονητής, προσπαθώ τώρα γιατί δεν μου το ανοίγει, τέλος πάντων μπράβο στον κύριο Νικολαίδη, ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, και βέβαια όταν υπάρχει ένας καλός προπονητής και καλό υλικό έχουμε πάντα επιτυχίες. Έχουμε παράπονα εδώ στο διαδίκτυο σχετικά με τα αγριογούρουνα και πάλι, και ο κόσμος παραπονιέται ότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις πλέον όσοι μένουν εκτός αστικού ιστού. Θέλουν να πάνε στα σπίτια τους και πετάγονται τα αγριογούρουνα μέσα στον δρόμο και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Ειδικά για οδηγούς δίκυκλων. Έτσι. Αυτός που είναι στο αυτοκίνητο έχει μια πιο μεγάλη, τέλος πάντων, προστασία, κάλυψη κλπ. Αυτός που είναι στο δίκυκλο, βοήθα Παναγιά θα λέει. Και ξέρετε, δεν υπάρχει ούτε αποζημίωση, ούτε για κάποια βλάβη να υπάρχει ζημιά να υπέλθει κλπ. Η σωματική ακεραιότητά μας κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή, ούτε γι' αυτό μπορεί να γίνει κάτι, και περιμένουμε πότε θα φέρουν τους κλωβούς. Α, τους κλωβούς μπορεί να τους φέρουν, άντε και τους φέραν τους κλωβούς, τι θα τα κάνουν μετά. Δεν υπάρχει, νομίζω, ελπίδα για σωτηρία καμία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και θα παραδώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη για τις υπόλοιπες ειδήσεις που πάντα βέβαια τώρα μέσα στο καλοκαίρι εστιάζουν περίπου, μάλλον κυρίως στα πολιτιστικά δρόμενα. Εντάξει, ξέρετε πώς είναι τώρα, ειδικά τον Αύγουστο. Αν δεν γίνει κάτι έτσι και να πει ο Πρωθυπουργός ότι πάμε σε εκλογές, θα περάσουμε έναν Αύγουστο όπως όλα τα υπόλοιπα, με πολλές εκδηλώσεις, με πανηγύρια. Γενικότερα έτσι θα πάρουμε δυνάμεις, θα ανακτήσουμε δυνάμεις για το χειμώνα που έρχεται, γιατί όπως και να έχει, προεκλογικός θα είναι ο χρόνος που ακολουθεί, οι μήνες μάλλον, θα είναι προεκλογική. Και βλέπουμε εδώ τα αρχαίγωνα εδάφη, ένα κρασί με ρίζες βαθιές στο χρόνο, ένα κρασί που αφηγείται τον τόπο, τους ανθρώπους και την παράδοση του νησιού, ένα ποτήρι γεμάτο ιστορία, χαρακτήρα και ανθεκτικότητα. Με αυτό θα σας κλείσω, με αρχαίγωνα εδάφη, πάρα πολύ όμορφο κρασί, ιδιαίτερο να πιείτε τώρα που είναι καλοκαίρι, δροσερό έτσι, είναι λευκό. Και βέβαια να έχετε καλή διάθεση για να πάμε όλοι να απολαύσουμε μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, την Νατάσα Μποφίλιου, που θα είναι σήμερα εδώ μαζί μας, θα μας διασκεδάσει 9 και 4 στον αύλιο χώρο των γυμνασίων της πόλης της Σάμου. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι μαζί και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, χρόνια πολλά στη Μαρκέλα και στη Μάγδα που γιορτάζουν σήμερα.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. www.gov.gr ή 210 5212 054 000. Υπουργείο Υγεία.
11: Είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλο.
12: Και επένδυση ίδρευσης την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, ΙΚΑ.
12: Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, σημεσύμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου. Για αληθινή οικονομία.
12: Υπηρεσία και εγκατάσταση.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
14: Απ' τη ζωή μου η Σαφών έγινε λοιπόν.
13: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της Eco Marine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
22: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1 και 49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6 x 330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 και στον 2000 FM. Μεσημέρι Τετάρτης, 22 του μηνός Ιουλίου. Ερχόμαστε εδώ να σας ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι και να δούμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη, να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, τι μας απασχολεί. Χρόνια πολλά στη Μαρκέλα και τον Μάρκελο που γιορτάζουν σήμερα, όπως επίσης χρόνια πολλά και στην Μάγδα, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού με ανεβασμένες θερμοκρασίες. Ωστόσο, δεν θα το κρατήσει ο καιρός, όπως λέμε. Να κάνουμε μια υπομονή σήμερα. Στους 38 βαθμούς Κελσίου θα φτάνει κυρίως. Ωστόσο, αύριο 6 κερασία. Από αύριο, λοιπόν, θα δούμε και πάλι τις θερμοκρασίες να επιστρέφουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μεγάλη προσοχή και στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου επόμενες ημέρες και λόγω δεν χρειάζεται όμως να το λέμε συνέχεια, αλλά γίνεται και το λέμε κάθε μέρα. Η επανάληψη, όπως λέμε, κάνει καλό, γιατί πρέπει να, όσο τα ακούμε, τόσο περισσότερο μπαίνει στο μυαλό μας και πιστεύω ότι μας κάνει και καλό. Προσοχή λοιπόν στα δάση μας, προσοχή και στους δρόμους μας, καθώς η κίνηση είναι, όπως λέμε, αρκετά αυξημένη. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 22 730 80 880 89 678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην www.2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και θέλω να ξεκινήσουμε γρήγορα με ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ. Ζητάμε από τον περασμένο Μάρτιο, Απρίλιο. Μιλάμε για το ελοκομικό μητρό. Είχαμε ασχοληθεί και το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν. Λέγαμε ότι τι θα γίνει με το ελοκομικό μητρό. Πραγματικά δεν μπορούμε να βγάλουμε και μία άκρη, να σας πω την αλήθεια. Μας ρωτούν και λογιστές ακόμη τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες οικογένειες. Μία διαδικασία που θεωρητικά έρχεται για να βάλει φυτών ελαιοκαλλιεργιών, όμως στην πράξη προβλήματα. Από τη μία, το Υπουργείο ζητά από τους ελαιοπαραγωγούς να δηλώσουν με απόλυτη ακρίβεια τα αγροτεμάχια τους, να κάνουν κάποιες διορθώσεις, να κάνουν χαρτογραφήσεις και φυσικά να επικαιροποιήσουν, όπως οι υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν ένα τεράστιο όγκο αιτήσεων με ελάχιστο προσωπικό. Παράδειγμα, το πρόβλημα έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις και το ερώτημα είναι αν και στο νησί μας εδώ και στη Σάμο υπάρχει ίδια εικόνα και γενικότερα βέβαια και στα υπόλοιπα νησιά και όχι μόνο. Γιατί και εδώ έχουμε αρκετά στρέμματα ελαιώνων, έχουμε πολλούς παραγωγούς και μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και αρκετούς βέβαια, και εδώ θέλω να σταθούμε, ηλικιωμένους ανθρώπους που δυσκολεύονται ακόμη να χρησιμοποιήσουν και αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Και υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Αφού όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν ήδη σε αυτή την πλατφόρμα, σε αυτό το στο ΟΣΔΕ, όπως λέμε, γιατί οι παραγωγοί καλούνται να τα ξαναδηλώσουν από την αρχή? Γιατί να υπάρχει δηλαδή μια τόσο μεγάλη γραφειοκρατία? Γιατί θα υπάρχει και κάποιο κόστος, θα υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, θα υπάρχει ταλαιπωρία όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να δηλώσουμε τα ελαιόδεντρά μας, είτε τα μαζεύουμε, είτε κάνουμε τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου, είτε όχι. Αυτό μας βάζει σε μια διαδικασία και σε μια ταλαιπωρία. Και αν δεν το κάνουμε, θα μου πεις, τι θα γίνει και αν δεν το κάνουμε? Εκεί έρχονται πρόστιμα και μάλιστα τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά. Από 1 Οκτωβρίου λοιπόν η υποβολή δηλώνει και προϋπόθεση αποτελεί σωστή καταχώρηση στο ελαιοκομικό μητρό και παράλληλα βέβαια όσοι διαθέτουν 21 ελαιόδεντρα και πάνω αλλά και όσους καλλιεργούν ενοικιαζόμενους ελαιώνες. Και το είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη, είχαμε βάλει μια ανωτελεία γιατί πραγματικά δεν βγάζουμε άκρη, αλλά θέλω να το συζητήσουμε, θέλουμε να το συζητήσουμε και σήμερα γιατί λαμβάνουμε πολλά μηνύματα. Φιλοξενούμε λοιπόν έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, καθώς βρίσκεται, ασχολείται με τις δηλώσεις, με τα αγροτικά προγράμματα και γενικά με τις διαδικασίες που τώρα γενικότερα η ελαιοπαραγωγή. Θέλω να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον κύριο Γιάννη Φλωρίδη, είναι μελετητής αγροτικών υποθέσεων και με πολυετή ενασχόληση σχετικά με αγροτικές δηλώσεις, με χαρτογραφίες αγροτεμαχίων κλπ. Και φυσικά το τελευταίο διάστημα έχει αναδείξει δημόσια τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή την εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρώου. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Φλωρίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φλωρίδη, από τη Σάμο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κύριε Φλωρίδη, εμείς προσωπικά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και από το ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε και έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Πολλές οι ερωτήσεις από τους ελαιοπαραγωγούς και από τους ανθρώπους, βέβαια, που μπορεί να έχουν ένα κτήμα εδώ στη Σάμο στην προκειμένη περίπτωση, να μην το καλλιεργούν, αλλά μπαίνουν στη διαδικασία και θα μπουν μάλλον στη διαδικασία να τρέχουν με γραφειοκρατίες, να έχουν κάποιο κόστος για να δηλώσουν κάποια ελαιόδεντρα τα οποία μπορεί και να μην τα μαζεύουν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Βοηθήστε μας λίγο πραγματικά. Θέλουμε να μας βοηθήσετε.
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ακόμη μια φορά το γραφειοκρατικό σύστημα που εφαρμόζεται τόσο από την κοινή αγροτική πολιτική όσο και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έρχεται να ξαναταλαιπωρήσει τον Έλληνα παραγωγό, είτε επαγγελματία είτε μη επαγγελματία. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο που κανείς, αν δεν είναι, ας το πω, εξειδικευμένος επιστήμονος πάνω στο αντικείμενο, δεν μπορεί όχι να βγάλει άκρη, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που σήμερα του ζητείτε να φτιάξει και πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό, ώστε μετά τις 1η Οκτωβρίου να μπορεί να λειτουργεί η δήλωση συμμομητής όπως αυτή περίπου γίνεται και λειτουργεί με τους αμπελώνες. Mm-hmm. 2008-2010 ξεκίνησε ένα έργο στην Ελλάδα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία του ελαιοκομικού και του αμπελουργικού μητρώου. Το αμπελουργικό μητρό είναι ένα μητρό καταγραφής το οποίο τηρείται στις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση του έργου όπως έγινε από τους ιδιώτες, το οποίο λόγω του μικρού, ας το πω, μεγέθους που διαθέτουν τα αμπελουργικά τμήματα στη χώρα μπόρεσε και μπορεί και λειτουργούσε και μπορούσαν με βάση το αμπελουργικό μητρό να λειτουργήσουν οι δηλώσεις οι οποίες απαιτούνταν για τη συμμομητή του καρπού. Αυτό νομίζω στη Σάμο είναι γνωστό, το γνωρίζουν όλοι οι καλλιεργητές. Κάτι αντίστοιχο πήγε να γίνει και με τον ελαιόνα. Ο ελαιόνας όμως στην Ελλάδα καλύπτει 300.000 παραγωγούς και κάτι δισεκατομμύρια ελαιόδεντρα σε όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη πλέον η ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα είναι σε τέτοιο επίπεδο αυτή τη στιγμή, είτε από επαγγελματίες είπαμε είτε από ερασιτέχνες, το οποίο έργο δεν μπόρεσε ποτέ να ολοκληρωθεί. Πιστεύοντας ότι πιέζοντας η Ευρωπαϊκή και η Ένωση για την ολοκλήρωση και μια επιστροφή χρημάτων μάλλον καταλογισμού προστήμων, ενεργοποίησε τη διαδικασία πολιτικά αυτού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να πάρει και να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή που βιώνουμε σήμερα αυτή τη στιγμή.
0: Απλά, κύριε Φλωρίδη, ξέρετε τι γίνεται. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο μας δημιουργείται και δημιουργείται βέβαια και στους παραγωγούς είναι ότι αφού υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη στο ΟΣΔΕ, γιατί πρέπει να ξαναγίνουν? Γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία πάλι? Χρονοβόρες διαδικασίες, κόστη, γραφειοκρατία, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά.
1: Κανείς στο Υπουργείο, παρά τις οχλήσεις που κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πρωτού ξεκινήσει η διαδικασία, δεν ήθελε να καταλάβει ότι όλη αυτή η, ας το πω, η εργασία είναι αποτυπωμένη ήδη στις
0: πλήσεις
1: και ήταν πανεύκολο.
0: Να γίνει μια συνεννόηση μεταξύ τους.
1: Να γίνει μια επικυρωποίηση,
0: μια ταυτοποίηση.
1: Επειδή όμως πιθανολογούμε ότι ήταν ένα ανεξάρτητο έργο το οποίο δεν ήταν σωματωμένο στο ΟΣΔΕ, νομοθετικά δεν ήθελαν να περάσουν αυτή τη διαδικασία και περάσαν μια διαδικασία η οποία λέει ότι όλοι όσοι δεν έχουν υποβάλει στο αρχικό ελαιοκομικό μητρό αίτηση πρέπει να υποβάλουν αίτηση τώρα και να συμπεριλάβουν όλα τα αγροκτήματα τα οποία καλλιεργούν είτε ενοικιασμένα είτε ιδιόκτητα, και όσοι ήταν στο παλιό ελαιοκομικό μητρό να επικυρωποιήσουν τη νέα ελαιοκομική τους κατάσταση. Γιατί σκεφτείτε, πριν 10-20 χρόνια Αλλού ήταν το άλλο ελαιόκτημα καλλιεργούσαν, τώρα μπορεί να νοικιάζουν άλλο, να φύτευσαν καινούριο κτλ. Αυτό όλο προσπάθησαν και προσπαθούν αυτή τη στιγμή να το κάνουν μέσω των διευθύνσεων αγροτικής ανάπτυξης. Ξέρουμε ότι οι διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης είναι υποστελεχωμένες και δεν έχουν προσωπικό. Είναι φύσει αδύνατον όλοι αυτοί να προλάβουν τις προθεσμίες, τους χρόνους και την διαδικασία. Και ουσιαστικά έχουμε βάλει σε ταλαιπωρία τον παραγωγό να προσπαθεί να αφήσει επικοινωνία είτε με τις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης. Να έχουμε βάλει τους μελετητές να τρέχουν και να ασχολούνται με ένα αντικείμενο το οποίο κλασικά υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει.
0: Πάντως κύριε Φλωρίδη, οφείλουμε να σας πούμε ότι εμείς εδώ τουλάχιστον έχουμε έρθει σε επικοινωνία και έρχονται μάλλον σε επικοινωνία μαζί μας κάποιοι λογιστές οι οποίοι μας ρωτούν τι γίνεται και αν έχουμε εμείς κάποια περαιτέρω έτσι πληροφορία ως προς αυτό. Γιατί και εκείνοι από την πλευρά τους δεν έχουν κάτι και πώς να πορευθούν. Από την άλλη, έχουμε τους μεγάλους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που δεν είναι χρήστες του διαδικτύου. Δεν μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις. Και υπάρχει πάνω από τα κεφάλια μας και το πρόστιμο, αν δεν είμαστε στις ημερομηνίες και στις προθεσμίες μέσα, όπως λέμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Και ειδικότερα τόσο με τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, όσο και με τους ετεροεπαγγελματίες, οι οποίοι έχουν ένα πολύ μικρό ελαιόνα και παράγουν το λάδι της χρονιάς τους. Αυτή η διαδικασία, η οποία επιλέχθηκε όπως σας είπα, επιλέχθηκε πρόχειρα και στο πόδι. Ήδη από την πρώτη στιγμή, εμείς και σαν Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος, αλλά και προσωπικά σαν άνθρωποι της κοινωνίας, της ελαιοπαραγωγικής κοινωνίας, ειδικότερα της Λέσβου, που τα ελαιόδεντρα είναι πολλά, τα στρέμματα είναι πολλά, η παραγωγή είναι πάρα πολλά.
0: Και αντιμετωπίζετε ήδη μεγάλο πρόβλημα εκεί, κύριε Φλωρίδη.
1: Αντιμετωπίζουμε ήδη τεράστιο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα τώρα να μεταφέρει πολλά και στο Υπουργείο του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξης, η οποία, μπορώ να σας πω, ότι μέχρι χθες έφτιαχνε ότι δεν έρχονται το πρόβλημα. Υπήρχε και υπάρχει μια επιμονή ότι μέχρι την αλήξη προθεσμία της διαδικασίας θα προσπαθήσει να ανακοινώσει, σας το λέω μετά από αυτή την επίσκεψη που είχαμε.
0: Απλά θα σας παρακαλέσω να μιλάτε λίγο πιο δυνατά, να σας ακούμε καλύτερα, κύριε Φλωρίδη. Ναι.
1: Λέω ότι το Υπουργείο προτίθεται να αλλάξει τη διαδικασία για να δώσουμε την ευχάριστη αυτοποθεωρητικά νότα ότι θα αλλάξει και θα τροποποιήσει το σύστημα και ότι θα το ενσωματώσει στο ΟΣΔΕ.
0: Δηλαδή θα υπάρχει, μάλιστα, θα υπάρχει δηλαδή μια ταυτοποίηση από το ΟΣΔΕ, οπότε δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε εκ νέου.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει αντιληπτό ότι είναι φύση αδυνατόν με την ήδη η υπάρχουσα διαδικασία να ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό μητρό ούτε και την επόμενη προσαγγελία.
0: Μάλιστα. Είχατε μία συνάντηση χθες, είχατε κάνει μία επίσκεψη στο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο, αν θυμάμαι καλά μου είχατε πει. Μήπως έχετε κάποια απάντηση αν αυτό θα γίνει άμεσα, τουλάχιστον να μην μπαίνουν στη διαδικασία κάποιοι συμπολίτες μας και μετά.
1: Καλό θα είναι, ναι. Καλό θα είναι. Ότι θα γίνουν τροποποιήσεις, θα γίνουν τροποποιήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αλλά επειδή ζούμε σε μια χώρα που η εμπιστοσύνη...
0: Σίγουρα, σε αυτό έχετε δίκιο. Ναι.
1: Η εμπιστοσύνη λείπει. Καλό θα είναι. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εντάξει καθόλου στο ελαιοκομικό μητρό, δηλαδή αυτοί που ξεκίνησαν με ηλιοκαλλιέργεια, μετά απέκτησαν εκμεταλλεύσεις, μετά την πρώτη καταγραφή του ελαιοκομικού μητρό, ας υποβάλουν μία αίτηση μέχρι τις 1η Οκτωβρίου.
0: Για να είναι καλυμμένοι.
1: Για να είναι καλυμμένοι. Αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρό είναι εγγεγραμμένοι με κάποιες διαδικασίες. Πιστεύω ότι το μέτρο, σύμφωνα με την εκτίμησή μου, με αυτά που λέχθηκαν τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από την τεχνική, ας το πω, διεύθυνση που χειρίζεται το αντίστοιχο θέμα, είναι ότι θα δοθούν κάποιες εύλογες παρατάσεις και θα γίνουν κάποιες αλλαγές. οι λογιστές αυτή τη στιγμή και οι οποιαδήποτε επαγγελματίες που ασχολούνται με κείμενο, επειδή πρέπει να ταυτοποιηθούν τα αγροκτήματα και με βάση τα γεωφορικά τους δεδομένα, γιατί δεν είναι μονάχα να γίνει η καταγραφή ότι έχω ένα ελαιόκτημα όπως γίνεται στο Ε9, αλλά πρέπει και να σχεδιαστεί το ελαιόκτημα στη σωστή θέση, με τον αριθμό των πραγματικών ελαιοδέντρων, την είδος και την ποικιλία τους κτλ.
0: Ίσως πρέπει να γίνει και κάποιο τοπογραφικό, το οποίο αυτό έχει κάποιο κόστος.
1: Ακριβώς, τοπογραφικά. Mm-hmm. Καλό θα είναι η όλη διαδικασία αυτή, όποτε και αν θα γίνει και όπως γίνει, ακόμα και αν γίνει και μέσω του ΟΣΔΕ, να πιστοποιηθεί με το Εθνικό Κλιματολόγιο.
0: Μάλιστα. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι τα πρόστιμα, κύριε Φλωρίδη.
1: Πάμε τώρα στα πρόστιμα.
0: Μπράβο, σας επαναφέρω πάλι σε αυτό, διότι όταν ακούμε ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα ακόμη και με την περικοπή συντάξεων ενός χρονού, εκεί λίγο ταρακουνιόμαστε. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να δούμε λίγο, και αυτό το οποίο μας ρωτούν οι φίλοι ακροατές εδώ, είναι πώς θα γίνονται οι έλεγχοι για να μας επιβληθούν τα πρόστιμα, αν μας επιβληθούν και αν δεν είμαστε εντάξει. Δηλαδή θα μπαίνουν στις αποθήκες μας και θα τσεκάρουν αν έχουμε μαζέψει, ξέρω εγώ, 3 δενεκέδες λάδι, ενώ θα πρέπει να είχαμε μαζέψει 5, και τους υπόλοιπους που δεν τους έχουμε δηλώσει. Όχι. Είναι κάποια θέματα τα οποία μας ρωτούν οι φίλοι ακροατές και θέλουμε λίγο να τα διευκρινίσουμε. Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι και όσον αφορά τα πρόστιμα.
1: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία απόδοσης παραγωγής θα έχει να κάνει και με το συσχετισμό.

0: και έχουν περισσότερο τους σκοπό να τρομάξουν και να βάλουν τον κόσμο να τρέξει, να πάει να κάνει μάλλον γρήγορα την όλη διαδικασία. Τεχνικά είναι αδύνατο και ανεφάρμοστο να γίνει αυτή τη στιγμή. Από τις κείμενες, ας το πω, νομοθετικές διατάξεις, η διαδικασία του πραγματικού ελέγχου, αν κάποιος είναι ελαιοπαραγωγός ή είναι μαμού ελαιοπαραγωγός. Αν κάποιος έχει 100 ελαιόδεντρα και από τα 100 ελαιόδεντρα παρήγαγε 5 ή έναν τόνο ελαιολάδου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο, σας είπα, πάμε να καλυφθούμε πάνω πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, παρά ότι θα ελέγξουμε με το σύστημα αυτό τη φοροδιαφυγή ή τις ποσότητες λαδιού που διακινούνται κάτω από διαφορετικές συνθήκες όπως θα έπρεπε να διακινούνται. Αυτό είναι το σκεπτικό. Νομίζω ότι ο κόσμος με το δίκιο του αυτή τη στιγμή φοβάται. Με το δίκιο του αυτή τη στιγμή έχει όλη αυτή την ανασφάλεια που του δημιούργησε μια νομοθεσία ή μια έκδοση εγκυκλίων τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών. Και τώρα με τη διαδικασία της εμπλοκής της ΑΔΕ με το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων και αγροτικών επιδοτήσεων, φόβησε πολύ περισσότερο τον κόσμο.
1: Τι να πω, κύριε Φωτεινή, πραγματικά. Δηλαδή, ερχόμαστε στο σημείο να πούμε καλά ξεμπερδέματα, αν και δεν το βλέπω.
0: Ακριβώς. Το ξεμπέρδεμα θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Και κυρίως όταν μπαίνουμε στη διαδικασία, εμείς σαν απλοί πολίτες, να κάνουμε κάποια πράγματα, μας βάζουν σε μια διαδικασία που από την πλευρά τους εκείνοι οι οποίοι την έχουν φτάσει αυτή τη διαδικασία στο σημείο που την έχουν φτάσει, δεν την έχουν κάνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ολοκληρωμένοι και εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να είμαστε νόμιμοι. Δεν νομίζω κανένας να θέλει να είναι παράνομος.
0: Κανένας δεν θέλει
1: να είναι
0: παράνομος.
1: Δεν μας το επιτρέπουν. Όταν μπαίνει στη διαδικασία με μεγάλα κόστη, μπαίνει στη διαδικασία έτσι με χρονικούς περιορισμούς και περιθώρια, να κάνεις κάποια πράγματα και δεν μπορείς να τα κάνεις, όχι επειδή δεν θες εσύ, επειδή δεν σου το επιτρέπουν οι συνθήκες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Οπότε αναγκαστικά τι γίνεται, είσαι παράνομος.
0: Νομίζω ότι...
1: Τι να πω, πραγματικά, δηλαδή σε φτάνουν σε ένα σημείο και...
0: Υπάρχουν, εξηγήσεις υπάρχουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι σχεδιάζουν και νομοθετούν τέτοιου είδους, ας το πω, καταστάσεις, πολλές φορές απέχουν από την πραγματικότητα.
1: Αυτό λέμε. Εντάξει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το παρατηρούν, αγροτικό τομέα, και δεν είναι η πρώτη φορά που το παρατηρούν. Πολύ τρόπο. Είναι κάτι το οποίο σχεδιαστεί λάθος.
1: Αυτή η εργασία, όταν κάτι σχεδιάζεται από την αρχή, να σχεδιαστεί σωστά. Εντάξει, άνθρωποι είναι και εκείνοι που τα σχεδιάζουν. Σίγουρα θα υπάρχουν λάθη.
0: Αλλά
1: γιατί να μπαίνει ο κόσμος σε μια ταλαιπωρία, σε μια διαδικασία, σε χρονοβόρες διαδικασίες, σε κόστη κλπ. Και στο τέλος να φτάσουμε στο σημείο να πούμε έγινε λάθη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορώ να σας πω ότι χθες.
1: Και με πρόστιμα και με φόβο.
0: Σε επίπονη ερώτηση προς τον Υπουργό.
1: Ναι.
0: Που έχει να κάνει με ακριβώς αυτό που συζητάμε. Γιατί να μπαίνει ο κόσμος σε μια τέτοια ταλαιπωρία.
1: Και υπό το φόβο προστίμων, το τονίζουμε αυτό. Με φόβο.
0: Ναι, υπό το φόβο του προστίμων, λέει, έχουμε καταλάβει, σύντομα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις και κάποιες αλλαγές. Δεν ανακοίνωσε βέβαια.
1: Στεκόμαστε σε αυτό που μας είπατε, το πολύ θετικό. Ελπίζουμε αυτές οι εξελίξεις να είναι άμεσες.
0: Τώρα, για τους πραγματικούς παραγωγούς, αυτούς οι οποίοι είναι επαγγελματίες παραγωγή, και παράγουν, έχουν δηλωμένα την παραγωγή τους, τη δήλωση του ΟΣΔΑ κτλ. Επειδή υπάρχουν πολλά επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι παραγωγή, έχουν τη δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΑ κτλ. Πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να τους επιβάλλει κανένα πρόστιμο. Κάποιοι μικροπαραγωγοί, να ρίζεις ελιές σε μια περιοχή και δεν τις έχουν δηλωμένες, ας πάνε να κάνουν μια αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, τουλάχιστον να υπάρχει, όχι ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Απλά είναι υπάρχει κάτι, ας πούμε.
0: Όχι ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να σας πω ότι εμείς εδώ στη Λέσβο στείλαμε μαζικά αιτήσεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, στείλαμε μαζικά αιτήσεις για να μπορέσουμε να πούμε ότι ο παραγωγός δεν έχει την υπευθυνότητα.
1: Μάλιστα.

0: όπως ήταν στην Πετρέλα. Σε αυτό το σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Φλωρίδη, θέλουμε να είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας. Πραγματικά πιστεύω μας δώσατε αριθμό. Στεκόμαστε σε αυτό το θετικό το οποίο μας είπατε, ότι κάτι θα γίνει. Ίσως να μας ακούνε εκεί στο Υπουργείο. Πραγματικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Φλωρίδη, και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε.
0: Κάτε καλά, και εγώ πάντοτε στη διάθεσή σας.
1: Να τα πούμε, να έχουμε κάτι θετικό, όπως και αυτό το θετικό που μας είπατε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξος ότι γρήγορα θα έχουμε κάποια νέα, κάποιες ανακοινώσεις προς το καλύτερο και προς το χειρότερο.
1: Μακάρι, γιατί και εσείς εκεί στη Μυτιλίνη έχετε ταλαιπωρηθεί πολύ γενικότερα, βέβαια, λόγω του αυτόδους πυρετού. Και ο αγροτικός
0: κόσμος,
1: οπότε να μην μπει και
0: ο πρωτογενής τομέας περνάει μεγάλη κρίση και στην κρίση αυτή πρέπει να βρούμε τις καλύτερες, ας το πω, δυνατές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν προς την πολιτική ηγεσία, ώστε να απαλύνονται τέτοιου είδους πόνοι, όπως αυτή τη στιγμή να κρέμεται μια δαμόκλειο σπάθη στο κεφάλι κάθε Έλληνα ελαιοπαραγωγού.
1: Πολύ σωστά, όπως το είπατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ο κύριος Γιάννης Φλωρίδης, λοιπόν, μελετητής αγροτικών υποθέσεων και σύμβουλος ελαιοπαραγωγών, με πολιτή ενασχόληση με ΟΣΔΕ, αγροτικές δηλώσεις, χαρτογραφίσεις αγροτεμαχίων, με το ελαιοκομικό μητρό τώρα που το συζητάμε αυτό από τον Μάρτιο-Απρίλιο και πραγματικά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Μένουμε στο θετικό ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει, να μην μπούμε σε αυτή την ταλαιπωρία η ελαιοπαραγωγή και γενικότερα είτε αυτοί που μαζεύουν τις ελιές είτε και αυτοί που δεν τις μαζεύουν, διότι και θέσουν τα για ποιο λόγο δεν τις μαζεύουν τις ελιές, να το πούμε. Να πούμε, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς το καλύτερο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ωστόσο, και αυτά τι λένε? Λένε ότι η εγγραφή και επικαιροποίηση στο ελαιοκομικό μητρό είναι υποχρεωτική για όσους έχουν 21 ή και περισσότερα ελαιόδεντρα. Από 1η Οκτωβρίου του 2026 οι δηλώσεις συγκομιδής γίνονται υποχρεωτικές μέσω αυτής της νέας διαδικασίας που συζητήσαμε πριν από λίγο. Το μητρό, λοιπόν, αποτελεί τη βάση για τον έλεγχο των ελαιοκαλλιεργιών και τη σύνδεσή τους με διοικητικές διαδικασίες όπως ενισχύσεις και δηλώσεις παραγωγής. Στη Σάμμο, και όχι μόνο στη Σάμμο, από τη Μυτιλίνη ήταν ο κύριος Φλωρίδης, εκεί πραγματικά η κατάσταση είναι, με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες, είναι τραγική. Και στο νησί μας η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντικό μέρος της αγροτικής οικονομίας. Και εδώ φυσικά, και εδώ και στο νησί μας, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πολλοί παραγωγοί είναι μικροκαλλιεργητές ή ηλικιωμένοι, όπως το είπαμε. Σημαντικό αυτό. Είναι ηλικιωμένοι, δεν μπορούν να κάνουν από μόνοι τους τις διαδικασίες αυτές. Εδώ δεν μπορούν οι λογιστές. Φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε λογιστές και να μας λένε δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πόσο μάλλον όταν κάποιοι είναι ηλικιωμένοι και δεν είναι και χρήστες του διαδικτύου. Και χρειάζονται, λοιπόν, μια πρακτική, όπως λέμε, υποστήριξη για να ολοκληρώσουν σωστά αυτές τις απαιτούμενες ενέργειες. Διότι πρέπει να ολοκληρωθούν σωστά, διότι αν δεν ολοκληρωθούν σωστά, είναι η δαμόκλειο σπάθη, όπως είπε και ο κύριος Φλωρίδης, πάνω από τα κεφάλια μας, με τσουχτερά πρόστιμα. Θα το βλέπουμε το θέμα και ας ευχηθούμε καλά ξεμπερδέματα και γρήγορα να έχουμε κάτι θετικό. Πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. βοηθήσουμε.
4: Χασαποταβέρνα, Κρεοπολείο, Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαχών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της Eco Marine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια χωρίς παπούτσια. Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: 2000 FM.
19: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Επιστροφή κύριε Σιγή. Μας αποβαίνουν στην εκπομπή μας και θα κλείσουμε όμορφα, να κλείσουμε λίγο με τις εκδηλώσεις που έχουμε σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, έτσι να κάνουμε μια μικρή υπενθύμηση, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε εδώ. Αν και λέμε ότι όπου και αν βρεθείτε, από άκρης άκρης στο νησί μας, σε οποιοδήποτε μέρος, χωριό κλπ, κάτι θα έχετε όμορφο να παρακολουθήσετε και να συμμετάσχετε βέβαια σε πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε την μεγάλη συναυλία της Νατάσας Μποφ για δεύτερο γυμνάσιο Σάμου με ώρα έναρξης στις 9 και 4 σήμερα λοιπόν το βράδυ. Μια πολύ όμορφη συναυλία με την πολύ Νατάσα Μποφίλιου. Σημεία προπόλησης να πούμε έχουμε στο Press & Snack του Σάμου, στο βιβλιοπωλείο Καραστάθης στο Καρλό, και στο Μαρεντέους, στο Ποτογάκι, στο Μαρεντέους. Σήμερα λοιπόν 22 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ, προπόληση εισιτηρίων 18 ευρώ και στο ταμείο 20 ευρώ τα εισιτήρια επειδή μας ρωτάτε. Έχουμε αυτές τις δύο μεγάλες συναυλίες και μιλάμε για την Νατάσα Μποφίλιου σήμερα αλλά και για τη Μελίνα Ασλανίδου στις 31 του μηνός Ιουλίου, πάλι στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο εδώ στην πόλη της Σάμου. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες για να μην τα ξεχνάμε. 23 Ιουλίου αύριο έχουμε παράσταση Καραγκιόζη. Το προξενιό της Αντιγόνης στην πλατεία του Πύργου. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Πύργου Σάμου η Κυβέλη. 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έχουμε το Summer Island Music Festival στην παραλία Μαούνες στην πόλη της Σάμου με προβολή ταινίας. Είσοδος ελεύθερη με διοργάνωση από την κινηματογραφική Λέσχη Σάμου. Αύριο επίσης στις 9 το βράδυ στο Πυθαγόριο στην πλατεία Ειρήνης έχουμε προβολή παιδικών ταινιών με δωρεάν είσοδο και διανομή σνακ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου Ο Λυκούργος. Επίσης αύριο στις 9 το βράδυ στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια έχουμε παιδική παράσταση Μαγιά Μέλισσα στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. 24 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ η γιορτή του πατέρα στην πλατεία του Παγόνδα, όπως κάθε χρόνο έτσι με πολύ όμορφες εορταστικές εκδηλώσεις εκεί στον Παγόνδα με αφορμή τη συγκεκριμένη μέρα από τον Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα Σάμου η Ομόνια. Πάμε στις 25 Ιουλίου, Summer Island Music Festival πάλι, στην παραλία Μαούνες, με προβολή ταινίας Blow Up, είσοδος ελεύθερη, διοργάνωση υπενθυμίζουμε και πάλι κινηματογραφική Λέσχη Σάμου. Στις 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στην παραλία Πυθαγορείου, έχουμε Flashback Fever Party από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου Ο Λυκούργος. Και συνεχίζουμε με 25 Ιουλίου, στις 25 Ιουλίου μάλλον, με τις γιορτές κρασιού στις 9 το βράδυ, στους Βουρλιώτες, στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής της Βροντιανής. 26 Ιουλίου, Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, δωρεάν ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου με την Χαρά Κατσαρού, την Ξεναγώ. 26 Ιουλίου, επίσης, σε 9 το βράδυ, πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου με ζωντανή μουσική με τον Μιχάλη Λιγούρη. Και συνεχίζουμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα για να τα έχουμε φρέσκα στο μυαλό μας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Σίγουρα θα ξεχάσουμε κάτι και ζητούμε συγγνώμη αν ξεχάσουμε κάποια εκδήλωση, γιατί γίνονται πολλές προσπάθειες και σημαντικές προσπάθειες, οπότε είναι και λίγο άσχημο αν ξεχάσουμε κάτι, αλλά σας ζητούμε συγγνώμη, είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι αδύνατον να τις θυμόμαστε όλες και να τις καταγράφουμε όλες. Ωστόσο, ό,τι μπορούμε να πούμε και εμείς από εδώ, το λέμε. Και στην πλευρά της Δυτικής Σάμου υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις. Θα τις αναφέρουμε τις επόμενες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου Άγιος Παντελεήμων σας προσκαλεί στον εορτασμό του προστάτη του Αγίου Παντελεήμονα στην εκκλησία του στον Εσπερινό την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, αλλά και την Δευτέρα 27 Ιουλίου από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 στον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Και τον Αύγουστο βέβαια μετά έχουμε τα πανηγύρια μας, έχουμε πολλές εκδηλώσεις και στο Παλιόκαστρο με τον Μαύρο. Έρχεται και ο Λουδοβίκος των Ανογείων στις 4 Αυγούστου με το Δήμερο Φεστιβάλ Τεχνών ΡΟΕ. Έχουμε πάρα πολλά, αλλά θα τα πούμε και θα τα λέμε συχνά και τις επόμενες ημέρες, έτσι για να μπορέσουμε να παρευρεθούμε σε όσες πιο πολλές εκδηλώσεις γίνεται και μπορούμε. Είναι ωραίο, διότι καλοκαίρι σε νησί και με εκδηλώσεις είναι πραγματικό καλοκαίρι σε νησί. Και ας μην ξεχνάμε βέβαια και τα γειτονικά μας νησιά, Φούρνη, Ικαρία. Εντάξει, την Ικαρία τι να πούμε, εκδηλώσεις εκεί, πανηγύρια, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Έτσι λοιπόν όμορφα σας αποχαιρετούμε, να υπενθυμίσουμε 2 η ώρα το μεσημέρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ, στις 9 η ώρα ο Κοσμάς Κατραμάδος με την Εύη Βαλή και σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 η ώρα το βράδυ για εσάς που δεν είχατε την ευκαιρία να μας ακούσετε εδώ και να ενημερωθείτε. 6 η ώρα επίσης το απόγευμα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική. Σας αποχαιρετούμε. Ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τετάρτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM. 2000 FM.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς,
0: στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη
1: 22 Ιουλίου.
0: Έτσι, 22 Ιουλίου.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό και στη Μαρκέλα.
0: Έτσι.
1: Και στο Μαρκέλο. Και στο Μάρκελο.
0: Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν. Να πούμε καλώς ήρθατε. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε διακοπές τώρα στα μέρη μας. Να πούμε διάφορα. Εύη Βαλή, Κόσμας και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Με πόλεμο, θα έλεγα. Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε εδώ. Καφεδάκι εδώ η Εύη. Να ανοίξει το μάτι περισσότερο.
1: Απαραίτητο κι αυτό, έτσι, τι να κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να βάλουμε και ντουζ εδώ πέρα αργότερα. Να κάνουμε και ντουζ μες στο καλοκαίρι.
1: Νομίζω ότι και αυτό θα ήταν απαραίτητο.
0: Να κρύο ντουζ.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ μπορώ να δεχτώ και ένα ψυγείο από αυτά τα αυτόματα που βγάζουν πάγο.
0: Έτσι.
1: Εκεί και ένα κάθομαι από κάτω.
0: Ψυγείο έχουμε, αλλά
1: όχι... πάγο.
0: Δεν έχουμε ψυγείο πάγο εδώ. Έχουμε ψυγείο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ποιος κάνει το πιο τολμηρό σεξ. Νέα.
1: Μισό λεπτάκι να χαλαρώσω, για πες.
0: Έτσι, γιατί?
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, μάλλον λέει θα εκπλαγείτε μαθαίνοντας ποια γενιά απολαμβάνει σήμερα το πιο τολμηρό σεξ και περιπετειώδες. Χωρίς μάλιστα να παίρνει και φροντιλάξη, όπως λέει εδώ η έρευνα. Λοιπόν, λένε λέει κάποιοι, τέλος πάντων, ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα με την ηλικία και έτσι ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το σεξ συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Από εκεί να δεις τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάποια νούμερα. Η έρευνα έγινε σε περισσότερους από 6.000 χρήστες μιας εφαρμογής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πρόσφατη και αποτέλεσε ένα μέρος εκστρατείας υπέρ της σεξουαλικότητας σε ηλικίες διάφορες, αλλά κυρίως λίγο μεγαλύτερες. Περίμενε, γιατί εδώ δεν ανοίγει. Παθαίνω αυτό που παθαίνεις κι εσύ. Διαβάζω εδώ, προσπαθώ δηλαδή. Η μελέτη διαπίστωσε ότι σε ηλικίες από το 50 και πάνω είχαν κατά μέσο όρο 3 σταθερούς σεξουαλικούς συντρόφους έως 10 το 4%. Από τα 50 και πάνω είχαν 10 σεξουαλικούς συντρόφους. Έχει μείνει η Εύη.
1: Το μέλλον είναι μπροστά μας.
0: Βέβαια, δεν είναι πίσω μας. Κάτσε να δω τι έχω πίσω μου. Λοιπόν, άντρες και γυναίκες άνω των 50 ετών φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο το τολμηρό και περιπετειώδες σεξ. Έτσι. Αυτή είναι η γενιά. Λοιπόν, χωρίς μάλιστα να διστάσουν, να ριψοκινδυνεύσουν, να κάνουν και χωρίς προφυλάξεις.
1: Τι λες, βρε παιδί.
0: Κοίταξε να δεις, όσο φεύγεις από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σου λέει μια ψυχή που είναι να βγει, να του βγει μια ώρα ευχύτερα, ας πούμε. Οπότε δεν βάζει και προφυλακτικό. Σου λέει τι να πάθω, ή από το ένα θα πάω ή από το άλλο. Άμα είναι να πάω από αυτό, ας πάω.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κοίτα, αυτό δεν είναι λογική.
0: Μας έβγαλε λίγο
1: βέβαια
0: την πίστη το site, αλλά εν πάση περιπτώσει το διαβάσαμε.
1: Αυτό δεν είναι λογική.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέει εδώ η έρευνα. Πάνω από 6.000 άτομα η έρευνα. Δεν είναι και λίγο το ποσοστό? Είναι μεγαλούτσικο.
1: Όχι μεγαλούτσικο, μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο το δείγμα. Έτσι. Άφωνη σε βρίσκω.
1: Εντελώς.
0: Χωρίς σχολείων.
1: Εντελώς.

0: Λοιπόν, 22.
1: 22,
0: Ιουλίου σήμερα, είδες.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα σχεδόν για να τελειώσει και ο Ιούλιος δηλαδή.
1: Άλλες εποχές, τέτοια μέρα, στο νησί. Καθένας με τα κολλήματά του.
0: Εντάξει, σκέφτεσαι πολύ μακριά.
1: Όχι,
0: πολύ πίσω εσύ.
1: Είναι η Αγία Μαρκέλα. Είναι η προστάτητα του νησιού, της Χίου.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό και είχε πάντα, ξεκινούσε βραδινή πεζοπορία για να προσκυνητώ για τη χάρη της.
0: Να πεις, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Ήρθε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram για επικοινωνία. Να μιλήσουμε, να τα πούμε από εκεί μέσα. Μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλώς ορίσατε, Everybody, Κοσμός και Τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills, που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Επιστροφή, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Έχουμε περάσει το μισό του καλοκαιριού βέβαια, αλλά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού σίγουρα, αυτό είναι το σίγουρο.

0: Το 1927 ιδρύεται η Ρώμα από τη συγχώνευση των ποδοσφαιρικών ομάδων Άλμπα, Προ-Ρώμα και Φορτιτούντο κατά απέτηση του δικτάτορα Μουσολίνη. 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι οι δύο νέοι οργανισμοί που συστήνονται και το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό. 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύττει στην Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 1987, πρωτοφανής καύσωνας, θερμοκρασία υψηλή, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουνίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: 1300 αυτό,
0: η επίσημη εκτίμηση των ετών.
1: Χαμός είχε γίνει τότε.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, χαμός. Πολύ ζέστη τότε.
0: Και φαντάζομαι ότι τότε ήταν και πιο περιορισμένη η χρήση των κλιματιστικών, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν το ίδιο με τώρα. Πιστεύω πάντως ότι και να υπήρχαν κλιματιστικά θα έπεφτε το σύστημα.
0: Ναι.
1: Καλαβές. Αυτά λοιπόν. Τα υπέροχα.

0: Λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε μία πρωτότυπη ιδέα που μας έρχεται από το Παρίσι,

0: σινεμά τώρα, λέει, θα προβάλλεται, θα το βλέπεις μάλλον από βάρκες.
1: Τι θα το βλέπεις?
0: Από βάρκες.
1: Αν δεν μπορώ να το βλέπω, ας πούμε, μόνος με μια καρέκλα.
0: Βέβαια,
1: όπως συνήθως.
0: Σου λέει τώρα.
1: Ή στο αυτοκίνητο, έστω. Drive-in.
0: Τις ξέρεις τις τεχνητές παραλίες που υπάρχουν στις όχθες σου Κουάνα κάθε καλοκαίρι?
1: Κοίταξε να δεις, εκεί είμαι κάθε καλοκαίρι.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω.
1: Σικουάνα.
0: Λοιπόν.
1: Μια φορά έχω περάσει από εκεί και με το ζόρι, ας πούμε, διέκρινα ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Αναρωτιέμαι κιόλας ποιος βουτάει.
0: Τώρα σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα σημεία που έχουν φτιαχτεί έτσι πλάς, θα στείνονται και ξαπλώστρες όπου θα μπορείς να παρακολουθείς μία προβολή όπου θα είναι στημένη στην απέναντι όχθη, εντός του νερού, τι να σου πω, αλλά και από πλωτά σκάφη. Σινεμά στο νερό. Δεν είναι κακό. Πρωτότυπη ιδέα. Εμείς θα μπορούσαμε.
1: Okay. Ναι.
0: Δεν θα μπορούσαμε.
1: Μαζί
0: άνετα.
1: Με τα κουνούπια, άνετα.
0: Έλα, μωρέ, με τα κουνούπια, αμέσως να φέρεις την καταστροφή. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι τα κουνούπια, μακριά από μας.
1: Τα κουνούπια είναι φίλοι μας.
0: Όχι.
1: Πήγα να δώσω αίμα,
0: ναι,
1: και μου είπαν δεν γίνεται, γιατί μένετε σε περιοχή που είναι αποκλεισμένη λόγω των κουνουπιών, πώς το είπαμε αυτό?
0: Με τον ιό του Δυτικού
1: ναι,
0: Ονειρίου,
1: ναι,
0: αλήθεια.
1: Ναι, δεν ναι, αίμα άφησα να δώσω
0: στο
1: αίμα.
0: Στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχουμε ήδη κρούσματα, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Καλά λέω, εντάξει, οκ, okay. Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Δεν μπορούμε να σας πιούμε εμείς το αίμα, σας το έχουμε πιει άλλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, πιο βρωμιάριδες.

0: Πόσο μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Είναι 22 Ιουλίου. Αν έτσι έχετε, ίσως να είστε λίγο μαλωμένοι με το ημερολόγιο.
2: Μπορεί να έχετε χάσει λίγο το χρόνο, ναι, σωστό.
1: Έτσι, και το χρώμα σας επίσης, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γύρω σας. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram, να μιλήσουμε. Να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους, τους ελάχιστους θα έλεγα, που ανταποκρίθηκαν σε κάτι που έχω βάλει στον τοίχο. Το οποίο το βρήκα και εγώ βέβαια από αλλού.
2: Τι έβαλα στον τοίχο?
1: Εγώ το βρήκα από τον Άκη, από τον Άκη Έβαινη. Αυτό,
2: ναι, αλλά
1: και
2: τι
1: το
2: έβαλε.
1: Είναι ένα κείμενο τέλος πάντων που λέει ότι αν είμαστε πραγματικοί φίλοι θα... είναι κάτι σαν πείραμα, θα πρέπει να μου απαντήσεις αυτά.
2: Αχ, τα βαριέμαι.
1: Ναι, το θέμα είναι εσύ τα βαριέσαι. Αλλά έχει μια ουσία. Αν το διαβάζει ο άλλος αυτό που γράφει. Καταλαβαίνεις, είναι
2: πω κάτι,
1: λίγο.
2: Επειδή μπορεί αυτό το πράγμα να το δω αναρτημένο πολλαπλές φορές.
1: Ναι, εντάξει.
2: Βαριέμαι τόσο πολύ να μπω στη διαδικασία της αλυσίδας. Καλά, και δεν έχω και χειρότερο από το να μου στείλεις μήνυμα αλυσίδα. Τι που πρόθυσε, το κάνει τώρα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι όλα τα κείμενα το ίδιο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμμου για την παραχώρηση για 99 χρόνια της χρήσης του κτηρίου που στεγάζει το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ιρέο προς το Υπουργείο Πολιτισμού αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμμου. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε το Μουσείο ζωντανό μουσείο, επισημένοντας ότι η λειτουργία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς διατηρεί ζωντανή την ναυπηγική παράδοση της Σάμμου και των καραβομπαραγκών του νησιού. Όπως ανέφερε, η ανάληψη της πλήρους λειτουργίας του μουσείου από το Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους. Για το λόγο αυτό, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προοπτική να περάσει η λειτουργία του υπό την ασπίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο θα αναλάβει την διοικητική και οικονομική του διαχείριση. Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό και την αναμόρφωση του, ο κύριος Παπαγεωργίου τόνισε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει πληρωμές, ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος προχωρά στις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε με την ίσπραξη χρηματοδοτήσεων από διάφορα προγράμματα να δημοπρατηθούν νέα έργα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συνεχίζονται διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, όπως ο σεισμός και καταστροφές που υπέστη το Ιρέο. Όπως είπε, ο Δήμος είχε υποβάλει αίτημα ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, όμως εγκρίθηκε χρηματοδότηση 800.000 ευρώ, η οποία θα κατανεμηθεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε έργα στο Ιρέον, αλλά και σε πολιτιστικά κτίρια στον Πύργο και τον Παγόνδα, και σε τιμόρροπα κτίρια μετά το σεισμό, ώστε να γίνουν οι παρεμβάσεις που χρειάζονται για την διαφύλαξη των πολιτών. Επιπλέον, έκανε γνωστό ότι μέσω της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 850.000 ευρώ για την πολιτική προστασία και συγκεκριμένα για την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και άλλου απαραίτητου εξοπλισμού πολιτικής προστασίας. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης και στο Δημοτικό Γεροκομείο Βαθέως, επισημένοντας ότι παραμένει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο και συνεχίζονται οι ενέργειες για την ανακατασκευή της παλαιάς πτέρυγας. Στόχος, όπως είπε, είναι μέσα στα επόμενα 1 με 2 χρόνια να λειτουργήσει με περισσότερο προσωπικό και σημαντικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το γεροκομείο θα αλλάξει συνολική μορφή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγροτική οδοπία, χαρακτηρίζοντας την ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου. Όπως εξήγησε, οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν από τις αρχές Μαΐου, δίνοντας προτεραιότητα στους δρόμους που υπέδειξαν η πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντικές ομάδες, κυρίως για λόγους πυροπροστασίας. Οι εργασίες εκτελούνται τόσο από 4 εργολάβους, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από το Μάιο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, όσο και με τα μηχανήματα του Δήμου. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί πλήρως το εκτεταμένο αγροτικό οδικό δίκτυο, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι βασικές διαδρομές έχουν ήδη βελτιωθεί. Τέλος, ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στα έργα του βιολογικού καθαρισμού, επισημένοντας ότι ο Δήμος αναμένει την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου προκειμένου να ξεκινήσει το έργο του συλλεκτήρου αγωγού. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις στην περιοχή Κότσικας, όπου μόλις δοθεί το σχετικό πράσινο φως, ο ανάδοχος θα προχωρήσει στις παραγγελίες των υλικών και στην έναρξη των εργασιών. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι προχωρούν σταδιακά σημαντικά έργα υποδομής, πολιτισμού και κοινωνικής μέρημνας, τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της Ανατολικής Σάμμου. Με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ιρέο, στο Υπουργείο Πολιτισμού για 99 χρόνια, ο επιστημονικός υπεύθυνος του Μουσείου Κώστας Δαμιανίδης μίλησε στον 2000 FM εξηγώντας γιατί η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται καθοριστική για το μέλλον της δομής. Όπως τόνισε, βασικός στόχος όλων όσοι ασχολούνται με το Μουσείο είναι να αποκτήσει επιτέλους τις προϋποθέσεις για να λειτουργεί σωστά και με βιώσιμο τρόπο. Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση του Μουσείου και το ενδεχόμενο εμπλοκής ιδιώτη, ο κ. Δαμιανίδης σημείωσε ότι από την πλευρά του Δήμου κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Όπως είπε, ένας κεντρικός φορέας εθνικής εμβέλειας, όπως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, διαθέτει τις δυνατότητες να οργανώσει, να στηρίξει και να αναπτύξει το Μουσείο, ώστε να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό πόλο έλξης για ολόκληρο το Αιγαίο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός μετά την ανάληψη ευθύνης από το Υπουργείο Πολιτισμού, τονίζοντας πως απαιτείται συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση, ώστε το Μουσείο να λειτουργήσει πραγματικά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της τοπικής κοινωνίας. Την ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών για την εγγραφή και επικαιροποίηση του ελοκομικού Μητρώου ανέδειξε μιλώντας στον 2000 FM ο μελητής Γιάννης Φλωρίδης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και η ελαιοπαραγωγή της Σάμου. Όπως ανέφερε, η διαδικασία καταχώρησης και διόρθωσης των στοιχείων των ελαιοτεμαχίων εξελίσσεται με σημαντικά προβλήματα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν τεράστιο όγκο αιτημάτων με περιορισμένο προσωπικό. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία των παραγών και συνεχείς επισκέψεις στις υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των φακέλων τους. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το παλαιό ελαιοκομικό Μητρώο παρέμεινε ημιτελές, γεγονός που καθιστά αναγκαίες νέες χαρτογραφήσεις και διορθώσεις, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τόσο τις υπηρεσίες όσο και τους ελαιοπαραγωγούς. Μάλιστα, επεσήμανε ότι πολλά από τα απαιτούμενα στοιχεία υπάρχουν ήδη καταχωρημένα στο ΟΣΔΕ και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η διαδικασία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Σάμου, που η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής παραγωγής. Όπως σημείωσε, πολλοί παραγωγοί του νησιού εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καθυστερήσεις αλλά και για τις δυσκολίες πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ειδικά οι μεγαλύτερης ηλικίας αγρότες που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες. Υπενθυμίζεται ότι η καταχώρηση και επικαιροποίηση των ελαιοτεμαχίων είναι υποχρεωτική για όλους τους παραγωγούς που διαθέτουν 21 ελαιόδεντρα και άνω, ενώ υποχρέωση δήλωσης έχουν και οι νοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
1: 2000 FM 2000 FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. We'll be right back.

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Τετάρτη σήμερα, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Αμέ.
0: Έτσι, όσο περνάνε οι μέρες, είναι μέρες διακοπών. Το νιώθουμε, το βλέπουμε γύρω μας. Έτσι, αυξάνεται και ο τουρισμός, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Ναι. Αρχίζουν και έρχονται κάτι ξένοι. Έτσι, λες μακριά, ας πούμε, ξέρεις. Εγώ στην περιοχή μου έχω στον πάρει καμιά δύο καφετέριες.
1: Τι εννοείς, έχεις
0: που έρχονται, είναι στάσεις ξένων, ας πούμε, πώς να το πω. Έρχονται ξένοι, έρχονται Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Οπότε όταν περνάς από εκεί φοράς μάσκα.
0: Πηγαίνω, δεν πηγαίνω, δεν πηγαίνω, τέλος. Πώς περνάω, πηγαίνω σε κάτι πιο δικό μας, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, την έχεις τη...
1: Το έχεις το,
0: το έτσι το... Λες, μια σε σκήνες δεν ξέρεις τι γίνεται
1: να
0: σε αυτή
1: σου πω
0: τη ζωή.
1: Κάτι, και εγώ για το... Το άλλο το χωριό της οικογένειας εκεί στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Ανησυχώ πολύ γιατί
0: μην
1: ξέρω ότι είναι στάση για ιστιοπλοϊκά και γιότ.
0: Στάση είπες.
1: Σταθμός.
0: Για αύριο είναι αυτό.
1: Μην τα μπερδεύουμε, σε παρακαλώ.
0: Προς στιγμή, συγγνώμη.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου, θυμάμαι στάνταρ κάθε καλοκαίρι να πιάνουν ιστιοπλοϊκά γιότ και σκάφη είτε για ανεφοδιασμό, είτε για να κατέβουν για φαγητό κλπ. Οπότε πάντα το σκέφτεσαι λίγο.
0: Έτσι. Είναι όμως μια λύση το κότερο. Έτσι, το ιστιοπλοϊκό.
1: Έχω και κότερο,
0: δηλαδή,
1: πάμε μια βόλτα.
0: Το ιστιοπλοϊκό είναι μια λύση αυτόν τον καιρό. Μπαίνεις μέσα με τους δικούς σου και φεύγεις. Ειδικά οι ξένοι το κάνουν πολύ συχνά και αλωνίζουν και το Αιγαίο, έτσι, και το Ιόνιο. Λοιπόν, ο Tom Hanks, ναι, είναι εδώ και μέρες στην Ελλάδα, κάνει διακοπές εκεί στην Αντίπαρο. Hello.
1: Hello.
0: Ήταν και στη Σύφνο. Εντάξει, μια χαρά.
1: Κατάλαβα.
0: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Είναι 60 κάτι χρονών. Έτσι, έχει καμιά δεκαετία ακόμα να μας βοηθάει, πιστεύω. Έτσι, ουσιαστικά. Λοιπόν, θα στα πω αργότερα.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε μία παράξενη είδηση η οποία αφορά τον Elon Musk και την Tesla. Είχε πει, ρε παιδί μου, στο Twitter ο Elon Musk σε κάποια φάση ότι θα λανσάρει η Tesla Shorts.
0: Ναι.
1: Και όλοι θεωρήσαν ότι ήταν κάποια τρολιά, ένα χιούμορ, κάτι τέτοιο. Ήταν όμως αλήθεια.
0: Θα βγάλει shorts.
1: Έβγαλε shorts.
0: Να βγάλουμε, να πάρουμε.
1: Στην ιστοσελίδα. Ναι, καλά, σιγά που θα προλάβεις.
0: Τι, ένα είναι?
1: Όχι, παιδί μου, εξαντλήθηκαν. Έχει μείνει μόνο το extra large. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν κι άλλα. Είναι κόκκινα τα περισσότερα σατέν με χρυσά γράμματα που γράφουν πάνω sexy, μόνο που αντί για E έχει το νούμερο 3, και είναι τα 4 μοντέλα της Tesla στην ουσία. Η τιμή τώρα για ένα shorts, $69,420.
0: Εντάξει, μου λέει, δεν είναι ακριβό, μην νομίζεις.
1: Κοίτα, για να έχει μείνει μόνο extra large, καταλαβαίνεις.
0: Συγγνώμη, αλλά θα σου το πω, όπου και να ψάξεις σε μαγαζιά τα οποία έχουν μια μέτρια μάρκα, για shorts σου λέω τώρα, το είδα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, έπαιζαν τα shorts σε μια τιμή 30 με 60 ευρώ. Ευρώ όμως.
1: Το σορτσάκι.
0: Το σορτσάκι.
1: Έχω καιρό να πάω για ψώνια.
0: Μάλλον.
1: Και άλλο τόσο να βάλω shorts.
0: Καταλαβες. Άστο λοιπόν καλύτερα. Λέω πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά πού ζουν.
1: Μου.
0: Αρχική τιμή σου λέει, έκπτωση τόσο. Τώρα είναι εκπτώσεις και καλά. Έτσι, το σορτσάκι δηλαδή θα μπορούσε να το βρεις και 20 ευρώ τώρα. Αλλά ευρώ όμως πάλι σου λέω, γιατί εσύ μιλάς για 69 δολάρια. Κάτω δολάρια να δεις ή κάτω ευρώ να δεις. Το αντίθετο, κάτω να δεις.
1: Ναι, κάπου εκεί πάει.
0: Κάπου εκεί πάει. Δεν είναι τίποτα ακριβό. Άμα είναι Elon Musk, τσάμπα είναι, θα σου λέγα. Άμα έχει τη φίρμα επάνω.
1: Τραγικό.
0: Εγώ έμαθα ότι η Tesla ανοίγει εργοστάσιο στην Ελλάδα και ζητάει υπαλλήλους. Το διάβασες αυτό?
1: Ναι. Πολιτές στην ουσία.
0: Α, ως είναι ότι να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ανοίγει γι' αυτό.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, ετοιμάζεστε για διακοπές, δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Να μας κουνάτε το μαντίλι, εμείς εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι, το υπόλοιπο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες επιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, από εκεί μέσα επικοινωνούμε.
0: Από εκεί μέσα.
1: Από εκεί μέσα.
0: Και τώρα στις διακοπές του καλοκαιριού εννοείται βέβαια.
1: Αμέ, κάνουμε βουτιά στα social media.
0: Έτσι, έτσι. Κάντε καμία βουτιά για μας, τουλάχιστον αυτές τις ώρες.
1: Να μας δροσίσετε τουλάχιστον τις ώρες που είμαστε εμείς στο στούντιο. Να μας στείλετε τις φωτογραφίες σας, έτσι από παραλία, θαλασσίτσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Εδώ, εδώ.
0: Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας και καλά να είστε εκεί στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα στην Αυστραλία και μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Μία ο Γιώργος, μία ο Δημήτρης. Είναι αρκετοί που μας μιλάνε και επικοινωνούν και από Αυστραλία.
1: Και κορίτσια έχουμε στην παρέα.
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης, πες κανένα κορίτσι, τι κορίτσι έχουμε στην παρέα και δεν το ξέρω εγώ.
1: Καλέ, το ξέρεις, πώς δεν το ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: αμέσως εσύ
0: τώρα.
1: Έμα. Δεν το ξέρω εγώ.
0: Έμα. Λοιπόν,
1: η ζωή.
0: Δεν την ξέρω, είναι η ζωή, δεν την ξέρω.
1: Δάφνη λοιπόν, Ζωέλα, βασικά.
0: Δεν ξέρω καν. Λοιπόν,

0: Σύνοδος κυριών, λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι είναι το επαγγελμά της. Mm-hmm. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Ξέρεις.
1: Και είναι να μην ξέρω, μπορώ να φανταστώ.
0: Χρήματα, τέλος πάντων. Και... τι θέλει δίπλα της έτσι ωραία, στολισμένη και δεν ξέρω και εγώ τι, την περιφέρει και στο τέλος κάνουν και διάφορα άλλα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι αποκάλυψε λοιπόν μία σύνοδος κυριών? 5 πράγματα που τις λένε πιο συχνά οι άντρες, διαβάζω εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Και από η ίδια λέει. Λοιπόν, πάμε, πρώτη πρόταση. Πρώτο θέμα. Θα προτιμούσα να είμαι με τη γυναίκα μου αυτή την ώρα. Είναι το πρώτο που της λέει.
1: Μήπως το λέει και καλά.
0: Σίγουρα οι περισσότεροι άντρες δεν θέλουν να πετάξουν ένα σωρό λεφτά σε μια σύνοδο κυριών, αλλά ούτε θέλουν να κάνουν σχέση που πιθανόν να έχει άσχημα αποτελέσματα για το γάμο τους. Ωστόσο οι άντρες έχουν ανάγκες και όταν αυτές οι ανάγκες δεν εκπληρώνονται για ένα οποιοδήποτε τρόπο από τη γυναίκα, είναι αναγκασμένοι να πάνε σε άλλες λύσεις, λέει. Αγαπούν τις γυναίκες τους πραγματικά και είναι κάτι που το αναφέρουν συνεχώς όταν έρχονται εδώ. Ωστόσο έχουν βαρεθεί τη μοναξιά τους, την ερωτική, και γι' αυτό βρίσκονται μαζί της. Μαζί με την σύνοδο κυριών. Καταλάβατε δηλαδή πόσο λίγες είστε μερικές φορές. Εσείς οι παντρεμένες τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Τι να σου κάνω, αφού αυτό είναι, το λέει εδώ σύνοδος των κυριών. Να σου πω εγώ. Λοιπόν, δίνει περισσότερη προσοχή στα παιδιά ή στα σκυλιά, της λένε η γυναίκα μου. Δεύτερο παράπονο. Στα σκυλιά κιόλας. Πάνε τα παιδιά, τα σκυλιά, ο σύζυγος μετά. Λοιπόν, μπορεί να δίνουν σημασία στα παιδιά γιατί είναι απαιτητικά και έτσι πρέπει, αλλά στα σκυλιά δίνουν γιατί είναι απλά χαριτωμένα, λέει. Οι περισσότερες γυναίκες ενοχλούνται μόλις ο σύζυγός τους επιστρέφει από τη δουλειά και λόγω των υποχρεώσεών τους δεν τους δίνουν καμία σημασία. Έτσι αρχίζουν να αναρωτιούνται γιατί τους αποφεύγουν και καταλήγουν να πληρώνουν χρήματα σε γυναίκες σαν εμένα. Χάλι τελείως. Λοιπόν, νιώθω σαν μια κινούμενη πιστωτική κάρτα, λέει ο σύζυγος. Πίστεψέ με.
1: Γι' αυτό πήγε στη συνοδό.
0: Πίστεψέ
1: για με. Να μην πληρώσει.
0: Όχι, πληρώνει, αλλά κάνει αυτό που θέλει. Γιατί να πληρώνεις και να μην έχεις και αυτό που θέλεις. Όπα, δηλαδή. Μερικές φορές λέω τι ωραία θα ήταν να μην αναγκάζομαι να δουλεύω και να έχω έναν άντρα να μου λέει δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τα χρήματα, εγώ θα σε φροντίζω. Αυτό λέγεται γάμος και δεν ήμουν τόσο χαζή ή έξυπνη για να το δοκιμάσω. Ωστόσο έχω να πω ότι δεν ζηλεύω τις γυναίκες που ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά με την πιστωτική κάρτα των σύζυγων τους, καθώς ακούω την άποψή τους γι' αυτό. Σε κανέναν άντρα δεν του αρέσει να, η σύζυγός του να ξοδεύει τεράστια χρηματικά ποσά σε διάφορα πράγματα και ο ίδιος να μην παίρνει τίποτα σε αντάλλαγμα. Πώς έχει γίνει έτσι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Κάνεις γάμο για να παίρνεις πράγματα σε αντάλλαγμα.
1: Δεν ξέρω, λοιπόν, μπορώ να το καταλάβω.
0: Μου είπε ότι δεν θέλει να κάνουμε σεξ. Άλλη μια ατάκα που λένε οι σύζυγοι. Εδώ υπάρχουν ανάγκες, εδώ υπάρχουν αυτό που υπάρχει εξ αρχής όταν γνωρίζεις κάποια. Δεν το κόβεις, γιατί άμα το κόβεις, στο κόβει κι ο άλλος μετά. Λοιπόν, πάει, πληρώνει και τελειώνει η υπόθεση. Και το τελευταίο που διαβάζω είναι η φράση «Είμαι εγωιστής». Οι άντρες, λέει, είναι αρκετά εγωιστές. Για παράδειγμα, πολλοί από αυτούς που συναντάω έχουν τέλειους γάμους, ωστόσο τους αρέσει η ποικιλία όσον αφορά το σεξ. Όταν τους ρωτάω πώς θα αισθανόταν αν η γυναίκα τους πήγαινε με κάποιον άλλον, η απάντηση που παίρνω είναι «Δεν θα το έκανα ποτέ». Και εκτός αυτού είναι άλλο πράγμα εγώ. Εγώ είμαι άντρας και δεν δένομαι συναισθηματικά.
1: Τώρα πες μου.
0: Πάντως έχω δει εγώ παντρεμένους,
1: ναι,
0: που το κάνουν με άλλες, χωρίς να το ξέρει ο γάμος τους, και δένονται και συναισθηματικά. Δηλαδή τα μηνύματα κατά καιρούς είναι... πες μου ένα ναι και εγώ τη χωρίζω την άλλη, ναι, ας πούμε.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σε τέτοια φάση. Απλά η άλλη δεν λέει ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρω ότι μετά θα υποστεί τα ίδια.
0: Ξέρω κι εγώ.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Νομίζω να σας έφτιαξα τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Με όλα αυτά τα τρέχοντα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την χώρα. Εντάξει, μην νομίζετε ότι κάθε μέρα έχουμε. Για εσάς τους καινούργιους, λέω, που μας ακούτε αυτές τις μέρες, ότι έχουμε.
1: Ό,τι παθαίνουμε,
0: να ασχολούμαστε κάθε μέρα με αυτά που συμβαίνουν. Όχι, εμείς έχουμε τα δικά μας χούλια εδώ. Ναι. Σας αφήνουμε προς το παρόν. Κάντε καμιά βουτιά. Περάστε όσο γίνεται καλύτερα. Ευχόμαστε να περάσετε καλά. Λοιπόν, και εμείς εδώ θα είμαστε αύριο στην ώρα μας, στο πόστο μας. Εμπιάτικο. Έτσι να σας δώσουμε τα φώτα μας για το σεξ.
1: Έτσι, να σας φωτίσουμε, βρε παιδί.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πολλά φιλιά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 92.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρα.
2: Late August. Feet start to shake, heart starts to ache.

0: 2000 FM.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα,